0: Κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά,

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνει.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

ligi. Ajde, zima, ajde, psonio, ajde, sivo, lonio. A ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδάω δουνιάς. Ajde,

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βαρέθηκα τη μη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα» που λόγω ανθρωπίνων αστάθμητων παραγόντων μεταδίδεται λίγο καθυστερημένα σήμερα, όπως ανθρώπινος αστάθμητος παράγοντας ήταν και η δική μου ασθένεια που με κράτησε μακριά σας περίπου μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τη θέση αυτή για τις ευχές σας. Επίσπευσαν, πιστεύω, συνέβαλαν στην ανάρρωσή μου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχουμε στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς και στην νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

την απουσία αυτή την εβδομαδία σχεδόν, την πενθήμερη. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνατε, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για το θέμα του φωνικού καύσωνα στην Ευρώπη. 1.300 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον καύσωνα στην Ευρώπη, όπως αναμεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Αλλά και ο επικείμενος, υπάρχει και ένας επικείμενος στη χώρα μας, αν και διαβάζω σήμερα στα sites ότι τα μελτέμια θα τον μαλακώσουν κάπως. Την ακριβή πρόβλεψη θα μας τη δώσει ο φίλος ο Μιχάλης. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα συνομιλήσουμε με θέμα το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος βρίσκεται υποσυζήτηση στη Βουλή. Και θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Ήταν μια συζήτηση που θα κάναμε την Τρίτη, που εν πάση περιπτώσει ασθένησα, αλλά θα την κάνουμε σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026, μπήκαμε δηλαδή στα μισά του χρόνου και στην 180η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε μία μέρα, εάν ακολουθήσουμε ακριβώς τις ώρες, πριν τη Νέα Πανσέλινο. Η Νέα Πανσέλινος θα διαμορφωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης σε ολοκληρωμένη Πανσέλινο. Βρισκόμαστε δηλαδή πάνω στη μετάβαση προς την Πανσέλινο, την Πανσέλινο της Φράουλας όπως ονομάζεται, διότι από ό,τι διάβασα σχετικά έχει συνδεθεί με τη συγκομιδή της Φράουλας. Μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Είναι η δεσποτική γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Μάρτυρας και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Κασπερόφ. Την ομαστική τους γιορτή έχουν βέβαια όσοι φέρουν τα ονόματα Πέτρος, Πετρίνα, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα, Πολίνα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και είναι και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Όμως είναι η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτή κακοποίηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Κρουσόνα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου σκοτώθηκε ένας 15χρονος. Ζεστό χρήμα σε αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή οικολογικών σχημάτων και επιδοτήσεων. Σύσκεψη το μεσημέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ για τις τιμές στα ράφια. Παραιτήθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη από τη θέση της Αντιπροέδρου και μέλους του Κόμματος Δημοκράτες, επικαλούμενοι διαφωνίες. Ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε ότι ζήτησε ο ίδιος την παραίτησή της. Γυναίκα εντοπίστηκε χθες νεκρή σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια. Έως τις 30 Ιουνίου η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. 1.450 νεκροί και 60.000 αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά από το φωνικό σεισμό. Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Σοκ στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά κλειδωμένα μέσα σε αυτοκίνητο. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή στη Ρώμη για την Νικόλ Παυλοπούλου. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K18, πρώτη και με ρεκόρ στα 200 μέτρα η Ελένη Ακοβάκη. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 μέτρα στο τρίτο Πειραιά Street Long Jump ο Μίλτος Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiColet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Και να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

καύσωνα στην Ευρώπη ξεπέρασαν τους 1.300 νεκροί, 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Είναι η είδηση που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr και αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Να πούμε ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναμιλήσει, και λέω ξαναμιλήσει, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, με το φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μας είχε πει για αυτόν τον καύσωνα και πόσο θα υποφέρει η Ευρώπη. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά είναι τα θύματα του καύσωνα μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και σχετική ανάρτηση στο X από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αναφέρει επίσης είδηση, τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Είδα θεαματικά βίντεο στα social media από την Ολλανδία, όπου υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, όχι τόσο έντονη βέβαια όσο Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, αλλά υπήρχε μεγάλη ζέστη για την, και για αυτή τη χώρα, και το βράδυ υπήρχε μια θερινή καταιγίδα όχι μόνο βροχής αλλά και αστραπών, στραπών και ραυνών, που η οποία κράτησε περίπου πάνω από 2 ώρες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα social media. Και εδώ η είδηση συνεχίζει αναφέροντας ότι την Κυριακή η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στον Ντόξανη, βόρεια της Πράγας. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες, όπως είπαμε, με καταιγίδες. Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσχεν, στο Βρανδεβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας, στο Βερολίνο η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υποπίεση, προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν. Κάτι που έκαναν και οι πυροσβέστες στην Πράγα. Ό,τι είδα στην Τσεχία, όπως είπαμε, που βιώνει πρωτοφανής για τη χώρα θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην Κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά τις αποπνικτικές συνθήκες. Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον 2 διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 10 τοπική ώρα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα που αναμεταδίδει συγκεκριμένη περίπτωση η πηγή της είδησης που σας διαβάζω από το earthnews.gr, είναι το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που έχει η Ευρώπη μέχρι στιγμής με τον καύσωνα. Όπως είπαμε, παρόμοιες συνθήκες θα βιώσουμε, όχι τόσο έντονες, όχι θανατηφόρες, μην σας τρομάξω, αλλά έντονη ζέστη θα βιώσουμε τις επόμενες ημέρες, μια ζέστη που θα μετριαστεί όμως από τα μελτέμια, αλλά όπως είπαμε, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για να έχουμε ακριβή πρόβλεψη.

Και βεβαίως στην επικαιρότητα είναι μια άλλη μεγάλη φυσική καταστροφή, είναι η δίδυμη σεισμοί που συνέβησαν στην Βενεζουέλα. Και τώρα μέσα από τα συντρίμμια αναβλύζει η ελπίδα. Αυτό αναφέρει και η σχετική είδηση που δημοσιεύεται στο airnews.gr, ότι μια ακτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Ο πρώτος ανήλικος, ο Μωυσές, διασώθηκε έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας, ο Μωυσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα συντριμμιών και χρειάστηκαν 6 ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες όμως είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκάλεσαν την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων και άφησαν πίσω τους μια ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ιδιαίτερα αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Βέβαια, να πούμε ότι περιγράφονται και σκηνές στη Βενεζουέλα οικογένειας να σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν διασωθέντες ενδεχομένως. Χιλιάδες είναι οι άστεγοι, ενώ καταφθάνει και διεθνής βοήθεια. Μάλιστα, ο ΟΗΕ είπε ότι έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης. Θα έχει τεράστιες συνέπειες αυτός ο σεισμός στη χώρα. Θα δημιουργήσει νέα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία τα περισσότερα θα είναι δυσάρεστα. Άκουγα τον κύριο Κανάκη χθες στην τηλεόραση, τον αντιπρόεδρο του Γιατρών του Κόσμου, και μιλούσε για παράνομες πράξεις που θα αναπτυχθούν, μιλούσε για επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, και δυστυχώς έτσι είναι, το ένα φέρνει το άλλο. Ο σχεδιασμός του ανθρώπου απέναντι στη φύση δυστυχώς είναι μάταιος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή το γεγονός ότι φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα και έχουμε νεκρούς. Ακούσατε, 1.300 νεκροί έχουν καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη που πλήττεται από τον βαρύ καύσωνα. Έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και τον επικείμενο σε εμάς. Άλλοι λένε καύσωνα, άλλοι λένε πολύ ζέστη. Θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί γνωρίζει ακριβώς το θέμα. Είναι ο φίλος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας πεις τα του καιρού που μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι θανάτου, θα λέγαμε, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους.
0: Επίσης, Μιχάλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πω, το είπα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναβγεί πάλι στον αέρα, μας είχες πει για αυτό τον καύσωνα. Δεν ξέρω όμως, ήταν τελικά τόσο δυνατός, ή τον περιμένατε τόσο δυνατός οι μετεωρολόγοι?
1: Ναι. Αν θυμάσαι, είχαμε, να θυμίσω μάλλον, ότι είχαμε αναφερθεί στο ότι ο επικείμενος τότε, εκείνες τις ημέρες,
0: ναι,
1: καύσωνας που θα απασχολούσε, θα έλεγα, ένα μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής, καθώς επίσης και βόρειας Ευρώπης, θα είχε χαρακτηριστικά του, θα θύμιζε πολύ αυτό το φωνικό καύσωνα του 2003.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια, επιβεβαιώθηκε η πρόγνωση. Ήταν ένας, και λέω ήταν, γιατί σταδιακά αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση,
0: ναι,
1: στην εκεί περιοχή, με τις θερμοκρασίες να γίνονται όλο ένα και πιο φυσιολογικές. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουν υψηλές για την εποχή και για την περιοχή.
0: Και για αυτές τις χώρες, ναι, ακριβώς. Και για αυτές τις χώρες.
1: Οι οποίες δεν είναι μαθημένες σε τέτοιου είδους πολυήμερους καύσωνες, σε τέτοιου είδους πολυήμερες συνθήκες τόσο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ναι.
1: Καταπονήθηκαν λοιπόν, καταπονήθηκε ο οργανισμός, ο ανθρώπινος οργανισμός, βρισκόμενος, θα έλεγα, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο για πολλές μέρες κάτω από μια θερμική καταπώνηση. Αρκετοί άνθρωποι, και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε ευπαθείς ομάδες, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τη δική μας περιοχή, θα έλεγα ότι παραμένουν αισιόδοξα τα νέα, μιας και η πρόγνωση και για την εβδομάδα, με δεδομένο ότι φεύγει ο Ιούνιος, μπαίνουμε, έχουμε μέσα στην εβδομάδα την έλευση του Ιουλίου, παραμένει, θα έλεγα, σε γενικές γραμμές μια δροσερή εβδομάδα με όλα τα στοιχεία έτσι καλοκαιριού, δηλαδή με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές, κυρίως όμως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, όμως εκεί την κατάσταση θα εξομαλύνει, θα δροσίζει αρκετά οι μεσημβρινές μπόρες που θα δημιουργούνται λόγω αστάθειας. Ναι, μεν οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για καύσωνα, για τον ελλαδικό χώρο και αυτή την εβδομάδα, και φαίνεται ότι μάλλον που θα αργήσει να μας απασχολήσει κάτι τέτοιο, γιατί με τα στοιχεία που τρέχαν τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, φαίνονται ότι και η επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, σε σημείο να μπορούμε να αναφερθούμε με τον όρο καύσωνα. Θα έχουμε όμως σχετικά μια σχετική ζέστη, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το Μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές. Τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης φαίνεται η θερμοκρασία να αγγίζει ίσως στους 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, με δεδομένο ότι το Μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μια φορά για την περιοχή μας το Μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, ότι λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη δυτική κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
0: Μάλιστα. Είπες ότι τα μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
1: Ναι, σχετικά
0: νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
1: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του Μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια, λειτουργήσε σωτήρια και λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το Μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες. Είναι κυρίως οι θερμές ώρες ημέρας, από νωρίς τις πρώτες πρόμεσες ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση εστίας πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα επίσης. Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, μας είπε την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, τα Μελτέμια για άλλη μια φορά θα σώσουν την κατάσταση, όσο ζέστη και αν κάνει. Σίγουρα δεν θα βιώσουμε τις θερμοκρασίες που βιώνουν αυτές τις ημέρες οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.

6 μήνες ή για την ακρίβεια 179 ημέρες το χρόνο χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Σχεδόν 180 μέρες δηλαδή, 6 μήνες ακριβώς. Η σημερινή ημέρα είναι, λέει στο σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026 και σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, οι φορολογούμενοι αποδεσμεύονται από φόρους και εισφορές και είναι πλέον ελεύθεροι να αποφασίσουν ήδη πώς θα δαπανίσουν το εισόδημά τους. Αν και η φορολογική επιβάρηση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μία μόλις ημέρα, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στους έμεσους φόρους και ιδιαίτερα στο φόρο προστέμενης αξίας. Όπως αναφέρει το ΚΕΦΗΜ, η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες από τις 181 στις 179. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, την οποία υπογράφουν ο βοηθός ερευνητής του ΚΕΦΗΜ Ιωάννης Ναυροζίδης και ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ Νίκος Ρόμπαπας, είναι τα εξής. Η 29η Ιουνίου είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026. Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 μέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρηση έχει μειωθεί κατά μόλις 2 ημέρες. Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φορολογική επιβάρηση στην Ελλάδα παραμένει κατά 2 ημέρες υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος. Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις 5 χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρηση κατά την περίοδο αυτή. Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους. Ο φόρος προστέμενης αξίας αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025. Το 2025 τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερεύησαν τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος κατά 5,3%. Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στο φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από το στόχο. Συμπέρασμα δικό μας. Μισό χρόνο θα δουλεύουμε για την εφορία και μισό χρόνο για μας. 6 μήνες για την εφορία και 6 μήνες για μας. Μέχρι να βγούμε από το τούνελ των δανείων που χρωστάμε στο εξωτερικό. Δεν ξέρω οι σημερινοί φορολογούμενοι εάν θα είναι εν ζωή όταν όλοι μας εμείς φορολογούμενοι εννοώ έτσι. Θα είμαστε εν ζωή όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αγώνας συνεχίζεται.

Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα μιας άλλης εφημερίδας, της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι μέχρι αύριο, 30 του μήνα, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτατο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους εξειδικεύει υπουργική απόφαση. Μπορείτε να πείτε στο σελιστό ίντερνετ και να δώσετε επίδομα παιδιού, εάν θέλετε έκτακτο επίδομα παιδιού, αυτό είναι 150 ευρώ, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για να δούμε το θέμα του κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή και βαδίζει προς ψήφιση. Να δούμε αν τελικά θα είναι ωφέλιμος, εάν θα είναι εφαρμόσιμος και όλα βεβαίως τα σχετικά. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Γιαλιτάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει, κύριε Γιαλιτάκη, ότι θα εξυγχρονίσει ο κώδικας, ο καινούριος, στη λειτουργία των Δήμων. Από την πλευρά τώρα της ΚΕΔΕ, ποια είναι, συμφωνείτε ή υπάρχουν σημεία που, εν πάση περιπτώσει, διαφωνείτε, αλλά φαντάζομαι διαφωνείτε με επιχειρήματα?
1: Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση στον χρόνο με τον οποίο θα μιλάμε. Ο κώδικας Δήμου, το νέος κώδικας των Δήμων, είναι πλέον νόμος του κράτους.
0: Α, είναι, ψηφίστηκε, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ωραία.
1: Ψηφίστηκε την Παρασκευή το μεσημέρι. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται το αργά το μεσημέρι, προς απόγευμα, να λάβει και αριθμό.
0: Ξέρετε, η ασθένεια που είχα τις προηγούμενες ημέρες, είχα την απώλεια του χρόνου, ναι.
1: Εύχομαι να είναι πραγματικά περαστικά παρεμπιπτόντως.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Πάμε λοιπόν. Ήταν έτσι και αλλιώς αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε αυτά τα 24 ώρα. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ο κώδικας, ο νέος κώδικας των Δήμων και των Περιφερειών, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέγαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όσο ήταν προς συζήτηση ουσιαστικά ή και συζητιόταν στις επιτροπές, είναι ότι προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η πολύμινη προσπάθεια στην οποία συμμετείχαμε, οφείλω να ομολογήσω, και πάρα πολύ αυτοδιοικητική, δεν ήταν δηλαδή ένα ευνίδιο κείμενο για εμάς, ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε μετά από πολλά χρόνια για την ταξινόμηση της διάσπαρτης και ατάκτως ερημένης, θα έλεγα, πολυνομοθεσίας η οποία υπήρχε και διέτρεχε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αφού πλέον όλα θα καταγράφονται στα 700 και πλέον άρθρα του νόμου, θα περιγράφονται όλα που διέπουν τη λειτουργία τόσο των ΟΤΑ του πρώτου και του β' βαθμού, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις άντρευσης και ίδρευσης, και φυσικά που αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή τα θεσμικά, τα οικονομικά, την καταστατική θέση των αιρετών, τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ και των αποφάσεων τους. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, ότι πλέον θα έχουμε ένα ενιαίο κείμενο στο οποίο θα τρέχουμε προκειμένου να δούμε και να απαντήσουμε σε ζητήματα που μας απασχολούν, είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, θα λέγαμε ότι χάθηκε μια πολύ σημαντική και μεγάλη ευκαιρία, με δεδομένο ότι ένας τέτοιος κώδικας δεν μπορεί να ψηφίζεται κάθε χρόνο, είναι μια πολύ μήνυα, όπως σας είπα, προσπάθεια. Στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να επιτύχουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη φυσιογνωμία και το προφίλ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση και με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος κώδικας δεν ενισχύει, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αυτονομία τους, την οικονομική τους αυτοτέλεια, αλλά και τη θεσμική τους κατοχήρωση. Αυτό δηλαδή το οποίο...
0: Ναι, πάγιο, χρόνιο αίτημα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα πάγιο, ξέρετε, και χρόνιο αίτημα έχοντας δύο σκέψεις. Ότι καταρχάς είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τηρούμε πιστά και απαραίτητα φυσικά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να δίδονται ισχυρές αρμοδιότητες, φυσικά με τους ανάλογους πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, στον εγκύτερο θεσμό της δημόσιας διοίκησης, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί και διατηρούμαστε μακριά από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο, αν θέλετε, είναι το ότι βλέπουμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνουν τον εγκύτερο θεσμό σε αυτούς, που είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ουσιαστικά τον φορέα από τον οποίο περιμένουν τα περισσότερα. Ξέρετε, η χώρα μας και γενικότερα πλέον τα ευρωπαϊκά κράτη λειτουργούν εντελώς πραγματικά επιτελικά. Δηλαδή, διατηρούν στην διοίκησή τους τα κεντρικά μεγάλα εθνικά ζητήματα, όλα τα υπόλοιπα είτε αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που ξεκινάμε από, από τα απορρίμματα, τους δρόμους,
0: τις συγκοινωνίες,
1: μέχρι τις συγκοινωνίες, μέχρι και άλλα, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι τα τοπικά, η πρωτοβάθμια υγεία κτλ. Έχουν περάσει στους Δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο λοιπόν, θα έλεγα, δεν θεσμοθετείται γενναία με το συγκεκριμένο κώδικα, δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτός ο κώδικας ένα κείμενο το οποίο δεν θα είναι στάσιμο, θα είναι δυναμικό, θα μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο προς την κατεύθυνση που ήδη σας είπα, με μικρές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που θα ενισχύουν, όπως σας είπα, την οικονομική αλλά και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων. Αυτό παραμένει το ζητούμενο. Εμείς ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, ότι ουδέποτε από πάνω μας δεν διώχναμε, επιθυμούσαμε να συρρυκνώσουμε τις αρμοδιότητες. Εμείς επιζητούσαμε αρμοδιότητες, γιατί ξέραμε ότι ο κόσμος αυτό επιθυμεί. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε λέγαμε είναι ότι θα πρέπει να τηρείται απαραίτητα και η συνταγματική επιταγή, η οποία λέει ότι δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι, θα έλεγα, καθεστώς, είναι δεδομένο. Και γι' αυτό βλέπετε να υπάρχει πολλές φορές αυτό το χάσμα ή αυτή, αν θέλετε, η γκρίνια πολλές φορές των αυτοδιοικητικών. Όχι γιατί δεν θέλουμε περισσότερη δουλειά, αλλά στο ότι δίνονται αρμοδιότητες σε εμάς χωρίς να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές.
0: Κύριε Γιαλιτάκη, δεν υπάρχει δηλαδή καμία βελτίωση σε κανένα σημείο?
1: Προφανώς,
0: καταλαβαίνετε τι εννοώ,
1: προφανώς,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, προφανώς υπάρχει βελτίωση και αν διατρέξουμε, σας είπα, τα 700 και πλέον άρθρα, προφανώς θα δούμε πολλές βελτιώσεις, ξαναλέω, σε σχέση με την καταστατική θέση των αιρετών, σε σχέση με την εποπτεία των αποφάσεων, σε σχέση με το ξεκαθάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, πολλών αρμοδιοτήτων που μέχρι χθες ήταν λίγο συγκεκριμένες σε σχέση με το ποιος φορέας τις εκτελούσε. Άρα λοιπόν έχουμε προφανώς μια σοβαρή και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ξαναείπα όμως ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή την αιμοδοσία που θα περιμέναμε, κυρίως στα οικονομικά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ διατηρούνται οι πηγές εσόδων που προβλέπονται και από τον Καλλικράτη όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή από το φορό προσθέμενης αξίας, από το φορό ακίνητης περιουσίας αλλά και από την άμεση φορολογία, και παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στο ότι μας παρακρατούνται αυτοί οι πόροι, δεν μας αποδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλο βαθμό μας παρακρατούνται, θα μπορούσε για παράδειγμα να ενταχθεί σε αυτούς και το τέλος διαμονής. Είναι ένα αίτημα πάγιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε τουριστικούς δήμους και περιοχές όπως είμαστε κι εμείς στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ισχυρή πηγή εσόδων.

0: Χωρίς και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποκέντρωσης, που ξέρετε ότι προεδρεύει ο Γιώργης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα έλεγα ότι τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης γύρω από τη λειτουργία των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων καλύφθηκαν στο 100%. Σας είπα, δεν είμαι απεσιόδοξος, είναι ένα θετικό βήμα, είναι προφανώς μια αποκριστάλλωση της εικόνας, της σύνθετης εικόνας που επικρατούσε στα νομοθετικά ζητήματα γύρω από την αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται και άλλες βελτιώσεις. Εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε ως θεσμικοί συνομιλητές με θετικό πραγματικά, με θετική προδιάθεση στη συζήτηση. Και γι' αυτό σας λέω, χρόνο με το χρόνο πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Γιαλιτάκη, σε ένα θέμα που πολυσυζητήθηκε. Και το έχουμε ακόμα, θα έλεγα, στο μυαλό μας, σχετικά με αυτή την περίφημη ψηφιακή ψήφο, την ηλεκτρονική ψήφο. Ναι, τι ακριβώς θα συμβεί σύμφωνα με τον νόμο?
0: Υπήρχε μια βελτίωση στο αρχικό κείμενο το οποίο ζητούσαμε. Δηλαδή αρχικά υπήρχε μια απλή αναφορά στο ότι θα δίνεται δυνατότητα για ηλεκτρονική ψήφο. Το καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση να το βελτιώσουμε, αν θέλετε, βάζοντας το ζήτημα ότι θα υπάρχουν ψηφιακά εκλογικά κέντρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα αφήνει να αναχαιτήσει τα μεγάλα ποσοστά αποχής. Διότι ένας οποιοδήποτε ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης, θα μπορεί 60 μέρες μέχρι 60 μέρες πριν τις εκλογές να δηλώνει ότι επιθυμεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Να εγγραφεί δηλαδή στους ειδικούς καταλόγους.
1: Nice.
0: Άρα την ημέρα που θα είναι οι εκλογές, για παράδειγμα, αυτό εξυπηρετεί ένα νέο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δουλεύει σε ένα νησί,
1: ναι,
0: να δουλεύει ένα ετεροδημότη ο οποίος για τους δικούς του λόγους έχει διατηρήσει τα έγγραφά του και την εγγραφή του εκλογικού καταλόγου στην πατρίδα του.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να επισκέπτεται ένα ψηφιακό κέντρο, το οποίο αυτό το εκλογικό ψηφιακό κέντρο θα είναι όπως τα κλασικά,
1: τα
0: κέντρα με, με δικαστικό αντιπρόσωπο, με φορευτική επιτροπή, με αντιπροσώπους από παρατάξεις εφόσον το επιθυμούν κτλ., ώστε να κάνει την επιλογή του ηλεκτρονικά. Και αυτές οι ψήφοι θα καταχωρίζονται φυσικά καταχωρούνται σε μια κεντρική φορευτική επιτροπή με δικαστικές αρχές φυσικά, και οι οποίες θα προσθέτονται φυσικά στο αποτέλεσμα και στις ψήφους της φυσικής παρουσίας, στους παραδοσιακούς όπως γνωρίζαμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που θα μένουν, θα μπορούν να επισκεφτούν ένα αντίστοιχο εκλογικό τμήμα και να ασκήσουν το δικαίωμά τους.
1: Τώρα,
0: δεν αποκλείεται κανένας ουσιαστικά από την ψηφοφορία.
1: Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μοντέλο, θα έλεγα, λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αρμοδιότητες, με το αν ακούστηκε επίσης ότι μπορεί να είναι ξεχωριστά ο Δήμαρχος από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλα αυτά μπήκαν στη συζήτηση, ψηφίστηκαν. Τι έγινε με όλα αυτά που ακούγονταν?
0: Ένα από τα τεύχη,
1: ναι,
0: από το στόμους ουσιαστικά του εκλογικού, του νέου
1: κώδικα,
0: είναι ο εκλογικός,
1: ναι,
0: νόμος.
1: Ναι.
0: Είναι ο εκλογικός νόμος.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε, θα έλεγα, τεράστιες μεταβολές, τεράστιες αλλαγές, στις οποίες, να, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πεδίο σημαντικό, στο οποίο δεν ομονοήσαμε συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε τώρα, θα το πω όσο πιο...
1: Με το 43% εννοείται.
0: Πέρα από το ποσοστό εκλογής του,
1: ναι,
0: Δημάρχου, θα έχουμε μία Κυριακή. Οι,
1: ναι,
0: δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές θα εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πώς θα επιτυχάνεται αυτό? Ο κάθε πολίτης θα επιλέγει το ψηφοδέλτιο το οποίο θα θέλει, με επικεφαλής φυσικά τον υποψήφιο δήμαρχο και περιφερειάρχη. Από κάτω θα μπορεί να επιλέξει με σταυρό προτίμησης, όπως γνωρίζαμε, το δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο που θέλει. Και το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου θα αναγράφει ουσιαστικά τα ονόματα των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών, των υπολείπων παρατάξεων. Ο κάθε λοιπόν εκλογιάς θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή κάποιος να επιλέγει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αγγελάκη και να σταυρώνει από κάτω το δημοτικό σύμβουλο που επιθυμεί, και επίσης να επιλέγει μια δεύτερη παράταξη, ένα δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει?
1: Πώς θα λειτουργήσει, όντως?
0: Στη δεύτερη ουσιαστικά διαλογή που θα γίνει το βράδυ των εκλογών,
1: ναι,
0: θα προσθεθούν αυτές οι δεύτερες επιλογές σε αυτούς οι οποίοι θα είναι δύο πρώτοι. Και το άθροισμα αυτών των επιλογών θα βγάζει τελικά τον δήμαρχο. Αυτό...
1: Μάλιστα. Έχει εφαρμοστεί αλλού αυτό? Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

0: εσωτερικών ισχυριζόταν ότι κάποια παρόμοια εκλογικά συστήματα ισχύουν και σε άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει όμως, είτε γνωρίζουμε είτε όχι, είτε... και αν όντως ισχύει κάπου αλλού ή όχι, νομίζω ότι αυτό και σε αυτό συμφωνούμε σχεδόν, μάλλον η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών, ναι, ξεκάθαρα παραβιάζει ουσιαστικά την ισοτιμία της ψήφου.
1: Η επιλογή πάντως θα είναι για δύο, ανεξαρτήτως των υποψηφίων, μόνο για δύο. Καταλαβαίνετε την ολάδη, μπορεί να είναι τέσσερις οι συνδυασμοί. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι. Θα κάνεις μόνο μία δεύτερη επιλογή.
1: Μόνο μία δεύτερη, αυτό λέω.
0: Η πρώτη σου επιλογή αυτονοήτως είναι το ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει.
1: Ναι, ναι. Μόνο δεύτερη επιλογή.
0: Θα έχεις δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείς, να κάνεις και μία δεύτερη επιλογή.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ λοιπόν της καταμέτρησης, τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια θα έρθουν να προσθεθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν λάβει και το τελικό άθροισμα λοιπόν θα ανακηρύττει τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, αυτά είναι νομίζω. Δεν το λέω επειδή είναι έξω από τα συνηθισμένα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς προκρίνει και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνουμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων, πολλών συναλλαγών, πολιτικών εννοώ, που θα γίνονται μεταξύ ψηφοδελτίων. Ναι. Κάτι τέτοιο όπως καταλαβαίνουμε διαταράσει όπως σας είπα, την ίση ψήφο, νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή ετοιμιγορία και λαϊκή εντολή.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί
1: δημοτική αρχή. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι, τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή θα έχει τα 3/5 των ευρών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
1: Ναι.
0: Ενός επίπεδο σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm, παρόλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν.
1: Πάντως η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εάν θες την κάνεις.
0: Όχι, δεν είναι δεύτερη. Δεν είναι υποχρεωτική. Φυσικά,
1: δεν είναι υποχρεωτική.
0: Όπως, καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε. Για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η δημοτική ή η περιφερειακή αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την δημοτική του αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος. Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δική εσείς ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
1: Ναι, πριν τις εκλογές.
0: Μέχρι τις εκλογές
1: του
0: 2028.
1: Ναι. Ναι. Πάντως, αυτό που περιγράψατε επιτρέπει στον εκλεγέντα δήμαρχο να πάρει μέλη της δημοτικής αρχής και από την αντιπολίτευση.
0: Όχι, αυτό δεν προβλέπεται. Όχι, δεν προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο και όπως δεν προβλέπεται επίσης και αξιοποίηση ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων. Επίσης ένα άλλο ζήτημα, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά.
1: Το ξέρω, ναι. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
0: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο για μένα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά καταργούνται πολλά τοπικά συμβούλια. Πώς θα γίνει αυτό? Μέχρι σήμερα ουσιαστικά οι κοινότητες μέχρι 200 κατοίκους είχαν έναν εκπρόσωπο και από 200 κατοίκους και πάνω είχαν τριμελές τοπικό συμβούλιο. Σήμερα αυτός ο πύχης του πληθυσμού ανεβαίνει στα 300 άτομα. Άρα λοιπόν πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες είναι κάτω των 300 θα χάσουν ουσιαστικά τα τοπικά τους συμβούλια, θα καταργηθούν τα τοπικά συμβούλια και θα εκλέγεται απλά ένα μονοπρόσωπο όργανο, δηλαδή ο πρόεδρος της κοινότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει, θέλετε, με τη δημοκρατική διαδικασία της ευρείας διαβούλευσης, δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να ισχύει και της παράταξης που εκπροσωπώ στην ΓΕΔΕ. Δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι κάτι το οποίο πλέον, όπως σας είπα και πριν, είναι νόμος του κράτους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία υπάρχουν διαφωνίες.
1: ίσως που όπως είπατε και εσείς ενδεχομένως στο μεσολαβούν διάστημα να λυθούν ενδεχομένως.
0: Ξέρετε, θα έχουν προηγηθεί και εθνικές εκλογές με τις όποιες μεταβολές μπορεί να συμβεί και σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα λοιπόν πιθανόν να έχουμε και μεταβολές βέβαια. Ναι.
1: Σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αντιδήμαρχος για τα πολεοδομικά θέματα στο Δήμο Ηρακλείου και μέλος της Κεντρικής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Με αυτή την ιδιότητά του μιλήσαμε για τον νόμο πλέον, είναι νόμος πλέον ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού άγγελου στο Ηράκλειο μετά από φρικτή κακοποίηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Κρουσόνα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου σκοτώθηκε ένας 15χρονος. Ζεστό χρήμα σε αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή οικολογικών σχημάτων και επιδοτήσεων. Σύσκεψη το μεσημέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρους ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ για τις τιμές στα ράφια. Παραιτήθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη από τη θέση της Αντιπροέδρου και μέλους του Κόμματος Δημοκράτες, επικαλούμενοι διαφωνίες. Ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε ότι ζήτησε ο ίδιος την παραίτησή της. Γυναίκα εντοπίστηκε χθες νεκρή σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια. Έως τις 30 Ιουνίου η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. 1.450 νεκροί και 60.000 αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά από το φωνικό σεισμό. Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Σοκ στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά κλειδωμένα μέσα σε αυτοκίνητο. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή στη Ρώμη για την Νικόλ Παυλοπούλου. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου K18, πρώτη και με ρεκόρ στα 200 μέτρα η Ελένη Ακοβάκη. Πρωτιά με άλμα στα 8.39 μέτρα στο τρίτο Πειραιά Street Long Jump ο Μίλτος Τεντόγλου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikole.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε την τιμή και τη χαρά, διπλή θα έλεγα χαρά και διπλή τιμή, που είναι μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, διότι ο κύριος Παπαδάκης επιλέχθηκε ως διεθνώς διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρούλ, το οποίο, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και υψηλά διαπιστευμένα πανεπιστήμια της Ινδίας. Μετά από μια ανταγωνιστική, όπως λέει η ίδια ανάρτηση, διεθνή διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του International Visiting Professor Program 2025-2026 του Πανεπιστημίου Παρούλ, ο καθηγητής Παπαδάκης προσκλήθηκε να διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πολιτικής επιστήμης της Σχολής Φιλελεύθερων Τεχνών το Σεπτέμβριο του 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιήσει επίσης ερευνητικά σεμινάρια για το ακαδημαϊκό προσωπικό και θα συμμετάσχει σε δράσεις συνεργατικής έρευνας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση.
0: Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Πολύ χαρήκαμε με αυτή την διάκρισή σας, κύριε Παπαδάκη, και πολύ στην Κρήτη, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτο είναι τι σημαίνει για έναν Έλληνα πανεπιστημιακό, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αυτή η διεθνής διάκριση. Είναι μια προσωπική αναγνώριση της επιστημονικής σας πορείας ή βλέπετε πίσω από αυτή μια ευρύτερη επιβεβαίωση της παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων σε αυτό το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον?
1: Κύριε Γελάκη, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γιατί προφανώς είναι μια διάκριση που με χαροποιεί ιδιαίτερα, όπως και μια πρόκληση που εξίσου με χαροποιεί. Ωστόσο, επιβεβαιώνει για πολλωστή φορά το πολύ υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού των συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και προφανώς όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία παρά τις δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Οπότε μια από τις διακρίσεις που τα μέλη του Πανεπιστημίου μας, οι συνάδελφοι, έχουν αρκετές τέτοιες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τη διεθνή εμβέλεια του προφανώς Πανεπιστημίου Κρήτη, αλλά και συνολικά του ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Άρα δείχνει ένα επίπεδο πλέον που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ελληνικά πανεπιστήμια γενικότερα, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ανεβασμένο. Είναι ανταγωνιστικό, αν θέλετε, με τα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Βεβαίως, και αυτό προκύπτει, κύριε Αγγελάκη, και από το πόσο στεναρά και ψηλά βρίσκονται στις διεθνείς κατατάξεις, όλες οι άγκυρες διεθνείς κατατάξεις, γιατί έχουν διάφορες βάσεις διεθνών κατατάξεων, mm-hmm. τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να είναι σταθερά σε μία από τις τρεις πρώτες ή τέσσερις πρώτες θέσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά συνολικά τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αρκετά ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Και μην ξεχάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είχαμε 10 χρόνια κρίση με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν μας επιτρέπανε καν να πάρουμε προσωπικό, μεταξύ άλλων, δηλαδή νέους συναδέλφους. Με αυτά και με αυτά δείξαν τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι κάνουν έρευνα εχμής, ότι αριστεύουν στην επιστήμη, στην καινοτομία και ότι είναι, όπως ακριβώς το είπατε, απολύτως ανταγωνιστικά με κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, επειδή με ρωτήσατε, ναι, σίγουρα με γεμίζει με χαρά, είναι μεγάλη τιμή, είναι μια διάκριση η οποία ακριβώς και επειδή ήταν μέσω ανταγωνιστική διαδικασία, γιατί αυτή, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι διεθνής προκήρυξη, ανοιχτή διεθνής προκήρυξη. Οπότε οι υποψηφιότητες που είναι πάρα πολύ αναλυτικές, το πώς το βάλεις υποψηφιότητα μαζί με στατικές επιστολές, κρίνονται και αξιολογούνται, γιατί παίρνουν στο Παρούλ University, ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, έναν σχολείο, έχουν 21 σχολές και πάνω από 200 προγράμματα σπουδών. Οπότε σε χρόνο βέβαια είναι και μια πρόκληση, γιατί η Ινδία δεν πάβει να είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη οικονομική δύναμη, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου.
0: Εξελίσσεται σε υπερδύναμη, για να μην πούμε ότι είναι ήδη.
1: Θα έλεγα ότι πλησιάζει πολύ προς αυτό.
0: Βέβαια.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει κοινά.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Δεν έχει και στροποθέσεις, γνωρίζετε τη σχέση με την συνεργασία με την Κίνα. Όπως είχα μια αντίστοιχη διάκριση και είχα διδάξει εκεί το 2019, αλλά και συνεχίστηκε. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η συνεργασία. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η οικονομική και η τεχνολογική ανάπτυξή της στον 21ο αιώνα. Κυρίως το τεχνολογικό μέρος έχει επενδύσει πάρα πολύ στη σχέση εκπαίδευσης, καινοτομίας, τεχνολογίας και τεχνολογίας αιχμής. Υπάρχουν μέρη όπως η Μπαγκαλόρ που είναι στην πραγματικότητα Silicon Valley της Ινδίας, πάρα πολλές spin-off επιχειρήσεις και βεβαίως με ένα πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας είναι περίπου 4,1.

0: 1,3 εκατομμύρια, με ένα δημόσιο χρέος ελεγχόμενο περί το 80%. Από αυτή την άποψη είναι η έκτη οικονομία παγκοσμίως. Από την άλλη βέβαια, όταν δούμε το κατακεφαλήνα της Ινδίας, το οποίο δεν έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει πολύ χαμηλό, η Ινδία είναι περίπου στις 140-150 θέσεις σε σχέση με τον κόσμο, και τη διέκτη οικονομία του κόσμου, όταν πας στο κατακεφαλή, αυτό δείχνει και τις επίμονες ανισότητες στην Ινδία παρά την πρόοδο της χώρας. Δεν πάει όμως να είναι μια ταχύτητα ανερχόμενη, όπως το είπατε, όχι απλά περιφερειακή δύναμη, αλλά με όρους συγκρότησης υπερδύναμης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η Ινδία έχει τις δικές της προκλήσεις. Παραδείγμα, το Πακιστάν είναι δυστυχώς μια συνθήκη ιονή πολέμου.
1: Ναι.
0: Δεν λέω πολέμου, αλλά θυμόμαστε πριν το Μάιο του 25 τη σύραξη των 4 ημερών, ότι ήταν κανονική σύραξη για το διαπλοϊκό Νέο Κασμίρ. Τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση σε σχέση με τη διαχείριση των νερών του Ινδού ποταμού των υδάτων μεταξύ των δύο χωρών, αφότερες είναι πυρηνικές δυνάμεις, έτσι. Το οποίο πάντα προκαλεί μια ανησυχία. Παρόλα αυτά, παρόλη δηλαδή αυτή την πρόκληση που διαρκώς αντιμετωπίζει η Ινδία, δεν σταματά να κάνει βήματα και σε άλλα επίπεδα. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Να έχει προχωρήσει πολύ στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και με πολύ πρωτοπόρες ψηφιακές λύσεις μεγάλης κλίμακος. Πολύ επιτυχημένη επίσης παρουσία της ιστορίας, που είναι ο επόμενος μεγάλος ανταγωνισμός, Σελήνη, Άρης κλπ. Πολύ μεγάλη πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη, και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πανεπιστήμια της. Τα ίδια τα πανεπιστήμια της έχουν στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση της Ινδίας και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις στα πανεπιστήμια τους, ώστε να ενδυναμώνει και την έρευνα και την καινοτομία, την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι πέρα από τους μεγάλους παίκτες μέσα στην ίδια την Ινδία, όπως η ΤΑΠΑ, που συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια την πρόοδο της καινοτομίας. Άρα πραγματικά όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, για έναν επιστήμονα ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάει όχι μόνο για να διδάξει, και που θα το κάνω, και μάλιστα θα είναι ένα εξαμηνιαίο μάθημα μέσα στην
1: Ελλάδα. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα διδάξετε, κύριε Παπαδάκη. Τι θα πείτε σε αυτό το πρόσφορο πεδίο, γιατί αυτό το πεδίο που περιγράψετε δεν είναι πολύ πρόσφορο.
0: Εγώ θα διδάξω ένα μάθημα μεταπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική επιστήμη, αντίστοιχο με ένα πλήρως εξαμηνιαίο μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Δύο ώρες,
1: σε ένα μήνα.
0: Μέσα σε ένα μήνα, ναι.
1: για δημόσιο. Fast track που λένε.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και αρκετές ώρες για δημόσιες πολιτικές, παράλληλα όπως το είπατε, η εξαγωγή έρευνα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί, και έχουμε ήδη, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχω ήδη καταθέσει το πρόγραμμα, έχει εγκριθεί το τι σκοπεύω να κάνω. Αμέσως σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και υποχρεώσεις που είναι κάποια σεμινάρια προς το ερευνητικά σεμινάρια στο πραγματικό προσωπικό της σχολής, αλλά ακόμα περισσότερο η δυνατότητα να δουλέψουμε από κοινού με συναδέλφους ερευνητικά.
1: Ναι.
0: Παράλληλα βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που εντάξει πάντα να κάνεις με τα νέα παιδιά στην Ινδία σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς ενώ γνωρίζετε τις απόψεις μου και παρά την κατάσταση την υφιστάμενη για τη Δύση, που και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Δύση έχει διαραγεί όσο έχει κάνει ο Τραμπ με τη διάρκεια της νέας τάξης. Παρά λοιπόν τον δυτικό προσανατολισμό μου, ανέκαθεν με έπελγε η Ασία, έξω και πολλές συνεργασίες με Καζακστάν, με Κίνα, με Ινδία, μια καινούρια που έχει μόλις ξεκινήσει με Κορέα, αλλά πραγματικά η Ινδία είναι, κύριε Γελάκη, για τους λόγους που μόλις είπατε και εσείς και εγώ, ταχύτατη ανάπτυξη σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, και ένα πανεπιστήμιο με πάρα πολλές
1: διαθέσεις. Πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Παπαδάκη?
0: Αυτό είναι στην Παντουτάρα, είναι μια πολύ παλιά πόλη της Ινδίας και παλιά πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου, εντάξει, σε εξωτερική πολύ η πόλη, είναι στα νότια παράλια, που είναι
1: νότια
0: κοντά στη Μουμπάι.
1: Μάλιστα, κοντά στη Μουμπάι. Μάλιστα, περίφημα. Λοιπόν, θα μεταλαμπέδευσετε το ελληνικό πνεύμα της επιστήμης και μάλιστα της πολιτικής σε ένα λαό που δεν ξέρω εάν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, αλλά μάλλον έτσι θα είναι, γιατί βλέπω μια φιλική σχέση.
0: από την επικοινωνία που έχω και με δεδομένο ότι έχω συνεργασία και με άλλο πανεπιστήμιο στην Ινδία και δεν έχω πάει ακόμα, είναι online προς το παρόν. Υπάρχει βέβαια ανοιχτή πρόσκληση με το Βαροέτη. Η επικοινωνία όμως όλη, ειδικά με το παρόν, επιβεβαιώνει κάτι που το νιώθω, το ένιωθα τουλάχιστον. Μας σέβονται και μας εκτιμούν πάρα πολύ. Πέρα της πολύ φιλικής σχέσης των δύο χωρών,
1: εξάλλου πρόσφατα διαμορφώθηκε και σε κείμενο συμφωνίας, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Ακριβώς. Μας βλέπουν ως πύλη προς τη Δύση, όπως μας βλέπουν και πολλοί άλλοι διεθνείς παίχτες, αλλά υπάρχει ένας βαθύς σεβασμός, αυτός ο σεβασμός που συνήθως υπάρχει μεταξύ των παλιών πολιτισμών.
1: Να, σωστά, των παλιών πολιτισμών. Η βάση είναι φιλική, άρα και το σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι φιλικό. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι υπάρχουν και πολλές ινδικές εταιρείες που εδώ δουλεύουν. Μην ξεχνάμε την κατασκευή του αεροδρομίου του καινούριου στο Καστέλι, έτσι, ότι εκεί επιχειρεί ινδική εταιρεία, εν πωλής, έτσι. Και γενικά.
0: Πολύ εύστοχη παρατήρηση, κύριε Γελάκη, και πιστεύω ότι με την ταχύτητα της διεθνοποίησης των ειδικά κολοσσών της τεχνολογίας θα τους βλέπουμε όλο και συχνότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω, κρατήστε ότι ειδικά την Ελλάδα την αντιμετωπίζουν στρατηγικό εταίρο, έτσι κι αλλιώς, αλλά και ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, τα θερμά. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό ταξίδι και καλή παραμονή και διδασκαλία στην Ινδία.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Αγγελάκη, και σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε πάντα και για τις δραστηριότητες μας και τις δικές μου. Και πραγματικά είναι τιμή μου να μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τώρα και διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Παρούλ της Ινδίας, θα μεταφέρει το δικό του πνεύμα στους φίλους μας Ινδούς, θα μεταφέρουν και εκείνοι το δικό τους πνεύμα μέσω του κυρίου Παπαδάκη σε μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι σήμερα αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και πέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι η νοητική εικόνα της κατηγορούμενης σχετίζεται με περιορισμένη ικανότητα κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 44χρονου κατηγορούμενου, πρώην συντρόφου της μητέρας, αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2025, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους στο κορμάκι του. Αρχές Φεβρουαρίου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό και μετά από απόφαση γιαγιάς του που είχε λάβει την επέλειά του πραγματοποιήθηκε η δωρεά των οργάνων του. Η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός κρίθηκαν προφυλακιστέ για την κακοποίηση του μικρού αγοριού και τώρα βέβαια έχουν πάρει όλα τα πράγματα το δρόμο τους στην δικαιοσύνη με τελευταία εξέλιξη αυτή την απολογία που σας είπα προηγουμένως. Κακοποίηση παιδιών, είπαμε, μιλάμε. Ακούμε φασαρία, ακούμε επαναλαμβανόμενους καυγάδες σε γειτονικό σπίτι. Υπάρχουν γραμμές. Μπορείτε να το αναφέρετε ακόμα και ανώνυμα. Και το χαμόγελο του παιδιού και άλλες τώρα που μου διαφεύγουν. Μπορείτε να αποταθείτε αν αναζητήσετε στην ιστοσελίδα, στο ίντερνετ, αν αναζητήσετε αναφορά κακοποίησης παιδιών, μπορείτε να πάρετε τις σχετικές πληροφορίες για να αποταθείτε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», μετά από μία σχεδόν εβδομάδα που λείπαμε λόγω δικής μου ασθενείας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τις ευχές σας που μου απευθύνατε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ανεβάζουν την ψυχολογία αυτές οι ευχές και κάνουν τον άρρωστο, όχι μόνο στην δική μου περίπτωση, κάθε άρρωστο να αναρρώνει γρηγορότερα, να νιώθει καλύτερα. Και ξέρετε, η ψυχολογία σε μια ασθένεια μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, σήμερα Πέτρου και Παύλου και πάλι χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, είδαμε τον επικείμενο, όχι θα πω καύσωνα, την επικείμενη μεγάλη ζέστη που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, όπως μας την περιέγραψε ο φίλος ο μετρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Και είδαμε βέβαια και τα τελευταία νέα σχετικά με το φωνικό καύσωνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αφορμή την ανακήρυξή του ως διακεκριμένου επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, μας λείψατε, μία εβδομάδα μακριά σας. Σήμερα λοιπόν επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από μία λιγοήμερη άδεια. Επιστροφή λοιπόν για να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να δούμε μαζί ειδήσεις, νέα, να σας μεταφέρουμε την είδηση για να είσαστε άκρος ενημερωμένοι για όλα εκείνα που θα έπρεπε όλοι εμείς να γνωρίζουμε σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα.

Ωραία. Το ποντίκι, αρχίζω τώρα και παίρνω αντικείμενα που έχω μπροστά μου. Το ποντίκι του υπολογιστή, την οθόνη του υπολογιστή, το σκληρό δίσκο του υπολογιστή, το κουτί του σκληρού δίσκου του υπολογιστή, το πληκτρολόγιο, το mousepad, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το μικρόφωνο που μιλάω. Ας κάνουμε λοιπόν ένα επιμερισμό στην Ευρώπη και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε τα δικά μας προϊόντα και να τα καταναλώνουμε ανακυκλώνοντας, δηλαδή ο Ιταλός να αγοράζει από τον Έλληνα λάδι, παράγει βέβαια και ο Ιταλός λάδι, να πούμε κάτι άλλο, μπαμπάκι θες ας πούμε από εδώ, μπαμπάκι, να αγοράσει ενέργεια από εδώ, παράξουμε ενέργεια, μπορούμε να παράξουμε ενέργεια με κυματική, με άνεμο και με ήλιο. Τώρα τις τελευταίες μέρες μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί οι αυξημένες ανάγκες ενέργειας στην Ευρώπη οδηγούν την Ελλάδα να κάνει εξαγωγή ενέργειας, να πουλάει ενέργεια και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να παράξει ας πούμε ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, κάτι άλλο που θα πάει να το αγοράσει η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Τι μπορεί να παράξει ξέρω εγώ, το Βέλγιο, αυτό. Ωραία. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια τέτοια φιλοσοφία, πάμε και βάζουμε απλά φόρους. Τι σημαίνει φόρος? Σημαίνει ότι εμένα με αποτρέπεις μεν να αγοράσω από αυτούς σε φτηνή τιμή, άρα με βάζεις να πληρώσω περισσότερα το ίδιο αγαθό. Εγώ εκτιμώ ότι οι Κινέζοι δεν θα το αφήσουν έτσι αυτό. Θα δείτε ότι μπορεί να ακολουθήσει ένα κύμα μείωσης της τιμής. Δεν θα ισοφαριστεί βέβαια, αλλά το 6 που είδαμε πριν, μάλλον το 5 δεν θα γίνει 16. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι, είπαμε ότι το 6 γίνεται 15. Λοιπόν, το 6 δεν θα ξαναγίνει 6, αλλά ενδεχομένως θα γίνει 12. Άρα, λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι και

Λοιπόν, επειδή μου ζητάτε να αποσαφηνίσω κάτι το τι ισχύει, να σας πω ότι ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε, ας πούμε, τρία t-shirt. Τρία μπλουζάκια. Εντάξει. Σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, αν το δέμα έχει μέσα 3 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ στο δέμα. Αν πάρουμε 3 μπλουζάκια σε 3 διαφορετικά δέματα, γιατί έτσι το θέλουμε, τότε έχουμε 3 ευρώ ανά δέμα. Άρα εδώ, αν υποθέσουμε ότι τα 3 μπλουζάκια κάνουν 3 ευρώ, δηλαδή το μπλουζάκι κάνει 1 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και μπήκε 3 ευρώ ο ειδικός φόρος, τότε το μπλουζάκι κάνει από 1 ευρώ, κάνει 2. Αν όμως πάρουμε 3 διαφορετικά, δεν κάνει 2, κάνει 4, γιατί κάνει 1 που το αγοράσαμε και 3 ο φόρος, 4. Έτσι λειτουργεί. Έτσι. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει σημασία και για όσους συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές. Η ευθύνη για τη σωστή καταβολή του δασμού βαρύνει τον διασαφιστή, δηλαδή κατά κανόνα τις πλατφόρμες, τους πολιτές ή τον έμεσο τελωνιακό αντιπρόσωπό τους, και στην πράξη οι εταιρείες ταχυμεταφοράς μπορούν να λειτουργούν είτε ως άμεση είτε ως έμεση αντιπρόσωποι, ανάλογα με το μοντέλο της συναλλαγής, χρεώνοντας το τέλος στον καταναλωτή. Όπου όμως επιβάλλεται και εισπράτεται φόρος προστιθέμενης αξίας με το σύστημα IOSS κατά την αγορά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο φόρος καταβάλλεται στην πλατφόρμα και αποδίδεται μέσω του συστήματος, χωρίς να δημιουργείται νέα οφειλή κατά την παράδοση στον καταναλωτή. Θα μείνω στο θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω ότι για να μην επαναληφθούν παιχνίδια με ψευδείς αναγραφές για το περιεχόμενο των δεμάτων, καθιερώνονται τα αναγνωριστικά προϊόντος, τα γνωστά Product Identifiers ή PID. Πρόκειται για κωδικούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τελωνιακούς ελέγχους και ανάλυση κινδύνου, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, με μία κίνηση, τα τελωνία θα σκανάρουν τον κωδικό προϊόντος που βλέπουν στην πλατφόρμα οι αγοραστές, τον κωδικό που έχει το προϊόν στις αποθήκες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του κατασκευαστή, ακόμα τον διεθνή κωδικό, αν παραδείγματος χάρη είναι ένα βιβλίο, αν είναι μία λάμπα για το φωτιστικό στο γραφείο. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κωδικών ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου του 2026, από την 1η Ιουλίου όμως, δηλαδή σε λίγες μέρες, έως 31 Οκτωβρίου, προβλέπεται μεταβατική περίοδο εθελοντικής εφαρμογής χωρίς κυρώσεις. Δηλαδή για λίγους μήνες γίνεται προαιρετικά, αλλά από τον Νοέμβριο οι κωδικοί γίνονται πλέον υποχρεωτικοί.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί σας είπα ότι οι Κινέζοι και κάθε παραγωγός χώρα, θα τα αφήσει έτσι αυτό, γιατί κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Το κόλπο λοιπόν των ηλεκτρονικών ομίλων για να παρακάμψουν τα τελωνία υπάρχει ήδη. Προσέξτε. Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί παίκτες. Τι κάνουν? Θα δημιουργήσουν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Αν μια πλατφόρμα φέρει μαζικά λοιπόν προϊόντα από το εξωτερικό σε αποθήκη κράτους μέλους, στον Πειραιά ας πούμε για παράδειγμα, κάνεις μια αποθήκη. Τα εκτελωνίζει εκεί ως χοντρική εισαγωγή, χωρίς τα τριεύρα, και μετά διαθέτει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο προϊόν, οπότε η τελική αποστολή προς τον καταναλωτή δεν αντιμετωπίζεται σαν εισαγωγή από τρίτη χώρα. Για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και που επιμένω να το ξαναπώ, ότι η Ευρώπη δεν είναι όσο σοβαρή θα έπρεπε να είναι σε κάποια πράγματα πάνω. Άρα βλέπουμε ότι πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, έχει βρεθεί το αντίμετρο. Και σας είπα ότι ένα μέτρο θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, να κατεβάσει λίγο την τιμή που τον παίρνει να την κατεβάσει την τιμή και να μην πηγαίνει το t-shirt ή η ηλιοπροστασία ή το φωτιστικό εκεί που πήγαινε. Ή το παπούτσι ή η κάλτσα ή το εσώρουχο ή το μαγιό ή το καπέλο ή τα γυαλιά ή τα ρολόγια. Θα κάνουν λοιπόν αυτό και θα το ξεπεράσουν. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Ίσως οδηγήσει μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές τους αποθήκες. Και η Ελλάδα ενδεχομένως να είναι μία από τις χώρες αυτές που θα δούμε να συμβαίνει αυτό, γιατί ο Πειραιάς, τον οποίο σας θυμίζω έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, δηλαδή οι Κινέζοι, τους είναι το μόνο εύκολο, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν γρήγορη παράδοση και ανταγωνιστικές τιμές, αν και ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι χθες. Πιθανότατα οι αρχικές τιμές σε τέτοιες αποθήκες να ανέβουν λίγο για να καλύψουν το κόστος της αποθήκευσης και του εκτελονισμού. Αλλά ο ανταγωνισμός με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα παραμείνει πάρα πολύ έντονος, γιατί ο Κινέζος θα συνεχίσει να είναι φτηνότερος παρά από αυτήν την, πέρα από αυτήν την επιβάρυνση σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό προϊόν. Οι μεγάλες πλατφόρμες τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργούν όλες το ίδιο. Το Amazon, ας πούμε, ειδικά στις αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ήδη από καιρό μηχανισμό προκαταβολικού εκτελονισμού. Έτσι το σχετικό κόστος υπολογίζεται συχνά ήδη στο checkout και ο πελάτης ξέρει νωρίτερα τι θα πληρώσει. Στο eBay πάλι, αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη ή μικρό πολιτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δέμα περνά κανονικά από το τελωνείο. Και εκεί εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκη να απορροφεί στη διαδρομή, άρα το 3 ευρώ και ο φόρος προστιθέμενης αξίας μπαίνουν κανονικά στο παιχνίδι. Όσο για τα παράθυρα που συζητούνται, το σύστημα πλέον δυσκολεύει πολύ τις τριγωνικές μεταφορές και τις τεχνητές παρακάμψεις. Με τον ηλεκτρονικό εντοπισμό και τα υποχρεωτικά προϊόντα ταυτότητες, η διαδρομή του δέματος θα είναι πολύ πιο διαφανής από ό,τι ήταν πριν. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές που έχουν ήδη γίνει. Αν ένα δέμα φτάσει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, μπαίνει στο νέο καθεστώς, όπως είπαμε. Σημασία έχει πότε περνά το τελωνείο και όχι πότε έγινε η παραγγελία. Δηλαδή, αν εσύ έκανες τώρα την παραγγελία πριν από 10 μέρες, αλλά θα περάσει το τελωνείο μεθαύριο, το 3 ευρώ το φάγες. Έτσι, αν κατά την παράδοση συζητηθεί νέος δασμός και ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το δέμα, επιστρέφει, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιστρέφονται και όλα τα έξοδα. Τα τέλη εκτελονισμού, τα αποθηκευτικά και οι λοιπές χρεώσεις των εταιριών μεταφοράς καθορίζονται συμβατικά και δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον τελωνιακό δεσμό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους να ορίσουν ξεκάθαρα στους καταναλωτές ποιες χρεώσεις μπορούν να επιβάλλουν, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι εκτός από τα 3 ευρώ, ανά είδος, οτιδήποτε παραπάνω δεν αποτελεί χρέωση τελωνίου για τα μικροδέματα αυτά. Και κλείνω, γιατί νομίζω τα είπαμε όλα, αλλά θεωρώ ότι το 90% των ακροατών μας κάνουν αγορές, άρα τους ενδιαφέρει, μικρές ή μεγάλες, ο καθένας ψωνίζει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει, ό,τι έχει ανάγκη, γιατί βεβαίως είναι πολύ φτηνότερα. Μου έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, φίλος μου που ασχολείται πάρα πολύ, πρόσφατα το συζητούσαμε, με τη συντήρηση. Συντηρεί το σπίτι του ο ίδιος, του αρέσει. Τα έπιπλα, τα παράθυρα, τις πόρτες, τους τοίχους κλπ. Και μου έλεγε πόσο φτηνότερα αγόραζε προϊόντα από την Κίνα συγκεκριμένα, που ερχόταν εδώ και έπαιρνε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι
ξέρω εγώ που έκανε 2,17, τυχαία το λέω τώρα, και εδώ το έβρισκε, ξέρω εγώ, 18 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, αυτός πρόσεξε, αυτός εξακολουθεί να είναι κερδισμένος και με το 3 ευρώ. Και αν μέσα στο κουτί βάλει 3-4 αντικείμενα και επιμεριστεί το τρίβερο, θα εξακολουθήσει να πληρώνει από εκεί και δεν θα πάει να ψωνίσει αυτό που θα βρει εδώ με 17 ευρώ. Το νέο πλαίσιο όμως δεν αφήνει χώρο για τα παλιά τεχνάσματα. Η ρήτρα κατά των καταχρήσεων δίνει στις τελωνιακές αρχές τη δυνατότητα να κοιτούν την ουσία της συναλλαγής και όχι μόνο την τυπική μορφή της. Αν διαπιστωθεί ότι μια διασάφιση καλύπτει στην πραγματικότητα πολλές διαδοχικές πωλήσεις που έγιναν πριν η αποστολή μπει στο τελωνιακό έδαφος της Ένωσης, οι αρχές εξετάζουν μόνο την εξ αποστάσεως πώληση για να εφαρμόσουν το σωστό καθεστώς. Αν χρειαστεί, μπορούν να επανυπολογίσουν τους δασμούς, να ζητήσουν εγγύηση πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων ή ακόμα και να καλέσουν τον οικονομικό φορέα να ακυρώσει τη διασάφιση και να υποβάλει νέα σωστή δήλωση. Με απλά λόγια, τα παλιά τεχνάσματα δεν περνάνε πια, να το έχετε υπόψη σας, όπως θα το έχουν όλοι υπόψη τους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους για την σημερινή μας πηξίδα. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει ήδη και στέλνουν μηνύματα, τα οποία θα τα δω τώρα στον παραδοσιακό τρόπο υποδοχής των μηνυμάτων, δηλαδή στην θηρίδα μας στο Messenger. Βεβαίως κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και το Viber και όσοι έχουν το τηλέφωνό μου, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε τώρα όλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr. Με πολύ απλό τρόπο, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην κορυφή δηλαδή της σελίδας, της ηλεκτρονικής μας σελίδας, όπου έχετε και τις υπόλοιπες τρεις επιλογές του ομίλου μας, που είναι ο Sport FM 104,2, ο Σφαίρα 98,7, ο Dirty 107,7, τα τέσσερα ραδιόφωνα της PR Media. Εδώ είμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σύσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρους Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ για τη μείωση των τιμών στα ράφια. Έως αύριο η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να έχουν καταγράψει πάνω από 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα μελτέμια θα είναι η ασπίδα της Κρήτης απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες μέρες στη χώρα, είπε σήμερα μιλώντας στον Πολίτικα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Προσοχή όμως στις υπαίθριες δραστηριότητες, όπως σημείωσε, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων είναι οι επόμενες ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 1.450 νεκροί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Σήμερα αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Περιπέτεια για 17χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Κρουσόνα. Καταβολές σε αγρότες και εκτινοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή οικολογικών σχημάτων και επιδοτήσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, δευτεραθλήτριες Ελλάδας αναδειχθήκαν οι κορασίδες μπάσκετ του Όφη. Στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, η ομάδα του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε της κριτικής ομάδας με 76-70. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία η ώρα με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Θυμήσου.
3: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
2: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
3: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
2: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
3: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ ότι τέλος καλό, όλα καλά για την περιπέτεια με το μωρό των 11 μηνών που κατάπιε ένα ελαττήριο από στυλό. Ο καθηγητής, ο Μανούλης ο Προκοπάκης, διευθυντής της Οριλά Κλινικής του Πανεπιστημιακού, έκανε πάλι τα μαγικά του όπως συνηθίζει να το κάνει αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας, ο εξαιρετικός χειρουργός. Και έτσι το παιδάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο και στη συνέχεια βεβαίως έγινε διακομιδή στο Πανεπιστημιακό, παρόλο που το παγνί δεν εφημέρευε, δόθηκε επί της ουσίας η λύση όπως ακριβώς ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Έχουμε λοιπόν την αφαίρεση ενός ξένου σώματος σε παιδάκι 11 μηνών, ελαττήριο από στυλό και βεβαίως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Συγχαρητήρια στο Μανώλη τον Προκοπάκη, τον καθηγητή και τους συνεργάτες του. Ο Μανώλης ο Προκοπάκης δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτό. Έχει σώσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδάκια. Με τα μαγικά του χέρια, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, που οι φορές που έχει επέμβει είναι κρίσιμες, καθοριστικές και δεν είναι βεβαίως και λίγες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος, αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που ήρθαν και που διάβασα στην ανάπαυλα, για αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, εξηγώντας ότι πρέπει στην Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα να ακούσουμε και να δούμε, να διαβάσουμε σωστά το παρελθόν και να μάθουμε βεβαίως από αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια ιστορία την οποία θα μοιραστώ τώρα μαζί σας και είναι πάνω κάτω, ας το πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος, αφορά διαφορετικά πράγματα βεβαίως, με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, όταν η φορολογία διώχνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Και βεβαίως, θα σας πάω στο 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της δίνης της οικονομικής της κρίσης. Με την πίεση της Τρόικας και των μνημονίων, η κυβέρνηση αναζητούσε νέες πηγές φορολογικών εσόδων, ενώ η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχούσε στο δημόσιο διάλογο. Στο στόχαστρο μπήκαν, τι άλλο, τα εύκολα φορολογήσιμα είδη που υποτίθεται ότι εκτός από ότι θα σου έφερναν έσοδα, θα έδιναν και ένα πολιτικό τόνο και μήνυμα στον κόσμο ότι εμείς θα φορολογήσουμε αυτούς που τα έχουν, δηλαδή τις αντίστοιχες μπούρδες

Κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Και βέβαια, προσέξτε, ΓΑΠ πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και αυτή η ανεκδίγητη παρέα που όπως είχε πει ο αείμνηστος και πολύ αγαπημένος μας Τζίμις Πανούσης, μάζεψε λέει την παρέα του, τους μπιμπερολογερουλάνους, να παίξουν την κυβέρνηση. Την παίξανε την κυβέρνηση και είδαμε που πήγανε. Όπως το έκανε και ο Τσίπρας αργότερα. Γιατί η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη και έρχεται και σε τιμωρεί πάντα όταν είσαι ανόητος, ανεδαφικός, υπερφύαλος και καραγκιόζης. Πολιτικά καραγκιόζης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, σιγά μην περίμεναν εδώ, περίπου 5,5 με 6 χιλιάδες σκάφη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν τις ελληνικές μαρίνες και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες που δεν ήταν καθόλου δύσκολο, από την Αλβανία, την Κροατία, την Τουρκία ακόμα, που είναι απέναντι, μια ανάσα, τη Μάλτα, αλλά ακόμα και την Νότια Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί εκείνη την περίοδο από φορείς του κλάδου, οι μόνιμες θέσεις ελιμενισμού παρουσίασαν δραματική μείωση. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι χάθηκαν οι φόροι από τα ίδια τα σκάφη. Κάθε σκάφος αποτελεί ένα μικρό οικονομικό οργανισμό που καταναλώνει υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να τους απαριθμίσουμε. Ελιμενισμό, δηλαδή το ενίκιο που πληρώνεις για τη θέση σου. Συντήρηση του σκάφους. Καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, καθαρισμούς, τροφοδοσία, ασφάλιση και ενδεχομένως και κάποιες άλλες συμπληρωματικές, τουριστικές και ταξιδιωτικές ή ναυτιλιακές υπηρεσίες. Οι εκτιμήσεις της εποχής έκαναν λόγο για απώλεια περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από αυτή την συνολική οικονομική δραστηριότητα. Διότι είναι η μόχλευση. Είναι αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι συντηρεί και είναι συνδεδεμένος με περισσότερα από 380 επαγγέλματα. Η οικοδομή το ίδιο. Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι, Έλληνες εργαζόμενοι, σε ναυπηγεία, συνεργεία, μαρίνες, εταιρείες εφοδιασμού και τοπικές επιχειρήσεις, είδαν τη δουλειά τους να εξαφανίζεται. Διότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο νησί, σε κάθε μικρό ή μεγάλο λιμάνι, επί της ουσίας, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις πολλές φορές, που εξυπηρετούσαν το θαλάσσιο τουρισμό, οδηγήθηκαν είτε σε συρρήκνωση ή πολύ χειρότερα σε κλείσιμο. Την ίδια στιγμή, γιατί η ανοησία πληρώνεται, τα φορολογικά έσοδα από τα νέα μέτρα αποδείχθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Το κράτος τελικά εισέπραξε πολύ λιγότερα από όσα είχε υπολογίσει, ενώ η συνολική οικονομική δραστηριότητα που χάθηκε ήταν πολλαπλάσια. Τι κάναν δηλαδή οι ηλίθιοι, διότι μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, εκεί που στοχεύαν να πάρουν λεφτά, χάσανε κιόλας. Και τι τους έμεινε μόνο η φανφάρα από τον μπαλκόνι, ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη για να τα ακούσεις εσύ που δεν έχεις σκάφος και να ικανοποιηθείς. Αλλά το ταμείο έγραψε μείον. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα κινητικό. Ένας ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει χώρα ελιμενισμού. Αντίθετα, ο μηχανικός στο πέραμα, στο Ηράκλειο εδώ, ο εργαζόμενος στη Μαρίνα, του Αγίου Νικολάου, της Λευκάδας, της ΚΟ, της Ρόδου, καθαρίστρια ενδεχομένως στο Τροκαντερό, ο προμηθευτής καυσίμων σε κάθε λιμάνι, η μικρή ή μεγάλη ταβερνούλα και το καφέ σε κάθε μαρίνα δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. Εκείνοι ήταν που τελικά επομίστηκαν το μεγαλύτερο κόστος της επιλογής της κυβέρνησης Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στα επόμενα χρόνια η πολιτική αυτή άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται. Από το 2013 και μετά εφαρμόστηκαν ορισμένες χαλαρώσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια αρκετές από τις επιβαρύνσεις τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν, καθώς έγινε εμφανές ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γιότινγκ είχε πληγεί σοβαρά. Η συγκεκριμένη περίπτωση που χρησιμοποιείται συχνά ως παράδειγμα ενός βασικού οικονομικού φαινομένου, όταν δηλαδή η

φορολογία γίνεται σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστικών χωρών, οι κινητές δραστηριότητες μεταφέρονται αλλού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερα φορολογικά έσοδα, απώλεια επενδύσεων και μείωση της απασχόλησης. Δηλαδή, ολική ζημιά και καταστροφή αν είσαι ηλίθιος πολιτικός. Το δίδαγμα, και ας το ακούσουν τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας και τους ακούμε ήδη και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας, που τους ακούμε και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, είναι ότι η φορολόγηση του πλούτου είναι συνήθως λανθασμένη. Και το έχω εξηγήσει και άλλες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εξυπηρετεί τα ευήκοα ότα των αγράμματων και των οικονομικά αναλφάβητων που ακούνε το σύνθημα αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το σύνθημα. Είναι σαν να σου λέω εγώ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΔΕΜΟΣ ΒΕΡΣΕΡΕΜΟΣ. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Δεν ξέρεις. Το ακούς όμως και σ' αρέσει. Γιατί το είπανε σε μια χρονική στιγμή που η παπάντζα και το παραμύθι πουλούσε. Το ακούς εσύ λοιπόν σήμερα και λες, α, ωραίο είναι. Όταν θα βάλεις όμως κάτω, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, δεν το αναφέρομαι σε σένα, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, θα καταλήξεις σε αυτή την εικόνα και σε αυτό το αποτέλεσμα στο ταμείο σου, όπου θα έχεις ικανοποιήσει μόνο τα ότα των οικονομικά αναλφάβητων και ανόητων, αλλά το ταμείο σου θα σε τιμωρήσει πάρα πολύ σκληρά και αυστηρά. Διότι είναι η αποτελεσματικότητα μιας φορολογικής πολιτικής δεδομένο ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις της. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις πρόθεση να φορολογήσεις σε μένα που έχω ένα σκάφος. Μπράβο σου. Αλλά από την πραγματικότητα και τα πραγματικά αποτελέσματα. Ότι δηλαδή εμένα θα με χάσεις από πελάτη, αυτό δεν το υπολογίζεις. Ας το κάνουμε αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι πουλάς καφέ, έχεις μια καντίνα εδώ στη βιομηχανική περιοχή και πουλάς καφέ όλη μέρα για το εργατικό δυναμικό της βιομηχανικής περιοχής που είναι κάμποσες χιλιάδες. Και βάζεις και μια τυρόπιτα μέσα, έχεις και φτιάξει, έχεις σηκώθηκε το πρωί 5 ώρα και έχεις φτιάξει σαντουιτσάκια και τα πουλάς. Και λες, επειδή δεν πουλάω πολλά σαντουιτσάκια και πολλούς καφέδες, τι θα κάνω για να φτάσω το στόχο μου? Θα αυξήσω στην τιμή στον καφέ και στο σάντουιτς. Όμως εγώ έρχομαι την πρώτη μέρα και αγοράζω και βλέπω ότι μετά, αν συνεχίσω να αγοράζω με αυτό το ποσό που μου έχεις βάλει, δεν φτάνουν τα λεφτά να αγοράζω όλες τις μέρες. Άρα τι θα κάνω? Θα αλλάξω καντίνα. Δεν θα έρχομαι από σένα. Είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Όταν όμως δεν έχεις δουλέψει στην πραγματική οικονομία, και έρχομαι πίσω τώρα σε αυτό, και δεν έχεις δει πως βγαίνει το χρήμα, πως κολλούνται τα ένσημα, πως στο τέλος του μήνα κάνεις ταμείο για να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, τότε πολύ εύκολα και πολύ απλά μπορείς να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν η φορολογία οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα εκτός συνόρων, οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι συχνά εκείνοι που δεν είχαν ποτέ την πολυτέλεια να μετακινηθούν. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η καντίνα που λέγαμε, που έχασε, το εστιατόριο που έχασε στη Μαρίνα μέσα, ο άνθρωπος που έκανε σέρβις στις μηχανές, η τροφοδοσία, ο παρατηριούχος που έστειλε καύσιμο κλπ. Διότι εγώ το σκάφος μου το πήρα και πήγα έξω. Εσύ όμως δεν μπορείς να πάρεις το πρατήριό σου και να πας να με εφοδιάζεις τώρα στη Μάλτα ή στην Τουρκία, ούτε την καντίνα σου, ούτε το μηχανουργείο σου. Αυτό μπας και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η παπάντζα είναι πάρα πολύ εύκολα να λέγεται. Στην ουσία και στο ταμείο πρέπει να δίνουμε βάρος.

Πού σας πήγα, πού σας πήγα χρόνια πίσω. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από πολύ μακριά. Το γνωρίσαμε βέβαια μέσω μιας διαφήμισης, όπου ένας ευρηματικός Έλληνας διαφημιστής το επέλεξε, το καθιέρωσε και νομίζω ότι το αγαπήσαμε όλοι. Σας πάω, προσέξτε, 26 χρόνια πίσω. Εκεί Ατάρ από το συγκρότημα Χουν Χουν Του από την Τούβα. Το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, αφού χρησιμοποιήθηκε σε γνωστή διαφήμιση και πολλοί, στον ΟΠΑΠ συγκεκριμένα, και πολλοί τότε το έψαχναν χωρίς να γνωρίζουν τον τίτλο ή το συγκρότημα. Το θυμήθηκα σήμερα μαζί με το Γιάγια Γιάγια που το αγαπώ πάρα πολύ και βεβαίως είπα να το βάλουμε να το ακούσουμε.

Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Αγγέλου, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που είχαμε και εμείς αναδείξει από εδώ εκείνη την περίοδο. Ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις, παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Επίσης είπε ότι έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, έτσι συνήθως τρώει. Ο 43χρονος υποστήριξε ότι το Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε ένα κουβά σφουγγαρίστρας και επειδή βράχηκε η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να το χαστούκησε. Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν πάνω στο περιστατικό, αλλά το παιδί του το ανέφερε αργότερα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει. Εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου το παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Άλλοι θα αποφασίσουν αν πείθονται με αυτά που λέει ο κατηγορούμενος ή όχι.

Έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων. Επιβεβαιώνουν την διψήφια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση δίνει μάχη για να κρατηθεί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θα είναι έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα που θα έχει πολλά γεγονότα να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται πολύ εύκολα, όμως θέλω να θυμάστε ότι τέτοιες μέρες, πριν μερικά χρόνια, κάποιοι μας έβαλαν σε μια διαδικασία που ήταν πραγματικά καταστροφική και για μας, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και για τη χώρα και για την οικονομία, με το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε κάποιοι ότι κακώς επιμένω σε κάποια πράγματα, να τα θυμίζω και να τα ξαναλέω, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν σας έχω καθόλου εμπιστοσύνη για το πόσο καλά θυμάστε ή πόσο γρήγορα ξεχνάτε. Και αυτή την ξεφτύλα που ζήσαμε πηγαίνοντας τότε στα ATM να στυνόμαστε με την ώρα στις ουρές για να βγάλουμε 20, 30 και 40 ευρώ, αυτή την αριστερή ξεφτύλα θα την υπενθυμίζουμε μέχρι να πεθάνουμε. Αν δεν χορτάσατε, μπορείτε να το δοκιμάσετε ξανά. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, αυτά τα τιμημένα γυρατιά που έλεγαν κάποιοι κάπου κάποτε, που έκλαιγαν μπροστά από τις τράπεζες. Και όλους εμάς που είχαμε δουλειές και στυνόμασταν εκεί για να δούμε πώς θα στείλουμε λεφτά στο εξωτερικό, πώς θα έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, όχι εγώ προσωπικά, οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Για να ακούμε σήμερα μπούρδες. Μπούρδες. Από τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα κλείσω έχοντας στη μνήμη μου τη φράση του ποιητή. Και έτσι σας

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Κορυφαίο θέμα για την ελληνική κοινωνία η ακρίβεια. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια. Τελική ευθεία για τη δίκη του μικρού Άγγελου που έσβησε μετά από φρικτή κακοποίηση στο Ηράκλειο. Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα. Συνεχίζεται η έρευνα. Μπαλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στο Ρέθυμνο, οδηγώντας σε μία σύλληψη. Συναγερμός για βρέφος μόλις 11 μηνών από το Ηράκλειο που κατάπια ελαττήριο από στυλό. Διαξηφισμοί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαλεβιζίου για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Και βολές στον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο. Με αντίτιμο για τους φοιτητές οι εστίες που ανεγείρονται, καμία ανακοίνωση για την αναμονή που διαρκεί χρόνια για μαθητές του Κεδασί.

0: Αναλυτικά ειδήσεις. Σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα αναδεικνύεται η καταπολέμηση της ακρίβειας για την κυβέρνηση, καθώς οι επιδόσεις στο μέτωπο της αγοράς θεωρούνται καθοριστικές για το εκλογικό μέλλον της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω σφοδρών πυρών από την αντιπολίτευση. Με φόντο και την προετοιμασία των οικονομικών εξαγγελιών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις τιμές στα ράφια. Περισσότερο για το θέμα της ακρίβειας που καίει τους πολίτες θα μας πει ο Κώστας Σιλγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φιλία. Δεν νομίζω ότι θα ξεμπερδέψουμε τόσο γρήγορα με την ακρίβεια για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μάλιστα σήμερα διαλέξαμε μαζί να προτάξουμε το θέμα αυτό που αφορά βεβαίως όλους τους Έλληνες, όλους τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες, γιατί βεβαίως πλήττεται το πορτοφόλι τους και ο οικογενειακός τους προγραμματισμός. Θα θυμίσω, πριν πάω στην ουσία της είδησης, ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες, διότι κακά τα ψέματα έχουμε την ανάγκη, το θεωρώ, το να πάρεις λίγες μέρες άδεια και να φύγεις από τη δουλειά, να πας λίγες μέρες διακοπές με την οικογένεια, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, επιβεβλημένη. Θα σου θυμίσω ότι πολλές χώρες επιδοτούν την διακοπή αυτή και το ταξίδι προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει η ψυχή, να καθαρίσει το σώμα, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και να μπορέσει να επιστρέψει πίσω, να συνεχίσει να προσφέρει από το πόστο στο οποίο έχει ταχθεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και που βεβαίως σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι, αλλά την ίδια ώρα η κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει να το τιθασεύσει, το θέμα δηλαδή της ακρίβειας. Πολύ φοβούμαι ότι θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι σήμερα έχουμε εκ νέου άνοδο που σημειώνει οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από ημέρες αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες ανέδειξαν την εύθραυστη φύση της προσωρινής συμφωνίας ειρήνης και επιβράδυναν εκ νέου τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ειδικότερα να σου πω ότι το Brent ενισχύεται πάλι κατά 0,43%, φτάνοντας στα 72,30 δολάρια το βαρέλι. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλότερα από εκεί που το είδαμε τους προηγούμενους μήνες, ενώ το αμερικανικό αργό, το West Texas, διαμορφώνεται στα 69,94 δολάρια το βαρέλι, σημειώνονται επίσης όμως άνοδο 1,3%. Ξέρεις, αυτή η ημερήσια μεταβολή το 1,3% είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να λες 1,3, αλλά είναι μια μεταβολή ημερήσια. Θέλω να επισημάνω εδώ και να πούμε ότι το πετρέλαιο καθορίζει τα πάντα. Καθορίζει από τα αεροπορικά εισιτήρια για τον τουρισμό και τα ναυτιλιακά καύσιμα, άρα τις διαθαλάσσιες μεταφορές. Σε μια χώρα που εισάγει τα πάντα, όλα έρχονται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα ό,τι βρεις στο ράφι σου, στο μπακάλικο ή το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του, έχει έρθει με κάποιο τρόπο εδώ και έχει έρθει μέσω θαλάσσης. Όταν αυξάνονται λοιπόν τα ναύλα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η τιμή δεν θα την πληρώσει ούτε ο παραγωγός, ούτε ο μεσάζοντας, ούτε ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου και του σούπερ μάρκετ. Αυτή η αύξηση πάει απευθείας στην τσέπη τη δική σου και τη δική μου, στο πορτοφόλι δηλαδή του καταναλωτή. Και σήμερα, για να το συνδυάσουμε, θέλω να σου πω ότι μπαίνει πλέον στο κάδρο, στο προσκήνιο και η αλλαγή που έχουμε, άρα να μην έχουμε εκπλήξεις και γι' αυτό, γιατί και εκεί έχουμε αύξηση, στους δασμούς, στους ειδικούς δασμούς που επιβάλλονται πλέον μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδικό τέλος, mm-hmm, σε μικρά δέματα που έρχονται από χώρες όπως η Κίνα, δηλαδή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία επί της ουσίας αγοράστηκαν μέσα από πλατφόρμες. Άρα προϊόντα τα οποία τα βρίσκαμε φτηνά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, πάβει πλέον να τα βρίσκουμε τόσο φτηνά και επιβαρύνονται σημαντικά με 3 ευρώ ανά κουτάκι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εσύ πάρεις 3 κουτάκια, αμέσως, αν το προϊόν σου κάνει 6 ευρώ, θα το πληρώσεις 15. 6 και 9, 15. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είμαστε στο μάτι μιας καταιγίδας, όπου θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση επιτακτικά να δώσει λύση, γιατί είναι παρατεταμένος ο χρόνος που πλέον καταγράφουμε υψηλές πληθωριστικές τιμές και τάσεις και δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα προκειμένου αυτό να αποκλιμακωθεί από κανένα μέτωπο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, όμως κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι επόμενοι 6 μήνες βλέποντας τις ισορροπίες και τις σταθερές ή αυτά τα οποία διαμορφώνονται τούτη την ώρα στις αγορές δεν θα είναι καλή. Φοβάμαι πάρα πολύ και ανησυχώ ότι θα βλέπουμε περιόδους στασιμότητας, δηλαδή όπου οι τιμές δεν θα αυξάνονται, θα παραμένουν στάσιμες από τα πρατήρια της βενζίνης μέχρι τα ράφια του σούπερ μάρκετ, και περιόδους όπου θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Και εδώ έχουμε το εξής δυσάρεστο διαχρονικά, φιλία, είσαι παλιά συνάδελφος και το θυμάσαι, το έχεις πει πολλές φορές δηλαδή και εσύ, όπως το έχω πει και εγώ και το έχουν πει και άλλοι, ότι στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, ή όταν κατεβαίνει δεν κατεβαίνει στα επίπεδα που ήταν πριν ανέβει ή κατεβαίνει πάρα πολύ αργά. Αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας παραδειγματίσουν και να μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις πληροφορίες. Τώρα πειρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι είναι απροστάτευτοι οι πολίτες σε ακρίβεια και εξωτερική πολιτική. Καταθέτω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη των πολιτών, τόνισε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα. Συνεχίζεται η έρευνα για το σοκαριστικό περιστατικό και το πώς οδηγήθηκε τελικά η γυναίκα στην πράξη αυτή. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη για το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, καθώς πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Αρχικά το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ έκανε λόγο για ατύχημα, να σας πω. Όταν όμως έσπευσαν εκεί οι διασώστες, διαπίστωσαν ότι ίσως δεν ήταν ατύχημα. Γεγονός που επίσημα ανέφερε και ο ιατροδικαστής. Η γυναίκα είχε σκοπό να βάλει το όπλο στο λαιμό της και να αυτοπυροβοληθεί. Για πάρα πολλή ώρα, θέλω να σας πω, προσπάθησαν οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ να την κρατήσουν στη ζωή. Έκαναν κάρπα ασταμάτητα, υπέστη ανακοπή, την επανέφεραν. Στη συνέχεια, αφού διασωληνώθηκε, πήγε στο Βενιζέλη νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο είχε ενημερωθεί και την περίμεναν οι γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εκεί, τη σκυτάλη τη κάρπα, πήραν οι γιατροί, γιατί υπέστη και δεύτερη ανακοπή η γυναίκα. Όταν λοιπόν σταθεροποιήθηκε ο σφιγμός της, εισήχθη στο χειρουργείο, καθώς έπρεπε να διαπιστωθεί. Καταρχήν ήταν τυφλό το τραύμα, να πούμε ότι δεν υπήρχε πύλη εξόδου της σφαίρας. Άρα λοιπόν κάπου ήταν αυτή η σφαίρα. Έγινε αξονική τομογραφία, είδαν που ακριβώς ήταν και προσπάθησαν να τη βγάλουν. Όμως στο χειρουργείο υπέστηκε τρίτη ανακοπή και ο οργανισμός της δεν άντεξε. Να πούμε βέβαια ότι κάποιοι έσπευσαν να τη δώσουν νεκρή, όμως να υπενθυμίσω ότι το γεγονός ότι είχε μια σφαίρα μέσα στο σώμα της δεν σημαίνει αυτόματα ότι την καθιστά και νεκρή. Είχαμε και κατά το παρελθόν άνδρα από το Φόδελε, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε, η σφαίρα ήταν μέσα στο σώμα του, οι γιατροί την έβγαλαν και στο κεφάλι του θα σας πω, και πλέον ζει αυτός ο άνθρωπος, οπότε καλό θα ήταν να μην σπέβδουμε να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί όταν οι διασώστες πήγαν εκεί ήταν, επαναλαμβάνω, μια γυναίκα η οποία είχε βάλει

0: Δεν ξέρουμε αν αυτό εξετάστηκε. Προφανώς δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Θα το κρίνει προκαταρκτική εξέταση και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα υπεύθυνου του σκοπευτηρίου. Δεν τους ασκήθηκαν διώξεις, αφέθησαν ελεύθεροι. Όμως γιατί η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε μόνο το χαρτί του ιατροδικαστή που λέει ότι αυτή η γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε, δηλαδή ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή της. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα για το αν τηρήθηκαν, επαναλαμβάνω, όλα τα πρωτόκολλα και αν έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις από την πλευρά των υπευθύνων του σκοπευτηρίου, που δίνουν βέβαια και τη δική τους εκδοχή ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα από την πλευρά τους. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση της υγείας της 43χρονης. Όπως και να έχει, αυτοί οι άνθρωποι έκρινε ο εισαγγελέας ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι και είναι ελεύθεροι. Θα οριστεί δικάσιμος για την περίπτωση. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους, τον Γιώργο τον Κοκοσάλη, εκτιμά ότι μπορεί και να μην φτάσει ποτέ στο ακροατήριο αυτή η υπόθεση. Θα το δούμε όλα αυτά, θα το δείξει η προκαταρκτική εξέταση και φυσικά, εφόσον τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Όπως και να έχει, έφτασαν στο Ηράκλειο οι συγγενείς της και δυστυχώς έπρεπε να αναγνωρίσουν αυτή τη γυναίκα και να προχωρήσουν και σε όλες τις διαδικασίες επαναπατρισμού της στην περιοχή όπου ζουν, προκειμένου να ταφεί. Συγκλονιστική υπόθεση. Προσπαθούν όλοι να καταλάβουν γιατί αυτή η γυναίκα ήρθε στην Κρήτη και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να δώσει τέλος στη ζωή της. Εκτιμάται ότι το είχε προσχεδιάσει, δεν πήγε έτσι τυχαία το πρωί στο σκοπευτήριο, το πρωί του Σαββάτου. Όλα αυτά όμως θα μας τα πούν τις επόμενες ημέρες οι έρευνες που θα κάνουν οι αστυνομικοί.
1: Η έρευνα λοιπόν παραμένει ανοιχτή και πολύ σημαντική παράμετρος αυτό που ανέφερες, ότι λένε οι δικοί της άνθρωποι ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κρατάει όπλο στα χέρια της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα απολογείται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου ο σύντροφος της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση το 2025. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον τρίχρονο και πέριψε ευθύνες στη μητέρα. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και πέριψε αντίστοιχα ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Συναγερμός για βρέφος μόλις 11 μηνών από το Ηράκλειο, που κατάπια ελαττήριο από στυλό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παγνί. Οι γιατροί αφαίρεσαν επιτυχώς το ξένο σώμα, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία. Περιπέτεια μετά από διασκέδαση σε μπαρ του Ηρακλείου για 17χρονη κοπέλα. Τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού καταστήματος για παροχή αλκοόλ σε ανηλίκους. Σοβαρά ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η νέα δαπάνη που έρχεται να προσθεθεί στο έργο κατασκευής του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιά στον Κρουσόνα. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Το θέμα συζητήθηκε στην έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαλεβιζίου με αφορμή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όταν τέθηκε προς έγκριση πίστοση ύψους 37.000 ευρώ για την κατασκευή των βάσεων και των θεμελιώσεων των κτισμάτων του κοινοκομείου. Η εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία καταψήφισε το θέμα, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το επιπλέον κόστος, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη. Μπαλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που εντόπισε και κατέσχε σε κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία κατηγορείται ότι δεν υπέδειξε τους δράστες. Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματισμούς στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ανάμεσα σε ομάδες Ρωμά, καταγγέλει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλης Γρηγοράκης. Όπως ανέφερε, αστυνομία και ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Τρομοκρατημένοι είναι οι κάτοικοι από τα περιστατικά βίας και ζητούν την παρέμβαση των αρχών, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη. Στον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο, βολές από τον ενιαίο Σύλλογο Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

0: ο Κρήτης, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού, εμπαροβηματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και εστίες που ανεγείρονται με αντίτιμο για τους φοιτητές. Ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, μιλώντας στον Πολίτικα, αναφέρθηκε στα υποέξωση νηπιαγωγία στο Ηράκλειο, χαρακτηρίζοντας το θέμα ορολογιακή βόμβα. Μίλησε ακόμη για τη μεγάλη αναμονή για το ΚΕΔΑΣΥ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, που διαρκεί έως και 2 χρόνια.
1: Εμείς που σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ και το προσωπικό που είναι συνάδελφοί μας, κάθε χρόνο περίπου 1.500 με 2.000 θετήσεις δεν ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους, δηλαδή γιατί, ως προς τη διάγνωση των παιδιών, διότι το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που είναι κάθε προκύπτουν κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική, κοινωνική ή άλλου είδους στήριξη, καθώς οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο του ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχουμε προτείνει, γιατί το ζήτημα είναι τι κάνουμε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προτείνει, επειδή ο νομός Ηρακλείου ακριβώς είναι ένας τεράστιος νομός και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, θα πρέπει να υπάρξει ίδρυση ενός δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ για να μοιραστεί, αν θέλετε, ο νομός γεωγραφικά και να εξυπηρετούνται δηλαδή γονείς και μαθητές από δύο υπηρεσίες του ΚΕΔΑΣΥ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε η εκτέταση αυτού του ζητήματος και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ελπίζω αυτή η συνάντηση να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο.
0: Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και σήμερα ανακοινώσεις, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που βιώνουν αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές, να πρέπει δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια για να αξιολογηθεί ένα παιδί το οποίο παλεύει με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όλοι προσπαθούν να το βοηθήσουν, αλλά στην ουσία δεν το έχει βοηθήσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο.
1: Και είναι ένα μεγάλος κύκλος, αν θέλετε, απουσίας του κράτους, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη του κράτους να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Γιατί από τη μια πλευρά είναι η καθυστέρηση τη διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, από την άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, η έλλειψη σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς, καθώς ήταν και φέτος γνωστό ότι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης δεν καλύφθηκαν σε σχέση με τις προσλήψεις που έκανε κατά το φετινό σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας.
0: Τώρα, επειδή περιλαμβάνει και μια επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου της Υπουργού, που ονομάζεται Μαριέτα Γιαννάκου, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, πήγε μοιραία το μυαλό μου και σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει πάρει το όνομα της αείμνης της πολιτικού, και νομίζω ότι έχουν μείνει εκτός δυστυχώς πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν άθλιες τουαλέτες, τα οποία πέφτουν σοβάδες, ξέρουν πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε πολλά παλιά σχολικά συγκροτήματα. Πώς θα γινόταν να ενταχθούν περισσότερα σχολεία? Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση?
1: Μα το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που αυτό το...
0: Αλλάζουμε θέμα. Ο νέος κώδικας Δήμων και Περιφερειών ψηφίστηκε στη Βουλή, όμως η συζήτηση για την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης συνεχίζεται. Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου και μέλος της ΚΕΔΕ Νίκος Γιαλιτάκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος είναι κοντά μου στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε καταγράψει πραγματικά πολλές αντιδράσεις ήδη από αυτοδιοικητικούς και εσύ κατέγραψες.
2: Η μόνη ελπίδα πλέον, βεβαίως, η μόνη ελπίδα πλέον είναι οι τυχόν τροπολογίες που θα έχουμε, γιατί ο κύριος Γιαλιτάκης μου είπε ότι, όπως κάθε νόμος, εάν χρειάζεται στην πορεία κάποια βελτίωση, θα γίνουν τροπολογίες από αυτού του νόμου. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ο κύριος Γιαλιτάκης είπε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση, καθώς κεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τη διάσπαρτη νομοθεσία που υπήρχε, όμως δεν προχωρά στη μεγάλη μεταρρύθμιση που περίμενε η αυτοδιοίκηση. Βασική κριτική του είναι ότι ο κώδικας δεν ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική αυτοτέλεια και την αυτονομία των Δήμων, καθώς παραμένει το πρόβλημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Θετική αναφορά έκανε στις αλλαγές που αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης, αλλά επισήμανε ότι στα οικονομικά των Δήμων δεν υπήρξε η αναμενόμενη τομή, φέρνοντας ως παράδειγμα το αίτημα για απόδοση μέρους του τέλους διαμονής στους τουριστικούς δήμους, όπως είναι και ο Δήμος Ηρακλείου. Έντονη κριτική άσκησε στο νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη επιλογή υποψηφίου μπορεί να δημιουργήσει συναλλαγές, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ παρατάξεων και να οδηγήσει σε δημοτικές αρχές χωρίς ισχυρή λαϊκή εντολή. Αυτό θα ήθελα να το εξηγήσουμε με δύο κουβέντες, Φιλία. Με το νέο εκλογικό σύστημα θα έχει ο ψηφοφόρος δυνατότητα, εάν το θέλει βέβαια, να ψηφίσει και δεύτερο υποψήφιο. Να επιλέξει υποψήφιο και από άλλο συνδυασμό από αυτόν που καταρχάς προτιμά. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές ακόμα και συναλλαγές, όπως είπε, πολιτικές συναλλαγές μιλάμε τώρα, έτσι, συμμαχίες κτλ. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές, γιατί μπορεί ξαφνικά ο δεύτερος να βγει δήμαρχος. Βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, αλλά υπάρχει αυτό το θεωρητικό επίπεδο και υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό σε γενικές γραμμές μας είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, κρίνοντας τον νέο πλέον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3: Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουμε όταν ισχύσουν όλες αυτές οι αλλαγές.
2: Συγγνώμη, και θα υπάρχει και η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Αυτή θα γίνεται αφού ο ψηφοφόρος κάνει μια αίτηση 60 μέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Ούτως ώστε να φύγει από τους φυσικούς καταλόγους και να πάει στους ηλεκτρονικούς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε ο κύριος Γιαλιτάκης.
2: Βεβαίως.
1: Πολλών συναλλαγών πολιτικών εννοώ που θα γίνονται μεταξύ ψηφοδελτίων. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, διαταράσει όπως σας είπα, την ίση ψήφο. Νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή ετοιμιγωρία και λαϊκή εντολή.
2: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί
2: δημοτική αρχή.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι. τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή θα έχει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
2: Ναι.
1: Ενός επίπεδο σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. παρόλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν
2: πάντως η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εάν θες την κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι υποχρεωτική. Φυσικά,
2: δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όπως, καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
2: Ναι, σαφώς.
1: Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η δημοτική ή η περιφερειακή αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την δημοτική του αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα, και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος, καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δίκη εσείς ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει.
2: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
3: Αλλάζουμε θέμα. Οι φετινές βαθμολογίες των μαθητών των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με πολλούς να αγγίζουν το απόλυτο 20 σε ιδιαιτέρως απαιτητικά μαθήματα όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η χημεία και η οικονομία. Ανάμεσα στους αριστούχους, ο Λούκα Χάσα, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λούκα, μου επιτρέπεις τον ενικό. Συγχαρητήρια από όλους μας. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε.
4: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λούκα, θα ήθελα να μας πεις τι μόρια έχει συγκεντρώσει και όταν είδες τους βαθμούς, να μας πεις και αναλυτικά τους βαθμούς σου, πώς αισθάνθηκες.
4: Ναι, συγκέντρωσα σε μέσο όρο 18.950 με μόρια έως 19.160.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, τι να πω, δεν περίμενα καθόλου τις συγκεκριμένες τουλάχιστον βαθμολογίες τη μέρα που την πήρα. Ήξερα ότι είχα γράψει καλά, αλλά δεν ήξερα ότι θα άγγιζε και το 19.000.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά ήταν άλλη εμπειρία εντελώς. Δεν έχω ξανανιώσει αυτό το συναίσθημα επιτυχίας ποτέ στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
4: Να νιώθει κάτι τόσο σημαντικό πράγμα.
0: Mm-hmm. Οπότε ήταν αναπάντηχα όμορφο συναίσθημα, τουλάχιστον σε σχέση με τις βαθμολογίες. Δεν περίμενες ότι θα πετύχεις τόσο υψηλούς στόχους. Μπορείς να μας πεις αναλυτικά τις βαθμολογίες των μαθημάτων?
4: Ναι, εννοείται. Στην έκθεση έγραψα 16,
0: mm-hmm.
4: ενώ στη χημεία έγραψα 20 και φυσική και βιολογία 19,9.
0: 19,9 και 20, νομίζω ότι πέτυχες και το απόλυτο και μάλιστα σε μαθήματα που για άλλους μαθητές είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσες ώρες χρειάστηκε να διαβάσεις και τι θυσίες χρειάστηκε να κάνεις? Επαναλαμβάνουμε συχνά αυτά τα ερωτήματα, γιατί και άλλα παιδιά θα βρεθούν στη θέση σου να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Και εδώ είναι λίγο μοιρασμένες οι απόψεις για το αν χρειάζεται τελικά να διαβάζουμε όλη μέρα, να μελετούμε όλη μέρα, ή αν πρέπει λίγο πιο ισορροπημένα να το κάνουμε και να ζούμε και λίγο, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος.
4: Ναι, εννοείται. Εγώ, τουλάχιστον αυτό που δούλεψε για μένα, ήταν ότι δεν χρειάστηκε να διαβάζω συνέχεια, ούτε να ρίχνω κάτι υπερβολικό σε διάβασμα. Το πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις πότε έχεις τις ψυχικές δυνάμεις να διαβάσεις, και κάτι το οποίο το φροντιστήριο εμένα συγκεκριμένα μου έκανε πολύ εύκολο, ήταν να ξέρω ότι έχω ένα διαγώνισμα, ας πούμε, το Σάββατο. Θα μπορέσω τις δύο προηγούμενες μέρες να κάτσω και να ρίξω ένα πολύ σοβαρό διάβασμα.
0: Mm-hmm.
4: Όπως και τα καθημερινά μαθήματα σου δίνουν αυτό το καθημερινό διάβασμα, τουλάχιστον 2-3 ώρες, που χρειάζεται να κάνεις σαν υπόβαθρο. Και κάτι συγκεντρώνεσαι σε πολύ σημαντικό επίπεδο τις ώρες πριν από τα διαγωνίσματα.
0: Mm-hmm. Τώρα, ποια είναι τα όνειρά σου? Πώς θα ήθελες έτσι να δεις τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια? Ποια σχολή είναι αυτή η οποία σε ελκύει περισσότερο από τις άλλες? Σε ποια πόλη ενδεχομένως?
4: Για μένα ήταν πάντα η ιατρική η μεγάλη μου αγάπη και ο στόχος μου εξ αρχής. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θέλω να περάσω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή είναι η κυρίαρχη μου στόχη και χαίρομαι πάρα πολύ που τους πέτυχα, τουλάχιστον με τις περισσότερες βάσεις. Εντάξει, είναι κάτι, κάνει στην οικογένειά μου, ποτέ δεν έχει πάει στην ιατρική, οπότε είναι κάτι εντελώς νέο για όλους μας και ήταν και ένα τεράστιο όνειρο για μένα από πάντα. Οπότε η ευκαιρία καν να μπορέσω να περάσω σε μια σχολή τέτοιου βαθμού για μένα είναι με γεμίζει με πάρα πολλά συναισθήματα και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά.
0: Mm-hmm. Άρα ενδεχομένως να φύγεις και εκτός Κρήτης. Είναι τα έξοδα κάτι το οποίο σκέφτεσαι, γιατί η ιατρική ξέρουμε ότι περιλαμβάνει και πολυετής σπουδές, και τι σου λένε και οι φίλοι σου για την αγωνία τους, γιατί πλέον οι σπουδές εκτός Κρήτης αντιλαμβανόμαστε ότι περιλαμβάνουν και αρκετά έξοδα?
4: Ναι, δυστυχώς τα έξοδα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, και εγώ προσωπικά σκέφτομαι πάρα πολύ. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο έχω τους ενδιασμούς ενδεχομένως για να περάσω Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής σου, ως έφηβος τουλάχιστον, έχεις μια εκφύσεως μια ανάγκη να ανοίξεις τα φτερά σου λίγο, να φύγεις από το σπίτι και να ζήσεις αυτή την φοιτητική ζωή μαζί με τις σπουδές σου.
0: Mm-hmm.
4: Και πιστεύω, όπως είναι ρίσκο, τουλάχιστον από οικονομικό κομμάτι, να φύγεις από το σπίτι, είναι ρίσκο και να κάτσεις.
0: Mm-hmm.
4: Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάθε μαθητής ενδεχομένως.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας και από πού κατάγεσαι, γιατί με παραπέμπει λίγο στο εξωτερικό το όνομά σου.
4: Ναι, κατάγομαι από την Αλβανία. Και οι δύο γονείς μου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αλβανία και ήρθαν εδώ μετά το 2000.
0: Και έχει σημασία αυτό, γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι και μας είπες ότι δεν υπάρχει και άλλο πρόσωπο στην οικογένεια που έχει σπουδάσει ιατρική, οπότε φαντάζομαι υπάρχει διπλή υπερηφάνεια εδώ.
4: Ναι, ειδικά από όλη μου την οικογένεια είναι κάτι πολύ κάπως απρόπτο, δεν έχει πάει κανείς στην οικογένειά μου σε κάποια τέτοια εργασία. Οπότε η υπερηφάνεια να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου, οι οποίοι έδωσαν τόση προσπάθεια να φύγουν από τη χώρα τους, οραματίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για μένα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και εκπλήρωσα αυτό το όνειρό τους μέσα από τις σπουδές μου.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι εδώ είναι διπλή η συγκίνηση για όλους σας. Τώρα, σε σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσύ τα πήγες περίφημα. Υπάρχουν άλλα παιδιά που δυσκολεύονται περισσότερο και αυτό είναι ok, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και γι' αυτό. Θέλουμε αυτό να είναι το μήνυμα πάντα, το οποίο ακούγεται τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Πώς κρίνεις εσύ αυτό το σύστημα, τι θα ήθελες να αλλάξεις στις πανελλαδικές, γιατί χαρακτηρίζεται πολύ πιεστικό για τα παιδιά?
4: Ακούστε, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ πιστεύω ότι το σύστημα θα έπρεπε να αλλάξει. Πιστεύω ότι είναι αντικειμενικά άδικο η ζωή σου να καθορίζεται από 4 εξετάσεις ουσιαστικά. Απλώς δεν θα ήθελα να σπεύσω να είμαι τόσο κριτικός για τις πανελλήνιες όσο είναι συνήθως άτομα. Όμως πιστεύω ότι η Ελλάδα προσφέρει δωρεάν ουσιαστικά εκπαίδευση στο επίπεδο των πανεπιστημίων και αυτό είναι ένα προνόμιο για μας. Οπότε το να πρέπει να χρειαστεί λίγο πίεση στον μαθητή για να περάσει σε μια σχολή που θέλει, πιστεύω είναι το σωστό. Απλώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικές εκτάσεις, ίσως με την εισαγωγή συνεντεύξεων από τα πανεπιστήμια, τον ίδιο των μαθητών, για να καταλάβουν και ήδη σε τι επίπεδο είναι πέρα από τα γραφτά τους.
0: Άρα όχι ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, ενδεχομένως σωστές αλλαγές, έτσι ώστε και τα παιδιά να μην αισθάνονται αυτή την τρομακτική πίεση ότι μέσα σε λίγες ώρες κρίνεται η ζωή τους.
4: Ναι, ναι.
0: Λούκα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη και πάλι συγχαρητήρια, και εμείς θα το ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, γιατί τώρα ξεκινάει η ζωή τους, δεν σταματά τίποτα. Μπορεί κάποια πράγματα να τους φαίνονται δύσκολα τώρα, αλλά όπως είπαμε έχει πολλούς δρόμους η ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για σας.
3: Και εμείς συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ζεστό χρήμα σε αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή οικολογικών σχημάτων και επιδοτήσεων, λαμβάνουν, όπως είπαμε, οι αγρότες. Η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και όχι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν κενά και αστοχίες, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στην πολιτική επικαιρότητα, παγίωση του νέου διπόλου Νέα Δημοκρατία Ελλάς, φθήνουσα πορεία του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και στασιμότητα του Πασόκ, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στην τελευταία εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα της εταιρείας Real Polls εκτίμησε τη δυνητική ψήφο προς τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3%, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς με 21,4%, έχοντας σημειώσει άλμα 5,3 μονάδων σε περίοδο ενός μήνα. Στην τρίτη θέση καταγράφεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9% έναντι 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Τέταρτο εμφανίζεται το Πασόκ με 9,9 με οριακή άνοδο 0,3%. Αντιμέτωπη με εξελίξεις φέρνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η κατηγορηματική άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την Κουμουνδούρου. Οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναγκάζουν τον Σοκράτη Φάμελο να επανεξετάσει την στρατηγική του, με το επόμενο 15ήμερο να θεωρείται κρίσιμο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Η Θεοδόρα Τζάκρη παραιτήθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου και μέλους του κόμματος Δημοκράτες, επικαλούμενοι διαφωνίες για την ιδεολογική κατεύθυνση του φορέα. Ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης δήλωσε ότι ζήτησε ο ίδιος την παραίτησή της, τονίζοντας τη στροφή του κόμματος προς το φιλελεύθερο κέντρο. Η απόφαση της κυρίας Τζάκρη ακολούθησε τη δημόσια δυσαρέσκειά της για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κασελάκης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θρίαμβο χαρακτήρισε τα 26.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, ο οποίος απάντησε στην κριτική και σε δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως αποτυχία τη λήξη της μεταρρύθμισης με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου. Η επιτυχία του προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, προκύπτει λόγω μείωσης της αναμονής για το χειρουργείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αύξησης των τακτικών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
5: Ο άνθρωπος αυτός, το ένα ήταν η στέγας, το άλλο ήταν το οικονομικό.
6: Ήταν το οικονομικό, ήταν η στέγαση. Αυτή τη στιγμή στο οικονομικό έχουν δοθεί πολύ σαφείς κίνητρα τα οποία αποδίδουν και στην προηγούμενη προκήρυξη αλλά και σε αυτή την προκήρυξη. Δηλαδή μπορεί να φτάνουμε και τα 800 ευρώ επιπλέον του μήνα για κάποιες ειδικότητες. Έχουμε σε απομακρυσμένα νησιά τη δωρεάν του Χατζιωάννου, σε Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού ως αφορολόγητο επιμίσθιο. Όλα αυτά μαζί με συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει εξασφαλιστεί στέγαση. Όσες δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη στέγαση για τους υγειονομικούς, και εμείς ως Υπουργείο Υγείας θα αναπτύξουμε δομές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά έχουν βελτιώσει κατά πολύ το κλίμα. Και βλέπουμε θέσεις που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, σχεδόν από το 2010, μένανε άγονες, δηλαδή δεν υπήρχε καν υποψήφιος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την προκήρυξη, να έχει πάει πάρα πολύ
7: άρα
6: καλά.
7: Άρα, καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν καλυφθεί τα κενά, οι ελλείψεις που είχαμε.
6: Έχουν
7: υπάρχει
6: καλυφθεί
7: μια εκτίμηση μέχρι το τέλος της χρονιάς του 2026, πόσους επιπλέον γιατρούς θα έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία μας.
6: Ναι, καταρχήν πριν να σας πω, υπάρχουν κενά και σε αυτή την προκήρυξη θα προκύψουν θέσεις που θα είναι άγονες, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Για να μην λέμε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ, που είναι και η μεγάλη εικόνα, έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό. Για το 2026, που είναι άρθρο στην ερώτησή σας, θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις, 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, η οποία βρισκόμαστε εν εξελίξη σε όλη την χρονιά και έχουμε καλύψει αρκετές από αυτές τις θέσεις.
5: Στους νοσηλευτές, τι γίνεται τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν βρίσκεται και κόσμο.
6: Ναι, νοσηλευτές είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δόθηκε το κίνητρο της ένταξης των βαρέων και αθυγινών, ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Η προκήρυξη για την Αθήνα, όπως έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή, του είχα πει ότι όποιος έχει δηλώσει επιθυμία για να εργαστεί ως επικουρικό προσωπικό, τον προσλαμβάνουμε. Δηλαδή, όσοι είχαν βάλει χαρτιά στην προκήρυξη, έχουμε μπει σε διαδικασία πρόσληψης. Και
3: μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Παπαδάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τη διάκριση που έλαβε από το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας να διδάξει ως διακεκριμένος διεθνής επισκέπτης καθηγητής. Ο κ. Παπαδάκης εξήρε τη δυναμική μιας χώρας που εξελίσσεται σε παγκόσμια τεχνολογική δύναμη.
8: Μεγάλος ανταγωνισμός, Σελήνη, Άρης, ναι, κλπ. Πολύ μεγάλη πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πανεπιστήμια της. Τα ίδια τα πανεπιστήμια της έχουν στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση της Ινδίας και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις στα πανεπιστήμια τους, ώστε να ενδυναμώνει και την έρευνα και την καινοτομία, την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι πέρα από τους μεγάλους παίκτες μέσα στην ίδια την Ινδία, όπως η ΚΑΠΑ, που συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια στην πρόοδο της καινοτομίας. Άρα πραγματικά όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, για έναν επιστήμονα ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον.
5: Ακριβώς.
8: Για να πάει όχι μόνο για να διδάξει και που θα το κάνω και μάλιστα θα είναι ένα εξαμηνιαίο μάθημα μέσα
5: στην Ελλάδα. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα διδάξετε, κύριε Παπαδάκη. Τι θα πείτε σε αυτό το πρόσφορο πεδίο, γιατί αυτό το πεδίο που περιγράψετε δεν είναι πολύ πρόσφορο.
8: Εγώ θα διδάξω ένα μάθημα μεταπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική επιστήμη, αντίστοιχο με ένα πλήρως εξαρμηνείο μάθημα.
5: Για
8: δύο ώρες.
5: Σε ένα μήνα.
8: Μέσα σε ένα μήνα, ναι.
5: Για δημόσια. Fast track που λένε.
8: Ναι, κάθε μέρα. Και αρκετές ώρες. Για δημόσιες πολιτικές, παράλληλα, όπως το είπατε, η εξαγωγή έρευνα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί. Και έχουμε ήδη, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχω ήδη καταθέσει το πρόγραμμα με έχει εγκριθεί το τι σκοπεύω να κάνω. Αμέσως σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και υποχρεώσεις που είναι κάποια σεμινάρια προς το ερευνητικά σεμινάρια στο πνευματικό προσωπικό της σχολής, αλλά ακόμα περισσότερο η δυνατότητα να δουλέψουμε από κοινού με συναδέλφους ερευνητικά.
5: Ναι.
8: Παράλληλα βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο που εντάξει πάντα να κάνεις με τα νέα παιδιά στην Ινδία σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς ενώ γνωρίζετε τις απόψεις μου και παρά την κατάσταση την υφιστάμενη για τη Δύση που και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ο Δύση έχει διαραγεί όσα έχει κάνει αυτά με τη διάρκεια της νουστάξης. Παρά λοιπόν τον δυτικό προσανατολισμό μου, ανέκαθεν με έφελγε η Ασία, έξω και πολλές συνεργασίες με Καζακστάν, με Κίνα, με Ινδία, μια καινούρια που έχει μόλις ξεκινήσει με Κορέα, αλλά πραγματικά η Ινδία είναι, κύριε Γελάκη, για τους λόγους που μόλις είπατε και εσείς και εγώ, ταχύτατη ανάπτυξη σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο και ένα πανεπιστήμιο με πάρα πολλές
5: διαστάσεις. Πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Παδάκη?
8: Αυτό είναι στην Παντουτάρα, είναι μια πολύ παλιά πόλη της Ινδίας και παλιά πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου, εντάξει, εξωτερική πολύ η πόλη, είναι στα νότια παράλια, πολύ
5: νότια κοντά στη Μουμπάι. Μάλιστα, κοντά στη Μουμπάι. Μάλιστα, περίφημα. Λοιπόν, θα μεταλαμπέδευσα...
3: Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο ΑΠΕ Σοκαρίου με σκοπό τον κοινό συντονισμό απέναντι στο σοβαρό ζήτημα της παραβατικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα. Η συνέλευση γίνεται με φόντο το θάνατο του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη και την προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Μέχρι αύριο Τρίτη θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Τα μελτέμια θα είναι ασπίδα της Κρήτης απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, είπε σήμερα μιλώντας τον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Προσοχή όμως στις υπαίθριες δραστηριότητες, όπως σημείωσε, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
9: Μια σχετική ζέστη, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές. Τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης φαίνεται η θερμοκρασία να γίνει ίσως στους 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
5: Μάλιστα.
9: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, με δεδομένο ότι το μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μια φορά για την περιοχή μας το μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη Δυτική Κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
5: Μάλιστα. Είπες ότι τα μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
9: Ναι, σχετικά
5: νωρίτερα. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
9: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια, λειτουργήσε σωτήρια και λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
5: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
9: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες είναι, κυρίως τις θερμές ώρες ημέρας, από νωρίς τις πρώτες πρώμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση έτσι εστίας πυρκαγιάς.
5: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
3: Για το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο ΕΡΤ News.
10: Ποιος δεν έχει υποβάλει την αίτηση δεν μπορεί να πάρει και τη βεβαίωση. Εν δεν έχει υποβάλει την φορολογική του δήλωση δεν μπορεί να πάρει και τη βεβαίωση. Τώρα, βλέποντας αυτό με την συνάδελφο τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, ναι, επειδή ζητάμε αυτός ο οποίος υποβάλλει το αίτημα να έχει 50% τουλάχιστον ιδιοκτησίας του ακίνητο, ναι, εξετάζουμε το θέμα να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Επομένως είμαστε σε συζήτηση με την Υπουργό, ναι, την κυρία Μιχαηλίδου, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια μέσα σε αυτή την πλατφόρμα.
11: Αυτό είναι αποκάλυψη που λέτε, εγώ το ξανακούσα.
10: Ναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί, ναι, αλλά είμαστε σε συζήτηση, όπως είπαμε, με την Υπουργό.
11: Άρα, με συγχωρείτε τώρα, άρα ουσιαστικά εξετάζει το ενδεχόμενο. Σας έχετε βάλει ένα κόφτη. Ότι εγώ αν έχω το 50% για παράδειγμα.
10: Τουλάχιστον το 50%.
11: Το 50% τουλάχιστον. Στη ιδιοκτησία ενός ακινήτου μπορώ εγώ να κάνω αίτηση και να μπω στο πρόγραμμα. Αν είμαι δικαιούχος, έτσι, αν έχω τις προϋποθέσεις.
10: Ή την επικαρπία.
11: Ή την επικαρπία. Βλέπετε όμως ότι για παράδειγμα κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν σπίτια τέτοια, να είναι μεγαλύτερης ηλικία, να μην τα έχουν καλά με την τεχνολογία. Λέω εγώ τώρα για παράδειγμα. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα κλειστά σπίτια και, και σκέφτεστε να μειώσετε το ποσοστό.
3: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
12: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
13: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8 με 2 αναμετρήσεις. Συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στο ντέρμπι του ομίλου, από το οποίο θα κριθεί και η πρώτη θέση, ενώ στις 11.30 η Γερμανία θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Παραγουάη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς συνδέομαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου μας περιμένει για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
14: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βλέπουμε σήμερα τις αγορές να έχουν ξεκινήσει την εβδομάδα σε βελτιωμένο κλίμα, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ξεκινήσουν ξανά νέες συνομιλίες. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 2.469 μονάδες, στο σημείο 083, με ένα χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 76 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός κλάδος βλέπουμε ότι έχει ανάκαμψη, βρίσκεται στις 2.782 μονάδες, στο σημείο 75. Μετά από την διόρθωση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης στο σημείο 0,02, ο δείκτης της Γαλλίας στο μείον 0,32 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σημείο 0,81. Ανάκαμψη βλέπουμε και για τον τεχνολογικό δείκτη, ο οποίος φαίνεται να ανοίγει στο σημείο 1,21. Το πετρέλαιο Brent.
3: Ναι, σας ακούμε.
14: Ωραία. $73 ένα βαρέλι στο σημείο 0,58. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Ευχαριστούμε και εμείς και θα πάμε στο διεθνή χώρο, καθώς 1.450 νεκροί και 60.000 είναι οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό σεισμό. Ωστόσο γίνονται ακόμη θαύματα. Ένας άντρας και ένας έφηβος, ο γιος του, κατορθώθηκε να βγουν από τα συντρίμια χθες, σχεδόν 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό σε μια παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας που υπέστη πελώρια καταστροφή. Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερές πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να τερματίσουν οριστικά την κατάσταση πολέμου που υφίσταται από το 1948. Η συμφωνία προβλέπει τον έλεγχο του Νοτίου Λιβάνου από το Εθνικό Στρατό και τη διάλυση της Χεσμπολάχ ως στρατιωτικής δύναμης παρά τις έντονες πολιτικές προκλήσεις και τον έντονο σκεπτικισμό. Μια ομάδα επιστημόνων από την Κώστα Ρίκα και τη Βραζιλία εντόπισε ένα είδος ψαριού της βαθιάς θάλασσας, το οποίο ζει στα νερά του Ειρηνικού ανοιχτά της Κώστα Ρίκα. Η ανακάλυψη αναδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος της θαλάσσιας βιοπικιλότητας της χώρας παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή ακόμη ανεξερεύνητο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου η εγγύηση, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και βεβαίως όχι μόνο στη ζωντανή μετάδοση αλλά και στις επαναλήψεις όπως ακριβώς τις ξέρετε και τις έχετε γνωρίσει. Η Ευρώπη ψήνεται, η Ελλάδα είναι σε πολύ έτσι soft θερμοκρασίες, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση το γιατί ψήνεται η Ευρώπη. Είναι το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα, με νεκρούς και εφιαλτική ζέστη. Θα δούμε σε λίγο και για την Ελλάδα κάποια πράγματα που έχουν έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον και σημασία. Μαζί μας και σήμερα στην ομάδα της Πηξίδας η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Εσαριδάκη και βέβαια ο Μανώλης Οσαρής. Είναι μαζί μας επίσης ο Δημήτρης Οσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην παραγωγή η Ζέτα Εκολόβου.

Πριν καν μπει ο Ιούλιος, άλλαξε ήδη πλέον το παιχνίδι με τα μικρά δέματα από τρίτες χώρες και ταυτόχρονα άλλαξε και ο λογαριασμός για εκατομμύρια καταναλωτές που σχεδίαζαν ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες του εξωτερικού πριν καν αυτές περάσουν από τα ευρωπαϊκά τελωνία. Το λέω γιατί, το λέω σήμερα, διότι έχω διαπιστώσει και είναι ένα φαινόμενο, ένα αγοραστικό φαινόμενο, ότι οι πάντες ψωνίζουν διαδικτυακά. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα νέο καθεστώς μπροστά μας. Η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι από την ερχόμενη Τετάρτη τελειώνει η τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου στα τελωνία της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλλεται ειδικός κατά αποκοπή δασμός 3 ευρώ αναγραμμή διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις σε ό,τι εισάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και της Ελλάδας. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι το μέτρο φαίνεται ότι έχει πιάσει ήδη δουλειά. Το βάζω σε εισαγωγικά, ποτέ ένα μέτρο δεν πιάνει δουλειά. Δουλειά πιάνει ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Μανώλης, εγώ, έτσι. Και ήδη λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι καταναλωτές φαίνεται να ματαιώνουν αγορές επειδή για πακέτο αγορών 6 ευρώ τη στιγμή της παραγγελίας στις πλατφόρμες βλέπουν στην οθόνη τους να επιβάλλεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Η τελική χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ παρότι η αγορά κάνει 6, προσέξτε, από 6-15. Είναι 3 φορές πάνω περίπου, έτσι. Η τελική λοιπόν χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ παρότι η αγορά γίνεται σήμερα αφού η παράδοση αποκλείεται να γίνει πριν την 1η Ιουλίου. Με άλλα λόγια, τα πάμφθινα προϊόντα που έρχονταν κυρίως από την Κίνα αλλά και από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τελωνιακή επιβάρυνση αποτελούν πλέον παρελθόν. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και δεν ξεκίνησα έτσι τυχαία την τοποθέτησή μου αυτή σήμερα ως πρώτο θέμα στην πηξίδα, αλλά θέλω να δούμε λίγο μαζί την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά θέματα εδώ και πολλά χρόνια, και γι' αυτό δεν έχει μια ουσιαστική οντότητα στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται, που λαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουραγός πολλές φορές σε εξελίξεις, δεν μας ενδιαφέρει η ουσία αλλά το περιτύλιγμα, αυτό που λέει ένας φίλος μου, το σελοφάν. Γιατί το λέω αυτό? Αντί να κοιτάξουμε να παράξουμε εμείς στην Ευρώπη προϊόντα που θα καταναλώσει αυτή η μεγάλη αγορά της Ευρώπης, κοιτάζουμε πώς θα αποτρέψουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να εισάγουν το φτηνό προϊόν που δεν το βρίσκουν στην Ευρώπη. Για να μην κάνω διαφήμιση ή να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση, θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι και εγώ, και από έρευνα, από περιέργεια, αλλά και κάποιες ελάχιστες φορές, η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ ιδιαίτερα τις αγορές από το διαδίκτυο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που έχω ψωνίσει από το διαδίκτυο. Και βεβαίως ψωνίζω προϊόντα τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως παράγονται στην Κίνα. Από ένα παράδειγμα, μια ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο. Μία βάση κινητού τηλεφώνου, λέω τώρα ένα παράδειγμα, για το αυτοκίνητο. Στην Ευρώπη, αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να το παράξουμε φτηνό και να κάνουμε μία πολιτική, οι χώρες παράγουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτοκίνητο δεν παράγει το Βέλγιο. Στην Ελλάδα φτιάχναμε βέβαια αυτοκίνητα, αν θυμάστε καλά, αυτό το θρυλικό πόνι τη δεκαετία του 80, που καταφέραμε και το κλείσαμε. Όπως τα αριστερά συνδικαλισταριά κλείσανε ένα σωρό βιομηχανίες. Έτσι, στην Ελλάδα. Όπως η Πίτσος, η Ζόλα, τα χαλιά τα Ανατόλια, την Πειραϊκή Πατραϊκή και ένα σωρό άλλες εταιρείες που ήταν ραχοκοκαλιά στην εθνική οικονομία. Ποιοι τα κλείσαν αυτά? Τα αριστερά κομμουνισταριά συνδικαλισταριά. Αυτοί τα κλείσανε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο σήμερα και λέω ότι σήμερα υπάρχουν 4 χώρες που παράγουν αυτοκίνητα. Μάλιστα.
Ποιος παράγει, ας πούμε, για παράδειγμα, καλά ακουστικά ραδιοφώνου. Λέω ένα παράδειγμα, όπως αυτά που φοράμε. Η τάδε χώρα. Ωραία. Το ποντίκι, αρχίζω τώρα και παίρνω αντικείμενα που έχω μπροστά μου. Το ποντίκι του υπολογιστή, την οθόνη του υπολογιστή, το σκληρό δίσκο του υπολογιστή, το κουτί του σκληρού δίσκου του υπολογιστή, το πληκτρολόγιο, το mousepad, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το μικρόφωνο που μιλάω. Ας κάνουμε λοιπόν ένα επιμερισμό στην Ευρώπη και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε τα δικά μας προϊόντα και να τα καταναλώνουμε ανακυκλώνοντας, δηλαδή ο Ιταλός να αγοράζει από τον Έλληνα λάδι, παράγει βέβαια και ο Ιταλός λάδι, να πούμε κάτι άλλο, μπαμπάκι θες ας πούμε από εδώ, μπαμπάκι, να αγοράσει ενέργεια από εδώ, παράξουμε ενέργεια. Μπορούμε να παράξουμε ενέργεια με κυματική, με άνεμο και με ήλιο. Τώρα τις τελευταίες μέρες μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί οι αυξημένες ανάγκες ενέργειας στην Ευρώπη οδηγούν την Ελλάδα να κάνει εξαγωγή ενέργειας, να πουλάει ενέργεια και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να παράξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, κάτι άλλο που θα πάει να το αγοράσει η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Τι μπορεί να παράξει, ξέρω εγώ, το Βέλγιο, αυτό. Ωραία. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια τέτοια φιλοσοφία, πάμε και βάζουμε απλά φόρους. Τι σημαίνει φόρος? Σημαίνει ότι εμένα με αποτρέπεις μεν να αγοράσω από αυτούς σε φτηνή τιμή, άρα με βάζεις να πληρώσω περισσότερα το ίδιο αγαθό. Εγώ εκτιμώ ότι οι Κινέζοι δεν θα το αφήσουν έτσι αυτό. Θα δείτε ότι μπορεί να ακολουθήσει ένα κύμα μείωσης της τιμής. Δεν θα ισοφαριστεί βέβαια, αλλά το 6 που είδαμε πριν, μάλλον το 5 δεν θα γίνει 16. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι, ναι, είπαμε ότι το 6 γίνεται 15. Λοιπόν, το 6 δεν θα ξαναγίνει 6, αλλά ενδεχομένως θα γίνει 12. Άρα, λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι και... Οι Κινέζοι δεν είναι ηλίθιοι, θα δουν την απώλεια, την μικρή κάμψη, την πτώση που θα παρατηρηθεί τον πρώτο καιρό, γιατί ξέρεις μετά το ξεπερνάς το σοκ και επιστρέφεις. Δηλαδή την ηλιοπραστασία που εγώ την έπαιρνα, ξέρω εγώ, 3 ευρώ και τώρα κάνει 3 και 3, 6, ωραία, θα με πειράξει σήμερα, θα με πειράξει αύριο, θα με πειράξει την επόμενη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα δεν θα με πειράξει. Αν δεν την ηλιοπροστασία την κάνουν από 3 συν 3, 6, την κάνουν 4,90, εκείνα δεν θα με πειράξει καθόλου. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέω ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται επιτέλους πρέπει να έχουν ουσία και όχι φανφάρα. Αυτό για μένα είναι μια πολιτική φανφάρας, όπου επί της ουσίας δίνουμε κάτι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς.

Πάνω, παιδί μου, ζητάτε να αποσαφηνίσω κάτι το τι ισχύει. Να σας πω ότι ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε, ας πούμε, τρία t-shirt. Τρία μπλουζάκια. Εντάξει. Σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, αν το δέμα έχει μέσα 3 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ στο δέμα. Αν πάρουμε 3 μπλουζάκια σε 3 διαφορετικά δέματα, γιατί έτσι το θέλουμε, τότε έχουμε 3 ευρώ ανά δέμα. Άρα εδώ, αν υποθέσουμε ότι τα 3 μπλουζάκια κάνουν 3 ευρώ, δηλαδή το μπλουζάκι κάνει 1 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και μπήκε 3 ευρώ ο ειδικός φόρος, τότε το μπλουζάκι κάνει από 1 ευρώ, κάνει 2. Αν όμως πάρουμε 3 διαφορετικά, δεν κάνει 2, κάνει 4, γιατί κάνει 1 που το αγοράσαμε και 3 ο φόρος, 4. Έτσι λειτουργεί. Έτσι. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει σημασία και για όσους συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές. Η ευθύνη για τη σωστή καταβολή του δασμού βαρύνει τον διασαφιστή, δηλαδή κατά κανόνα τις πλατφόρμες, τους πολιτές ή τον έμεσο τελωνιακό αντιπρόσωπό τους, και στην πράξη οι εταιρείες ταχυμεταφοράς μπορούν να λειτουργούν είτε ως άμεση είτε ως έμεση αντιπρόσωποι, ανάλογα με το μοντέλο της συναλλαγής, χρεώνοντας το τέλος στον καταναλωτή. Όπου όμως επιβάλλεται και εισπράτεται φόρος προστιθέμενης αξίας με το σύστημα IOSS κατά την αγορά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο φόρος καταβάλλεται στην πλατφόρμα και αποδίδεται μέσω του συστήματος, χωρίς να δημιουργείται νέα οφειλή κατά την παράδοση στον καταναλωτή.

Θα μείνω στο θέμα. Γιατί έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω ότι για να μην επαναληφθούν παιχνίδια με ψευδείς αναγραφές για το περιεχόμενο των δεμάτων, καθιερώνονται τα αναγνωριστικά προϊόντος, τα γνωστά Product Identifiers, EPID. Πρόκειται για κωδικούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τηλωνιακούς ελέγχους και ανάλυση κινδύνου, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, με μία κίνηση, τα τηλωνία θα σκανάρουν τον κωδικό προϊόντος που βλέπουν στην πλατφόρμα οι αγοραστές, τον κωδικό που έχει το προϊόν στις αποθήκες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του κατασκευαστή, ακόμα τον διεθνή κωδικό, αν παραδείγματος χάρη είναι ένα βιβλίο, αν είναι μία λάμπα για το φωτιστικό στο γραφείο. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κωδικών ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου του 2026, από την 1η Ιουλίου όμως, δηλαδή σε λίγες μέρες, έως 31 Οκτωβρίου, προβλέπεται μεταβατική περίοδο ελθελοντικής εφαρμογής χωρίς κυρώσεις. Δηλαδή για λίγους μήνες γίνεται προαιρετικά, αλλά από τον Νοέμβριο οι κωδικοί γίνονται πλέον υποχρεωτικοί.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί σας είπα ότι οι Κινέζοι και κάθε παραγωγός χώρα, θα τα αφήσει έτσι αυτό, γιατί κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Το κόλπο λοιπόν των ηλεκτρονικών ομίλων για να παρακάμψουν τα τελωνία υπάρχει ήδη. Προσέξτε. Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί παίκτες. Τι κάνουν? Θα δημιουργήσουν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Αν μια πλατφόρμα φέρει μαζικά λοιπόν προϊόντα από το εξωτερικό σε αποθήκη κράτους μέλους, στον Πειραιά ας πούμε για παράδειγμα, κάνεις μια αποθήκη. Τα εκτελονίζει εκεί ως χοντρική εισαγωγή, χωρίς τα τριεύρα, και μετά διαθέτει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν, οπότε η τελική αποστολή προς τον καταναλωτή δεν αντιμετωπίζεται σαν εισαγωγή από τρίτη χώρα. Για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και που επιμένω να το ξαναπώ, ότι η Ευρώπη δεν είναι όσο σοβαρή θα έπρεπε να είναι σε κάποια πράγματα πάνω. Άρα βλέπουμε ότι πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, έχει βρεθεί το αντίμετρο. Και σας είπα ότι ένα μέτρο θα ήταν, ας πούμε για παράδειγμα, να κατεβάσει λίγο την τιμή που τον παίρνει να την κατεβάσει την τιμή και να μην πηγαίνει το t-shirt ή η ηλιοπροστασία ή το φωτιστικό εκεί που πήγαινε. Ή το παπούτσι ή η κάλτσα ή το εσώρουχο ή το μαγιό ή το καπέλο ή τα γυαλιά ή τα ρολόγια. Θα κάνουν λοιπόν αυτό και θα το ξεπεράσουν. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Ίσως οδηγήσει μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές τους αποθήκες. Και η Ελλάδα ενδεχομένως να είναι μία από τις χώρες αυτές που θα δούμε να συμβαίνει αυτό, γιατί ο Πειραιάς, τον οποίο σας θυμίζω έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, δηλαδή οι Κινέζοι, τους είναι το μόνο εύκολο, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν γρήγορη παράδοση και ανταγωνιστικές τιμές, αν και ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση

στις αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη από καιρό μηχανισμό προκαταβολικού εκτελονισμού. Έτσι, το σχετικό κόστος υπολογίζεται συχνά ήδη στο check-out και ο πελάτης ξέρει νωρίτερα τι θα πληρώσει. Στο eBay πάλι, αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη ή μικρό πολιτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δέμα περνά κανονικά από το τελωνείο. Και εκεί εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκη να απορροφεί στη διαδρομή, άρα το 3 ευρώ και ο φόρος προστιθέμενης αξίας μπαίνουν κανονικά στο παιχνίδι. Όσο για τα παράθυρα που συζητούνται, το σύστημα πλέον δυσκολεύει πολύ τις τριγωνικές μεταφορές και τις τεχνητές παρακάμψεις. Με τον ηλεκτρονικό εντοπισμό και τα υποχρεωτικά προϊόντα ταυτότητες, η διαδρομή του δέματος θα είναι πολύ πιο διαφανής από ό,τι ήταν πριν. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές που έχουν ήδη γίνει. Αν ένα δέμα φτάσει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, μπαίνει στο νέο καθεστώς, όπως είπαμε. Σημασία έχει πότε περνά το τελωνείο και όχι πότε έγινε η παραγγελία. Δηλαδή, αν εσύ έκανες τώρα την παραγγελία πριν από 10 μέρες, αλλά θα περάσει το τελωνείο μεθαύριο, το 3 ευρώ το φάγες. Έτσι, αν κατά την παράδοση ζητηθεί νέος δασμός και ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το δέμα, επιστρέφει, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιστρέφονται και όλα τα έξοδα. Τα τέλη εκτελονισμού, τα αποθηκευτικά και οι λοιπές χρεώσεις των εταιριών μεταφοράς καθορίζονται συμβατικά και δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον τελωνιακό δεσμό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους να ορίσουν ξεκάθαρα στους καταναλωτές ποιες χρεώσεις μπορούν να επιβάλλουν, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι εκτός από τα 3 ευρώ, ανά είδος, οτιδήποτε παραπάνω δεν αποτελεί χρέωση τελωνίου για τα μικροδέματα αυτά. Και κλείνω, γιατί νομίζω τα είπαμε όλα, αλλά θεωρώ ότι το 90% των ακροατών μας κάνουν αγορές, άρα τους ενδιαφέρει, μικρές ή μεγάλες, ο καθένας ψωνίζει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει, ό,τι έχει ανάγκη, γιατί βεβαίως είναι πολύ φτηνότερα. Μου έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, φίλος μου που ασχολείται πάρα πολύ, πρόσφατα το συζητούσαμε, με τη συντήρηση. Συντηρεί το σπίτι του ο ίδιος, του αρέσει. Τα έπιπλα, τα παράθυρα, τις πόρτες, τους τοίχους κλπ. Και μου έλεγε πόσο φτηνότερα αγόραζε προϊόντα από την Κίνα, συγκεκριμένα, που ερχόταν εδώ και έπαιρνε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι, ξέρω εγώ, που έκανε 2,17, τυχαία το λέω τώρα, και εδώ το έβρισκε, ξέρω εγώ, 18 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, αυτός πρόσεξε, αυτός εξακολουθεί να είναι κερδισμένος και με το 3 ευρώ. Και αν μέσα στο κουτί βάλει 3-4 αντικείμενα και επιμεριστεί το τρίβερο, θα εξακολουθήσει να πληρώνει από εκεί και δεν θα πάει να ψωνίσει αυτό που θα βρει εδώ με 17 ευρώ. Το νέο πλαίσιο όμως δεν αφήνει χώρο για τα παλαιά τεχνάσματα. Η ρήτρα κατά των καταχρήσεων δίνει στις τελωνιακές αρχές τη δυνατότητα να κοιτούν την ουσία της συναλλαγής και όχι μόνο την τυπική μορφή της. Αν διαπιστωθεί ότι μια διασάφηση καλύπτει στην πραγματικότητα πολλές διαδοχικές πωλήσεις που έγιναν πριν η αποστολή μπει στο τελωνιακό έδαφος της Ένωσης, οι αρχές εξετάζουν μόνο την εξ αποστάσεως πώληση για να εφαρμόσουν το σωστό καθεστώς. Αν χρειαστεί, μπορούν να επανυπολογίσουν τους δασμούς, να ζητήσουν εγγύηση πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων ή ακόμα και να καλέσουν τον οικονομικό φορέα να ακυρώσει τη διασάφηση και να υποβάλει νέα σωστή δήλωση. Με απλά λόγια, τα παλιά τεχνάσματα δεν περνάνε πια, να το έχετε υπόψη σας, όπως θα το όλοι υπόψη τους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους για την σημερινή μας πηξίδα. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει ήδη και στέλνουν μηνύματα, τα οποία θα τα δω τώρα στον παραδοσιακό τρόπο υποδοχής των μηνυμάτων, δηλαδή στην θηρίδα μας στο Messenger. Βεβαίως κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και το Viber και όσοι έχουν το τηλέφωνό μου, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε τώρα όλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr. Με πολύ απλό τρόπο, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην κορυφή, δηλαδή της σελίδας, της ηλεκτρονικής μας σελίδας, όπου έχετε και τις υπόλοιπες τρεις επιλογές του ομίλου μας, που είναι ο Sport FM 104,2, ο Σφαίρα 98,7, ο Dirty 107,2.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καταπέλτηση εισαγγελέα στη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο. Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπε στην αγόρευσή της. Νωρίτερα αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν χτύπησε το παιδί και επιρρύπτοντας ευθύνες στη μητέρα του, ο 44χρονος που απολογήθηκε. Συναγερμός για βρέφος μόλις 11 μηνών από το Ηράκλειο που κατάπιε ελαττήριο από στυλό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του Παγνή αφαίρεσαν επιτυχώς το ξένο σώμα. Μπαλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στο Ρέθυμνο οδηγώντας σε μία σύλληψη. Περιπέτεια για 17χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, καθώς ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνολικά έγιναν πάνω από 26.000 επεμβάσεις σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Άλμα κατά 14,4% καταγράφηκε στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους στη χώρα μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Καλιφόρνια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πλατεία με γιγαντοοθόνες που μεταδίδουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Βραζιλία των Αστέρων αντιμετωπίζει μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης του Μουντιάλ, την Ιαπωνία. Στη συνέχεια η Γερμανία παίζει κόντρα στην Παραγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, ενώ θα ανέβει η θερμοκρασία που θα φτάσει έως και 33 βαθμούς Κελσίου στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ ότι τέλος καλό, όλα καλά για την περιπέτεια με το μωρό των 11 μηνών που κατάπιε ένα ελαττήριο από στυλό. Ο καθηγητής, ο Μανούλης ο Προκοπάκης, διευθυντής της Οριλά Κλινικής του Πανεπιστημιακού, έκανε πάλι τα μαγικά του όπως συνηθίζει να το κάνει. Αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας, ο εξαιρετικός χειρουργός, και έτσι το παιδάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο και στη συνέχεια βεβαίως έγινε διακομιδή στο Πανεπιστημιακό, παρόλο που το παγνί δεν εφημέρευε, δόθηκε επί της ουσίας η λύση όπως ακριβώς ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Έχουμε λοιπόν την αφαίρεση ενός ξένου σώματος σε παιδάκι 11 μηνών, ελαττήριο από στυλό και βεβαίως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Συγχαρητήρια στο Μανώλη τον Προκοπάκη, τον καθηγητή και τους συνεργάτες του. Ο Μανώλης ο Προκοπάκης δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτό. Έχει σώσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδάκια. Με τα μαγικά του χέρια, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, που οι φορές που έχει επέμβει είναι κρίσιμες, καθοριστικές και δεν είναι βεβαίως και λίγες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος, αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που ήρθαν και που διάβασα στην ανάπαυλα, για αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, εξηγώντας ότι πρέπει στην Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα να ακούσουμε και να δούμε, να διαβάσουμε σωστά το παρελθόν και να μάθουμε βεβαίως από αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια ιστορία την οποία θα μοιραστώ τώρα μαζί σας και είναι πάνω κάτω, ας το πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος, αφορά διαφορετικά πράγματα βεβαίως, με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, όταν η φορολογία διώχνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Και βεβαίως, θα σας πάω στο 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της δίνης της οικονομικής της κρίσης. Με την πίεση της Τρόικας και των μνημονίων, η κυβέρνηση αναζητούσε νέες πηγές φορολογικών εσόδων. Ενώ η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχούσε στο δημόσιο διάλογο. Στο στόχαστρο μπήκαν, τι άλλο, τα εύκολα φορολογήσιμα είδη που υποτίθεται ότι εκτός από ότι θα σου έφερναν έσοδα, θα έδιναν και ένα πολιτικό τόνο και μήνυμα στον κόσμο ότι εμείς θα φορολογήσουμε αυτούς που τα έχουν, δηλαδή τις αντίστοιχες μπούρδες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες από τα νεόκοπα στελέχη του Τσίπρα στο νέο του κόμμα. Οι οποίοι λένε μπούρδες βεβαίως και αυτοί, κανονικά όπως έλεγαν και όλοι οι προηγούμενοι. Γιατί, εγώ ξέρετε, δεν λέω, δεν κάνω χαρακτηρισμούς χωρίς να τους τεκμηριώνω. Τι έγινε τότε? Γιατί πριν από λίγες μέρες αυτά ακούγαμε. Ότι ως φόρος πολυτελούς διαβίωσης, τεκμήρια κατοχής, ενώ ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες ελιμενισμού αυξήθηκε στο 23%. Η λογική ήταν απλή. Όσοι διαθέτουν πολυτελή σκάφη μπορούν και πρέπει να πληρώσουν περισσότερο. Ωραίο δεν ακούγεται? Ωραίο ακούγεται. Αν είσαι απαίδευτος, ακούγεται ωραίο. Αν είσαι μικρόμυαλος, ακούγεται ωραίο. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε μέτρο, κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Και βέβαια, προσέξτε, ΓΑΠ πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και αυτή η ανεκδίγητη παρέα που όπως είχε πει ο αείμνηστος και πολύ αγαπημένος μας Τζίμις Πανούσης, μάζεψε λέει την παρέα του, τους μπιμπερολογερουλάνους, να παίξουν την κυβέρνηση. Την παίξανε την κυβέρνηση και είδαμε που πήγανε. Όπως το έκανε και ο Τσίπρας αργότερα. Γιατί η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη
και έρχεται και σε τιμωρεί πάντα όταν είσαι ανόητος, ανεδαφικός, υπερφύαλος και καραγκιόζης. Πολιτικά καραγκιόζης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, σιγά μην περίμεναν εδώ, περίπου 5,5 με 6.000 σκάφη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν τις ελληνικές μαρίνες και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες που δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Από την Αλβανία, την Κροατία, την Τουρκία ακόμα, που είναι απέναντι, μια ανάσα. Τη Μάλτα, αλλά ακόμα και την Νότια Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί εκείνη την περίοδο από φορείς του κλάδου, οι μόνιμες θέσεις ελιμενισμού παρουσίασαν δραματική μείωση. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι χάθηκαν οι φόροι από τα ίδια τα σκάφη. Κάθε σκάφος αποτελεί ένα μικρό οικονομικό οργανισμό που καταναλώνει υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να τους απαριθμίσουμε. Ελιμενισμό, δηλαδή το ενίκιο που πληρώνεις για τη θέση σου. Συντήρηση του σκάφους. Καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, καθαρισμούς, τροφοδοσία, ασφάλιση και ενδεχομένως και κάποιες άλλες συμπληρωματικές, τουριστικές και ταξιδιωτικές ή ναυτιλιακές υπηρεσίες. Οι εκτιμήσεις της εποχής έκαναν λόγο για απώλεια περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από αυτή την συνολική οικονομική δραστηριότητα. Διότι είναι η μόχλευση. Είναι αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι συντηρεί και είναι συνδεδεμένος με περισσότερα από 380 επαγγέλματα. Η οικοδομή το ίδιο. Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι, Έλληνες εργαζόμενοι, σε ναυπηγεία, συνεργεία, μαρίνες, εταιρείες εφοδιασμού και τοπικές επιχειρήσεις, είδαν τη δουλειά τους να εξαφανίζεται. Διότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο νησί, σε κάθε μικρό ή μεγάλο λιμάνι, επί της ουσίας, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις πολλές φορές, που εξυπηρετούσαν το θαλάσσιο τουρισμό, οδηγήθηκαν είτε σε συρρήκνωση ή πολύ χειρότερα σε κλείσιμο. Την ίδια στιγμή, γιατί η ανοησία πληρώνεται, τα φορολογικά έσοδα από τα νέα μέτρα αποδείχθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Το κράτος τελικά εισέπραξε πολύ λιγότερα από όσα είχε υπολογίσει, ενώ η συνολική οικονομική δραστηριότητα που χάθηκε ήταν πολλαπλάσια. Τι κάναν δηλαδή οι ηλίθιοι, διότι μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, εκεί που στοχεύαν να πάρουν λεφτά, χάσανε κιόλας. Και τι τους έμεινε? Τους έμεινε μόνο η φανφάρα από τον μπαλκόνι ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη για να τα ακούσεις εσύ που δεν έχεις σκάφος και να ικανοποιηθείς. Αλλά το ταμείο έγραψε μείον. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα κινητικό. Ένας ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει χώρα ελιμενισμού. Αντίθετα, ο μηχανικός στο πέραμα, στο Ηράκλειο εδώ, ο εργαζόμενος στη Μαρίνα, του Αγίου Νικολάου, της Λευκάδας, της Κο, της Ρόδου, καθαρίστρια ενδεχομένως στο Τροκαντερό, ο προμηθευτής καυσίμων σε κάθε λιμάνι, η μικρή ή μεγάλη ταβερνούλα και το καφέ σε κάθε μαρίνα δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. Εκείνοι ήταν που τελικά επομίστηκαν το μεγαλύτερο κόστος της επιλογής της κυβέρνησης Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στα επόμενα χρόνια, η πολιτική αυτή άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται. Από το 2013 και μετά εφαρμόστηκαν ορισμένες χαλαρώσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια αρκετές από τις επιβαρύνσεις τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν, καθώς έγινε εμφανές ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γιότινγκ είχε πληγεί σοβαρά. Η συγκεκριμένη περίπτωση που χρησιμοποιείται συχνά ως παράδειγμα ενός βασικού οικονομικού φαινομένου, όταν δηλαδή η φορολογία γίνεται σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστικών χωρών, οι κινητές δραστηριότητες μεταφέρονται αλλού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερα φορολογικά έσοδα, απώλεια επενδύσεων και μείωση της απασχόλησης, δηλαδή ολική ζημιά και καταστροφή αν είσαι ηλίθιος πολιτικός. Το δίδαγμα, και ας το ακούσουν τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας και τους ακούμε ήδη και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, τα φρέσκα μυαλά
που έφερε ο Τσίπρας, που τους ακούμε και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, είναι ότι η φορολόγηση του πλούτου είναι συνήθως λανθασμένη. Και το έχω εξηγήσει και άλλες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εξυπηρετεί τα ευήκοα ότα των αγράμματων και των οικονομικά αναλφάβητων που ακούνε το σύνθημα, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το σύνθημα. Είναι σαν να σου λέω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΔΕΜΟΣ, ΒΕΡΣΕΡΕΜΟΣ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρεις. Το ακούς όμως και σ' αρέσει. Γιατί το είπανε σε μια χρονική στιγμή που η παπάντζα και το παραμύθι πουλούσε. Το ακούς εσύ λοιπόν σήμερα και λες, α, ωραίο είναι. Όταν θα βάλεις όμως κάτω, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, δεν το αναφέρω μέσα σε σένα, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, θα καταλήξεις σε αυτή την εικόνα και σε αυτό το αποτέλεσμα στο ταμείο σου, όπου θα είσαι ικανοποιήσει μόνο τα ότα των οικονομικά αναλφάβητων και ανόητων, αλλά το ταμείο σου θα σε τιμωρήσει πάρα πολύ σκληρά και αυστηρά. Διότι είναι η αποτελεσματικότητα μιας φορολογικής πολιτικής δεδομένο ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις της. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις πρόθεση να φορολογήσεις εμένα που έχω ένα σκάφος. Μπράβο σου. Αλλά από την πραγματικότητα και τα πραγματικά αποτελέσματα. Ότι δηλαδή εμένα θα με χάσεις από πελάτη, αυτό δεν το υπολογίζεις. Ας το κάνουμε αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι πουλάς καφέ, έχεις μια καντίνα εδώ στη βιομηχανική περιοχή και πουλάς καφέ όλη μέρα για το εργατικό δυναμικό της βιομηχανικής περιοχής που είναι κάμποσες χιλιάδες. Και βάζεις και μια τυρόπιτα μέσα, έχεις και φτιάξει, έχεις σηκώθηκε το πρωί 5 ώρα και έχεις φτιάξει σαντουιτσάκια και τα πουλάς. Και λες, επειδή δεν πουλάω πολλά σαντουιτσάκια και πολλούς καφέδες, τι θα κάνω? Για να φτάσω το στόχο μου, θα αυξήσω στην τιμή στον καφέ και στο σάντουιτς. Όμως εγώ έρχομαι την πρώτη μέρα και αγοράζω και βλέπω ότι μετά, αν συνεχίσω να αγοράζω με αυτό το ποσό που μου έχεις βάλει, δεν φτάνουν τα λεφτά να αγοράζω όλες τις μέρες. Άρα τι θα κάνω? Θα αλλάξω καντίνα. Δεν θα έρχομαι από σένα. Είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Όταν όμως δεν έχεις δουλέψει στην πραγματική οικονομία, και έρχομαι πίσω τώρα σε αυτό, και δεν έχεις δει πώς βγαίνει το χρήμα, πώς κολλούνται τα ένσημα, πώς στο τέλος του μήνα κάνεις ταμείο για να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, τότε πολύ εύκολα και πολύ απλά μπορείς να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν η φορολογία οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα εκτός συνόρων, οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι συχνά εκείνοι που δεν είχαν ποτέ την πολυτέλεια να μετακινηθούν. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καντίνα που λέγαμε, που έχασε, το εστιατόριο που έχασε στη Μαρίνα μέσα, ο άνθρωπος που έκανε σέρβις στις μηχανές, η τροφοδοσία, ο παρατηριούχος που έστειλε καύσιμο κλπ. Κλπ. Διότι εγώ το σκάφος μου το πήρα και πήγα έξω. Εσύ όμως δεν μπορείς να πάρεις το πρατήριό σου και να πας να με φοδιάζεις τώρα στη Μάλτα ή στην Τουρκία, ούτε την καντίνα σου, ούτε το μηχανουργείο σου. Αυτό μπας και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η παπάντζα είναι πάρα πολύ εύκολα να λέγεται. Στην ουσία και στο ταμείο πρέπει να δίνουμε βάρος.

Πού σας πήγα, πού σας πήγα χρόνια πίσω. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από πολύ μακριά. Το γνωρίσαμε βέβαια μέσω μιας διαφήμισης, όπου ένας ευρηματικός Έλληνας διαφημιστής το επέλεξε, το καθιέρωσε και νομίζω ότι το αγαπήσαμε όλοι. Σας πάω, προσέξτε, 26 χρόνια πίσω. Εκεί Ατάρ από το συγκρότημα Χουν Του, από την Τούβα. Το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, αφού χρησιμοποιήθηκε σε γνωστή διαφήμιση και πολλοί, στον ΟΠΑΠ συγκεκριμένα, και πολλοί τότε το έψαχναν χωρίς να γνωρίζουν τον τίτλο ή το συγκρότημα. Το θυμήθηκα σήμερα μαζί με το γιαγιαγιαγί που το αγαπώ πάρα πολύ και βεβαίως είπα να το βάλουμε να το ακούσουμε.

την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Αγγέλου, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που είχαμε κι εμείς αναδείξει από εδώ εκείνη την περίοδο. Ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις, παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Επίσης είπε ότι έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, έτσι συνήθως τρώει. Ο 43χρονος υποστήριξε ότι το Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε ένα κουβά σφουγγαρίστρας και επειδή βράχηκε η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να το χαστούκησε. Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν πάνω στο περιστατικό, αλλά το παιδί του το ανέφερε αργότερα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει. Εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου το παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Άλλοι θα αποφασίσουν αν πείθονται με αυτά που λέει ο κατηγορούμενος ή όχι.

Έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων. Επιβεβαιώνουν την διψήφια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση δίνει μάχη για να κρατηθεί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θα είναι έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα που θα έχει πολλά γεγονότα να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται πολύ εύκολα, όμως θέλω να θυμάστε ότι τέτοιες μέρες, πριν μερικά χρόνια, κάποιοι μας έβαλαν σε μια διαδικασία που ήταν πραγματικά καταστροφική και για μας, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και για τη χώρα και για την οικονομία, με το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε κάποιοι ότι κακώς επιμένω σε κάποια πράγματα, να τα θυμίζω και να τα ξαναλέω, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν σας έχω καθόλου εμπιστοσύνη για το πόσο καλά θυμάστε ή πόσο γρήγορα ξεχνάτε. Και αυτή την ξεφτύλα που ζήσαμε πηγαίνοντας τότε στα ATM να στυνόμαστε με την ώρα στις ουρές για να βγάλουμε 20, 30 και 40 ευρώ, αυτή την αριστερή ξεφτύλα θα την υπενθυμίζουμε μέχρι να πεθάνουμε. Αν δεν χορτάσατε, μπορείτε να το δοκιμάσετε ξανά. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, αυτά τα τιμημένα γυρατιά που έλεγαν κάποιοι κάπου κάποτε, που έκλεγαν μπροστά από τις τράπεζες. Και όλους εμάς που είχαμε δουλειές και στυνόμασταν εκεί για να δούμε πώς θα στείλουμε λεφτά στο εξωτερικό, πώς θα έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, όχι εγώ προσωπικά, οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Για να ακούμε σήμερα μπούρδες. Μπούρδες. Από τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα κλείσω έχοντας στη μνήμη μου τη φράση του ποιητή. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Γεια σας, ο Θεός να μην μας αξιώσει ποτέ ξανά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Κορυφαίο θέμα για την ελληνική κοινωνία η ακρίβεια. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια. Τελική ευθεία για τη δίκη του μικρού Άγγελου που έσβησε μετά από φρικτή κακοποίηση στο Ηράκλειο. Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα. Συνεχίζεται η έρευνα. Μπαλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στο Ρέθυμνο, οδηγώντας σε μία σύλληψη. Συναγερμός για βρέφος μόλις 11 μηνών από το Ηράκλειο που κατάπια ελαττήριο από στυλό. Διαξηφισμοί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαλεβιζίου για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Και βολές στον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο. Με αντίτιμο για τους φοιτητές οι εστίες που ανεγείρονται, καμία ανακοίνωση για την αναμονή που διαρκεί χρόνια για μαθητές του Κεδασί. Αναλυτικά ειδήσεις. Σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα αναδεικνύεται η καταπολέμηση της ακρίβειας για την κυβέρνηση, καθώς οι επιδόσεις στο μέτωπο της αγοράς θεωρούνται καθοριστικές για το εκλογικό μέλλον της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω σφοδρών πυρών από την αντιπολίτευση. Με φόντο και την προετοιμασία των οικονομικών εξαγγελιών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις τιμές στα ράφια. Περισσότερο για το θέμα της ακρίβειας που καίει τους πολίτες θα μας πει ο Κώστας Σιλγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Δεν νομίζω ότι θα ξεμπερδέψουμε τόσο γρήγορα με την ακρίβεια για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μάλιστα σήμερα διαλέξαμε μαζί να προτάξουμε το θέμα αυτό που αφορά βεβαίως όλους τους Έλληνες, όλους τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες, γιατί βεβαίως πλήττεται το πορτοφόλι τους και ο οικογενειακός τους προγραμματισμός. Θα θυμίσω, πριν πάω στην ουσία της σύνδεσης, ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι, ότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες, διότι κακά τα ψέματα έχουμε την ανάγκη, το θεωρώ, το να πάρεις λίγες μέρες άδεια και να φύγεις από τη δουλειά, να πας λίγες μέρες διακοπές με την οικογένεια. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, επιβεβλημένη. Θα σου θυμίσω ότι πολλές χώρες επιδοτούν την διακοπή αυτή και το ταξίδι προκειμένου να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει η ψυχή, να καθαρίσει το σώμα, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και να μπορέσει να επιστρέψει πίσω, να συνεχίσει να προσφέρει από το πόστο στο οποίο έχει ταχθεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και που βεβαίως σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι, αλλά την ίδια ώρα η κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει να το τιθασεύσει, το θέμα δηλαδή της ακρίβειας. Πολύ φοβούμαι ότι θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι σήμερα έχουμε εκ νέου άνοδο που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από ημέρες αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες ανέδειξαν την εύθραυστη φύση της προσωρινής συμφωνίας ειρήνης και επιβράδυναν εκ νέου τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ειδικότερα να σου πω ότι το Brent ενισχύεται πάλι κατά 0,43%, φτάνοντας στα $72,30 το βαρέλι. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλότερα από εκεί που το είδαμε τους προηγούμενους μήνες, ενώ το αμερικανικό αργό, το West Texas, διαμορφώνεται στα $69,94 το βαρέλι, σημειώνεται επίσης όμως άνοδο 1,3%. Ξέρεις, αυτή η ημερήσια μεταβολή, το 1,3%, είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να λες 1,3, αλλά είναι μια μεταβολή ημερήσια. Θέλω να επισημάνω εδώ και να πούμε ότι το πετρέλαιο καθορίζει τα πάντα. Καθορίζει από τα αεροπορικά εισιτήρια για τον τουρισμό και τα ναυτιλιακά καύσιμα, άρα τις διαθαλάσσιες μεταφορές, σε μια χώρα που εισάγει τα πάντα, όλα έρχονται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα, ό,τι βρεις στο ράφι σου, στο μπακάλικο ή το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του, έχει έρθει με κάποιο τρόπο εδώ. Και έχει έρθει μέσω θαλάσσης. Όταν αυξάνονται λοιπόν τα ναύλα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η τιμή δεν θα την πληρώσει ούτε ο παραγωγός, ούτε ο μεσάζοντας, ούτε ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου και του σούπερ μάρκετ. Αυτή η αύξηση πάει απευθείας στην τσέπη τη δική σου και τη δική μου. Το πορτοφόλι δηλαδή του καταναλωτή. Και σήμερα, για να το συνδυάσουμε, θέλω να σου πω ότι μπαίνει πλέον στο κάδρο, στο προσκήνιο και η αλλαγή που έχουμε, άρα να μην έχουμε εκπλήξεις και γι' αυτό, γιατί και εκεί έχουμε αύξηση, στους δασμούς, στους ειδικούς δασμούς που επιβάλλονται πλέον μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδικό τέλος σε μικρά δέματα που έρχονται από χώρες όπως η Κίνα, δηλαδή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία επί της ουσίας αγοράστηκαν μέσα από πλατφόρμες. Άρα προϊόντα τα οποία τα βρίσκαμε φτηνά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, πάβει πλέον να τα βρίσκουμε τόσο φτηνά και επιβαρύνονται σημαντικά με 3 ευρώ ανά κουτάκι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εσύ πάρεις 3 κουτάκια, αμέσως, αν το προϊόν σου κάνει 6 ευρώ, θα το πληρώσεις 15. 6 και 9, 15. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είμαστε στο μάτι μιας καταιγίδας, όπου θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση επιτακτικά να δώσει λύση, γιατί είναι παρατεταμένος ο χρόνος που πλέον καταγράφουμε υψηλές πληθωριστικές τιμές και τάσεις και δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα προκειμένου αυτό να αποκλιμακωθεί από κανένα μέτωπο. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, όμως κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι επόμενοι 6 μήνες, βλέποντας τις ισορροπίες και τις σταθερές ή αυτά τα οποία διαμορφώνονται τούτη την ώρα στις αγορές, δεν θα είναι καλή. Φοβάμαι πάρα πάρα πολύ και ανησυχώ ότι θα βλέπουμε περιόδους στασιμότητας, δηλαδή όπου οι τιμές δεν θα αυξάνονται, θα παραμένουν στάσιμες από τα πρατήρια της βενζίνης μέχρι τα ράφια του σούπερ μάρκετ, και περιόδους όπου θα πηγαίνουμε προς τα πάνω. Και εδώ έχουμε το εξής δυσάρεστο διαχρονικά, φιλία, είσαι παλιά συνάδελφος και το θυμάσαι, το έχεις πει πολλές φορές δηλαδή και εσύ, όπως το έχω πει και εγώ και το έχουν πει και άλλοι, ότι στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, ή όταν κατεβαίνει δεν κατεβαίνει στα επίπεδα που ήταν πριν ανέβει ή κατεβαίνει πάρα πολύ αργά. Αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας παραδειγματίσουν και να μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις πληροφορίες. Τώρα πειρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι είναι απροστάτευτοι οι πολίτες σε ακρίβεια και εξωτερική πολιτική. Καταθέτω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στη τσέπη των πολιτών, τόνισε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία αυτοπυροβολήθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα. Συνεχίζεται η έρευνα για το σοκαριστικό περιστατικό και το πώς οδηγήθηκε τελικά η γυναίκα στην πράξη αυτή. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη για το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμανε συναγερμός λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, καθώς πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Αρχικά το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ έκανε λόγο για ατύχημα, να σας πω. Όταν όμως έσπευσαν εκεί οι διασώστες, διαπίστωσαν ότι ίσως δεν ήταν ατύχημα, γεγονός που επίσημα ανέφερε και ο ιατροδικαστής. Η γυναίκα είχε σκοπό να βάλει το όπλο στο λαιμό της και να αυτοπυροβοληθεί. Για πάρα πολλή ώρα, θέλω να σας πω, προσπάθησαν οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ να την κρατήσουν στη ζωή. Έκαναν κάρπα σταμάτητα, υπέστη ανακοπή, την επανέφεραν. Στη συνέχεια, αφού διασωληνώθηκε, πήγε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο είχε ενημερωθεί και την περίμεναν οι γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Εκεί, τη σκυτάλη τη κάρπα, πήραν οι γιατροί, γιατί υπέστη και δεύτερη ανακοπή η γυναίκα. Όταν λοιπόν σταθεροποιήθηκε ο σφιγμός της, εισήχθη στο χειρουργείο, καθώς έπρεπε να διαπιστωθεί, καταρχήν ήταν τυφλό το τραύμα, να πούμε ότι δεν υπήρχε πύλη εξόδου της σφαίρας. Άρα λοιπόν κάπου ήταν αυτή η σφαίρα, έγινε αξονική τομογραφία, είδαν που ακριβώς ήταν και προσπάθησαν να τη βγάλουν. Όμως στο χειρουργείο υπέστη και τρίτη ανακοπή και ο οργανισμός της δεν άντεξε. Να πούμε βέβαια ότι κάποιοι έσπευσαν να τη δώσουν νεκρή, όμως να υπενθυμίσω ότι το γεγονός ότι είχε μια σφαίρα μέσα στο σώμα της δεν σημαίνει αυτόματα ότι την καθιστά και νεκρή. Είχαμε και κατά το παρελθόν άνδρα από το Φόδελε, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε, η σφαίρα ήταν μέσα στο σώμα του, οι γιατροί την έβγαλαν και στο κεφάλι του θα σας πω, και πλέον ζει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε καλό θα ήταν να μην σπέβδουμε να βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί όταν οι διασώστες πήγαν εκεί ήταν, επαναλαμβάνω, μια γυναίκα η οποία είχε βάλει το όπλο ουσιαστικά κάτω από τη γνάθο της και είχε αυτοπυροβοληθεί. Από εκεί και πέρα, όταν πλέον πέθανε, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν και την έρευνα για το αν είχαν ακολουθηθεί όλα τα πρωτόκολλα που αφορούν στο πώς μπορεί κάποιος, κάποια συγκεκριμένη περίπτωση η 43χρονη που ήρθε και από τη Βόρεια Ελλάδα, ήταν τουρίστρια εδώ, να πάει στο σκοπευτήριο, να πιάσει το όπλο και να ξεκινήσει να πυροβολεί. Σύμφωνα πάντα με την οικογένειά της και τους γιατρούς, είχε κάποια προβλήματα υγείας που απαγορευόταν να πιάνει όπλο στα χέρια της. Δεν ξέρουμε αν αυτό εξετάστηκε. Προφανώς δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Θα το κρίνει προκαταρκτική εξέταση και γι' αυτό το λόγο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα υπεύθυνου του σκοπευτηρίου. Δεν τους ασκήθηκαν διώξεις, αφέθησαν ελεύθεροι. Όμως γιατί η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε μόνο το χαρτί του ιατροδικαστή που λέει ότι αυτή η γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε, δηλαδή ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή της. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα για το αν τηρήθηκαν, επαναλαμβάνω, όλα τα πρωτόκολλα και αν έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις από την πλευρά των υπευθύνων του σκοπευτηρίου, που δίνουν βέβαια και τη δική τους εκδοχή ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα από την πλευρά τους. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση της υγείας της 43χρονης. Όπως και να έχει, αυτοί οι άνθρωποι έκρινε ο εισαγγελέας ότι πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι και είναι ελεύθεροι. Θα οριστεί δικάσιμος για την περίπτωση. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής τους, τον Γιώργο τον Κοκοσάλη, εκτιμά ότι μπορεί και να μην φτάσει ποτέ στο ακροατήριο αυτή η υπόθεση. Θα το δούμε όλα αυτά, θα το δείξει η προκαταρκτική εξέταση και φυσικά, εφόσον τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Όπως και να έχει, έφτασαν στο Ηράκλειο οι συγγενείς της και δυστυχώς έπρεπε να αναγνωρίσουν αυτή τη γυναίκα και να προχωρήσουν και σε όλες τις διαδικασίες επαναπατρισμού της στην περιοχή όπου ζουν, προκειμένου να ταφεί. Συγκλονιστική υπόθεση. Προσπαθούν όλοι να καταλάβουν γιατί αυτή η γυναίκα ήρθε στην Κρήτη και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να δώσει τέλος στη ζωή της. Εκτιμάται ότι το είχε προσχεδιάσει, δεν πήγε έτσι τυχαία το πρωί στο σκοπευτήριο, το πρωί του Σαββάτου. Όλα αυτά όμως θα μας τα πούν τις επόμενες ημέρες οι έρευνες που θα κάνουν οι αστυνομικοί.
0: Η έρευνα λοιπόν παραμένει ανοιχτή και πολύ σημαντική παράμετρος αυτό που ανέφερες, ότι λένε οι δικοί της άνθρωποι ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να κρατάει όπλο στα χέρια της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα απολογείται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου ο σύντροφος της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση το 2025. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον τρίχρονο και πέριψε ευθύνες στη μητέρα. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και πέριψε αντίστοιχα ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Συναγερμός για βρέφος μόλις 11 μηνών από το Ηράκλειο, που κατάπια ελαττήριο αποστηλό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παγνί. Οι γιατροί αφαίρεσαν επιτυχώς το ξενοσώμα, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία.

0: έγκριση πίστοση ύψους 37.000 ευρώ για την κατασκευή των βάσεων και των θεμελιώσεων των κτισμάτων του κοινοκομείου. Η εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία καταψήφισε το θέμα, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το επιπλέον κόστος, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη. Μπαλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και κατέσχεσε κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία κατηγορείται ότι δεν υπέδειξε τους δράστες. Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματισμούς στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ανάμεσα σε ομάδες Ρωμά, καταγγέλει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλης Γρηγοράκης. Όπως ανέφερε, αστυνομία και όπκε πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Τρομοκρατημένοι είναι οι κάτοικοι από τα περιστατικά βίας και ζητούν την παρέμβαση των αρχών, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη. Στον απόϊχο της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο, βολές από τον ενιαίο Σύλλογο Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού, εμπαροβηματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και εστίες που ανεγείρονται με αντίτιμο για τους φοιτητές. Ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, μιλώντας στον Πολίτικα, αναφέρθηκε στα υποέξωση νηπιαγωγία στο Ηράκλειο, χαρακτηρίζοντας το θέμα ορολογιακή βόμβα. Μίλησε ακόμη για τη μεγάλη αναμονή για το ΚΕΔΑΣΥ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, που διαρκεί έως και 2 χρόνια.
1: Εμείς, που σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ και το προσωπικό που είναι συνάδελφοί μας. Κάθε χρόνο περίπου 1.500 με 2.000 αιτήσεις δεν ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους, δηλαδή γιατί, ως προς τη διάγνωση των παιδιών, διότι το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που είναι κάθε, προκύπτουν κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική, κοινωνική ή άλλου είδους στήριξη, καθώς οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο του ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχουμε προτείνει, γιατί το ζήτημα είναι τι κάνουμε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προτείνει, επειδή ο νομός Ηρακλείου ακριβώς είναι ένας τεράστιος νομός και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, θα πρέπει να υπάρξει ίδρυση ενός δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ για να μοιραστεί, αν θέλετε, ο νομός γεωγραφικά και να εξυπηρετούνται, mm-hmm, δηλαδή γονείς και μαθητές από δύο υπηρεσίες του ΚΕΔΑΣΥ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε η εκτέταση αυτού του ζητήματος και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm, ελπίζω αυτή η συνάντηση να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο.
0: Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και σήμερα ανακοινώσεις, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που βιώνουν αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές, να πρέπει δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια για να αξιολογηθεί ένα παιδί το οποίο παλεύει με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όλοι προσπαθούν να το βοηθήσουν, αλλά στην ουσία δεν το έχει βοηθήσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο.
1: Και είναι ένα μεγάλος κύκλος, αν θέλετε, απουσίας του κράτους, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη του κράτους να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Γιατί από τη μία πλευρά είναι η καθυστέρηση της διάγνωσης από το ΚΕΔΑΣΥ, από την άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, η έλλειψη σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς, καθώς ήταν και φέτος γνωστό ότι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης δεν καλύφθηκαν σε σχέση με τις προσλήψεις που έκανε κατά το φετινό σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή περιλαμβάνει και μια επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου της Υπουργού, που ονομάζεται Μαριέτα Γιαννάκου, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, πήγε μοιραία το μυαλό μου και σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει πάρει το όνομα της αείμνης της πολιτικού, και νομίζω ότι έχουν μείνει εκτός δυστυχώς πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν άθλιες τουαλέτες, τα οποία πέφτουν σοβάδες. Ξέρουν πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε πολλά παλιά σχολικά συγκροτήματα. Πώς θα γινόταν να ενταχθούν περισσότερα σχολεία? Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

0: χρηματοδότηση.
1: Μα το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που αυτό το...
0: Αλλάζουμε θέμα. Ο νέος κώδικας Δήμων και Περιφερειών ψηφίστηκε στη Βουλή, όμως η συζήτηση για την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης συνεχίζεται. Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου και μέλος της ΚΕΔΕ Νίκος Γιαλιτάκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος είναι κοντά μου στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε καταγράψει πραγματικά πολλές αντιδράσεις ήδη από αυτοδιοικητικούς και εσύ κατέγραψες.
2: Η μόνη ελπίδα πλέον, βεβαίως, η μόνη ελπίδα πλέον είναι οι τυχόν τροπολογίες που θα έχουμε, γιατί ο κύριος Γιαλιτάκης μου είπε ότι όπως κάθε νόμος, εάν χρειάζεται στην πορεία κάποια βελτίωση, θα γίνουν τροπολογίες από αυτού του νόμου. Πάντως, σε γενικές γραμμές, ο κύριος Γιαλιτάκης είπε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση, καθώς κεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τη διάσπαρτη νομοθεσία που υπήρχε, όμως δεν προχωρά στη μεγάλη μεταρρύθμιση που περίμενε η αυτοδιοίκηση. Βασική κριτική του είναι ότι ο κώδικας δεν ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική αυτοτέλεια και την αυτονομία των Δήμων, καθώς παραμένει το πρόβλημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Θετική αναφορά έκανε στις αλλαγές που αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης, αλλά επισήμανε ότι στα οικονομικά των Δήμων δεν υπήρξε η αναμενόμενη τομή, φέρνοντας ως παράδειγμα το αίτημα για απόδοση μέρους του τέλους διαμονής στους τουριστικούς δήμους, όπως είναι και ο Δήμος Ηρακλείου. Έντονη κριτική άσκησε στο νέο εκλογικό σύστημα διοικητικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη επιλογή υποψηφίου μπορεί να δημιουργήσει συναλλαγές, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ παρατάξεων και να οδηγήσει σε δημοτικές αρχές χωρίς ισχυρή λαϊκή εντολή. Αυτό θα ήθελα να το εξηγήσουμε με δύο κουβέντες φιλία. Με το νέο εκλογικό σύστημα θα έχει ο ψηφοφόρος τη δυνατότητα, εάν το θέλει βέβαια, να ψηφίσει και δεύτερο υποψήφιο, να επιλέξει υποψήφιο και από άλλο συνδυασμό από αυτόν που καταρχάς προτιμά. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές ακόμα και συναλλαγές, όπως είπε, πολιτικές συναλλαγές μιλάμε τώρα, έτσι, συμμαχίες κτλ. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές, γιατί μπορεί ξαφνικά ο δεύτερος να βγει δήμαρχος. Βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, αλλά υπάρχει αυτό το θεωρητικό επίπεδο και υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό σε γενικές γραμμές μας είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, κρίνοντας τον νέο πλέον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
0: Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουμε όταν ισχύσουν όλες αυτές οι αλλαγές.
2: Συγγνώμη, ναι. Και θα υπάρχει και η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Αυτή θα γίνεται αφού ο ψηφοφόρος κάνει μια αίτηση 60 μέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Ούτως ώστε να φύγει από τους φυσικούς καταλόγους και να πάει στους ηλεκτρονικούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε ο κύριος Γιαλιτάκης.
2: Βεβαίως.
1: Πολλών συναλλαγών πολιτικών εννοώ που θα γίνονται μεταξύ ψηφοδελτίων. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, διαταράσει όπως σας είπα, την ίση ψήφο. Νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή, τη μηγορία και λαϊκή εντολή.
2: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί
2: δημοτική αρχή.
1: Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι. τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή, θα έχει τα 3/5 των ευρών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
2: Ναι.
1: Ενός επίπεδο σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, παρ' όλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν.
2: Πάντως η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εάν θες την κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι υποχρεωτική. Φυσικά,
2: δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όπως, καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
2: Ναι, σαφώς.
1: Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η δημοτική ή η περιφερειακή αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την δημοτική του αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα, και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δική σου ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει.
2: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
2: Ναι, πριν.
0: Αλλάζουμε θέμα. Οι φετινές βαθμολογίες των μαθητών των φροντιστηρίων Διακρότημα Ηρακλείου ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με πολλούς να αγγίζουν το απόλυτο 20 σε ιδιαιτέρως απαιτητικά μαθήματα όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η χημεία και η οικονομία. Ανάμεσα στους αριστούχους, ο Λούκα Χάσα, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λούκα, μου επιτρέπεις τον ενικό. Συγχαρητήρια από όλους μας. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε.
3: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λούκα, θα ήθελα να μας πεις τι μόρια έχεις συγκεντρώσει και όταν είδες τους βαθμούς, να μας πεις και αναλυτικά τους βαθμούς σου, πώς αισθάνθηκες?
3: Ναι, συγκέντρωσα σε μέσο όρο 18.950 με μόρια έως 19.160. Εντάξει, τι να πω, δεν περίμενα καθόλου τις συγκεκριμένες τουλάχιστον βαθμολογίες τη μέρα που την πήρα. Ήξερα ότι είχα γράψει καλά, αλλά δεν ήξερα ότι θα έγινε και το 19.000.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά ήταν άλλη εμπειρία εντελώς. Δεν έχω ξανανιώσει αυτό το συναίσθημα επιτυχίας ποτέ στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
3: Να νιώθει κάτι τόσο σημαντικό πράγμα.
0: Mm-hmm. Οπότε ήταν αναπάντηχα όμορφο συναίσθημα, τουλάχιστον σε σχέση με τις βαθμολογίες. Δεν περίμενες ότι θα πετύχεις τόσο υψηλούς στόχους. Μπορείς να μας πεις αναλυτικά τις βαθμολογίες των μαθημάτων?
3: Ναι, εννοείται. Στην έκθεση έγραψα 16,
0: mm-hmm.
3: ενώ στη χημεία έγραψα 20 και φυσική και βιολογία 19,9.
0: 19,9 και 20, νομίζω ότι πέτυχες και το απόλυτο και μάλιστα σε μαθήματα που για άλλους μαθητές είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσες ώρες χρειάστηκε να διαβάσεις και τι θυσίες χρειάστηκε να κάνεις? Επαναλαμβάνουμε συχνά αυτά τα ερωτήματα, γιατί και άλλα παιδιά θα βρεθούν στη θέση σου να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Και εδώ είναι λίγο μοιρασμένες οι απόψεις για το αν χρειάζεται τελικά να διαβάζουμε όλη μέρα, να μελετούμε όλη μέρα, ή αν πρέπει λίγο πιο ισορροπημένα να το κάνουμε και να ζούμε και λίγο, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος.
3: Ναι, εννοείται. Εγώ, τουλάχιστον αυτό που δούλεψε για μένα, ήταν ότι δεν χρειάστηκε να διαβάζω συνέχεια, ούτε να ρίχνω κάτι υπερβολικό σε διάβασμα. Το πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις πότε έχεις τις ψυχικές δυνάμεις να διαβάσεις, και κάτι το οποίο το φροντιστήριο εμένα συγκεκριμένα μου έκανε πολύ εύκολο, ήταν να ξέρω ότι έχω ένα διαγώνισμα, ας πούμε, το Σάββατο. Θα μπορέσω τις δύο προηγούμενες μέρες να κάτσω και να δείξω ένα πολύ σοβαρό διάβασμα.
0: Mm-hmm.
3: Όπως και τα καθημερινά μαθήματα σου δίνουν αυτό το καθημερινό διάβασμα τουλάχιστον 2-3 ώρες που χρειάζεται να κάνεις σαν υπόβαθρο. Και κάτι συγκεντρώνεσαι σε πολύ σημαντικό επίπεδο τις ώρες πριν από τα διαγωνίσματα.
0: Mm-hmm. Τώρα, ποια είναι τα όνειρά σου? Πώς θα ήθελες έτσι να δεις τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια? Ποια σχολή είναι αυτή η οποία σε ελκύει περισσότερο από τις άλλες? Σε ποια πόλη ενδεχομένως?
3: Για μένα ήταν πάντα η ιατρική η μεγάλη μου αγάπη και ο στόχος μου εξ αρχής. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θέλω να περάσω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή είναι η κυρίω μου στόχη και χαίρομαι πάρα πολύ που τους πέτυχα, τουλάχιστον με τις περισσότερες βάσεις. Εντάξει, είναι κάτι, κανείς στην οικογένειά μου ποτέ δεν έχει πάει στην ιατρική, οπότε είναι κάτι εντελώς νέο για όλους μας. Ήταν και ένα τεράστιο όνειρο για μένα από πάντα. Οπότε η ευκαιρία καν να μπορέσω να περάσω σε μια σχολή τέτοιου βαθμού για μένα είναι με γεμίζει με πάρα πολλά συναισθήματα και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά.
0: Mm-hmm. Άρα ενδεχομένως να φύγεις και εκτός Κρήτης. Είναι τα έξοδα κάτι το οποίο σκέφτεσαι, γιατί η ιατρική ξέρουμε ότι περιλαμβάνει και πολυετής σπουδές, και τι σου λένε και οι φίλοι σου για την αγωνία τους? Γιατί πλέον οι σπουδές εκτός Κρήτης αντιλαμβανόμαστε ότι περιλαμβάνουν και αρκετά έξοδα.
3: Ναι, δυστυχώς sites δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας, και εγώ προσωπικά σκέφτομαι πάρα πολύ. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο έχω τους ενδιασμούς ενδεχομένως για να το να περάσω Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής σου, ως έφηβος τουλάχιστον, έχεις μια εκφύσεως μια ανάγκη να ανοίξεις τα φτερά σου λίγο, να φύγεις από το σπίτι και να ζήσεις αυτή την φοιτητική ζωή μαζί με τις σπουδές σου.
0: Mm-hmm.
3: Και πιστεύω, όπως είναι ρίσκο, τουλάχιστον από οικονομικό κομμάτι, να φύγεις από το σπίτι, είναι ρίσκο και να κάτσεις.
0: Mm-hmm.
3: Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάθε μαθητής ενδεχομένως.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας και από πού κατάγεσαι, γιατί με παραπέμπει λίγο στο εξωτερικό το όνομά σου.
3: Ναι, κατάγομαι από την Αλβανία. Mm-hmm. Και οι δύο γονείς μου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αλβανία και ήρθαν εδώ μετά το 2000.
0: Και έχει σημασία αυτό, γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι, και μας είπες ότι δεν υπάρχει και άλλο πρόσωπο στην οικογένεια που έχει σπουδάσει ιατρική, οπότε φαντάζομαι υπάρχει διπλή υπερηφάνεια εδώ.
3: Ναι, ειδικά από όλη μου την οικογένεια, είναι κάτι πολύ κάπως απρόπτο, δεν έχει πάει κανείς στην οικογένειά μου σε κάποια τέτοια εργασία.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε η υπερηφάνεια είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου, οι οποίοι έδωσαν τόση προσπάθεια να φύγουν από τη χώρα τους, οραματίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για μένα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και εκπλήρωσα αυτό το όνειρό τους μέσα από τις σπουδές μου.
0: Mm-hmm. Ναι, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι εδώ είναι διπλή η συγκίνηση για όλους σας. Τώρα, σε σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσύ τα πήγες περίφημα. Υπάρχουν άλλα παιδιά που δυσκολεύονται περισσότερο και αυτό είναι ok, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και γι' αυτό. Θέλουμε αυτό να είναι το μήνυμα πάντα, το οποίο ακούγεται τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Πώς κρίνεις εσύ αυτό το σύστημα, τι θα ήθελες να αλλάξεις στις πανελλαδικές, γιατί χαρακτηρίζεται πολύ πιεστικό για τα παιδιά?
3: Ακούστε, αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ πιστεύω ότι το σύστημα θα έπρεπε να αλλάξει. Πιστεύω ότι είναι αντικειμενικά άδικο η ζωή σου να καθορίζεται από 4 εξετάσεις ουσιαστικά. Απλώς δεν θα ήθελα να σπεύσω να είμαι τόσο κριτικός για τις πανελλήνιες όσο είμαι συνήθως άτομα.
0: Mm-hmm.
3: Όσο πιστεύω ότι η Ελλάδα προσφέρει δωρεάν ουσιαστικά εκπαίδευση στο επίπεδο των πανεπιστημίων, και αυτό mm-hmm. είναι ένα προνόμιο για μας. Mm-hmm. Οπότε το να πρέπει να χρειαστεί λίγο πίεση στον μαθητή για να περάσει μια σχολή που θέλει, πιστεύω είναι το σωστό. Απλώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικές εκτάσεις, ίσως με την εισαγωγή συνεντεύξεων από τα πανεπιστήμια τον ίδιο των μαθητών, για να καταλάβουν και ήδη σε τι επίπεδο είναι πέρα από τα γραφτά τους.
0: Άρα όχι ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, ενδεχομένως σωστές αλλαγές, έτσι ώστε και τα παιδιά να μην αισθάνονται αυτή την τρομακτική πίεση ότι μέσα σε λίγες ώρες κρίνεται η ζωή τους.
3: Ναι, ναι.
0: Λούκας, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη και πάλι συγχαρητήρια, και εμείς θα το ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, γιατί τώρα ξεκινάει η ζωή τους, δεν σταματά τίποτα. Μπορεί κάποια πράγματα να τους φαίνονται δύσκολα τώρα, αλλά όπως είπαμε, έχει πολλούς δρόμους η ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Και εμείς συνεχίζουμε το δελτίο μας. Ζεστό χρήμα σε αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ξεκίνησε σταδιακά η καταβολή οικολογικών σχημάτων και επιδοτήσεων, λαμβάνουν, όπως είπαμε, οι αγρότες. Η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και όχι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν κενά και αστοχίες, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στην πολιτική επικαιρότητα, παγίωση του νέου διπόλου Νέα Δημοκρατία Ελλάς, φθήνουσα πορεία του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και στασιμότητα του Πασόκ, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν στην τελευταία εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα της εταιρείας Real Polls εκτίμησε τη δυνητική ψήφο προς τη Νέα Δημοκρατία στο 28,3%, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς με 21,4%, έχοντας σημειώσει άλμα 5,3 μονάδων σε περίοδο ενός μήνα. Στην τρίτη θέση καταγράφεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9% έναντι 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Τέταρτο εμφανίζεται το Πασόκ με 9,9% με οριακή άνοδο 0,3%. Αντιμέτωπη με εξελίξεις φέρνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η κατηγορηματική άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την Κουμουνδούρου. Οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναγκάζουν τον Σοκράτη Φάμελο να επανεξετάσει την στρατηγική του, με το επόμενο 15ήμερο να θεωρείται κρίσιμο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Η Θεοδόρα Τζάκρη παραιτήθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου και μέλους του κόμματος Δημοκράτες, επικαλούμενοι διαφωνίες για την ιδεολογική κατεύθυνση του φορέα. Ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης δήλωσε ότι ζήτησε ο ίδιος την παραίτησή της, τονίζοντας τη στροφή του κόμματος προς το φιλελεύθερο κέντρο. Η απόφαση της κυρίας Τζάκρη ακολούθησε τη δημόσια δυσαρέσκειά της για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κασελάκης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θρίαμβο χαρακτήρισε τα 26.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, ο οποίος απάντησε στην κριτική και σε δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως αποτυχία τη λήξη της μεταρρύθμισης με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου. Η επιτυχία του προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, προκύπτει λόγω μείωσης της αναμονής για το χειρουργείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αύξησης των τακτικών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
4: Στον όρκο αυτό, το ένα ήταν η στέγαση. Το άλλο ήταν το οικονομικό.
5: Ήταν το οικονομικό, ήταν η στέγαση. Αυτή τη στιγμή στο οικονομικό έχουν δοθεί πολύ σαφείς κίνητρα τα οποία αποδίδουν και στην προηγούμενη προκήρυξη αλλά και σε αυτή την προκήρυξη. Δηλαδή μπορεί να φτάνουμε και τα 800 ευρώ επιπλέον του μήνα για κάποιες ειδικότητες. Έχουμε σε απομακρυσμένα νησιά τη δωρεάν του Χατζιωάννου, σε Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού ως αφορολόγητο επιμίσθιο. Όλα αυτά μαζί με συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης που στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει εξασφαλιστεί στέγαση. Όσες δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη στέγαση για τους υγειονομικούς και εμείς ως Υπουργείο Υγείας θα αναπτύξουμε δομές στο επόμενο χρονικό διάστημα, όλα αυτά έχουν βελτιώσει κατά πολύ το κλίμα. Και βλέπουμε θέσεις που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, σχεδόν από το 2010, μένανε άγονες, δηλαδή δεν υπήρχε καν υποψήφιος, αυτή τη στιγμή σε αυτή την προκήρυξη να έχει πάει πάρα πολύ
6: άρα
5: καλά.
6: Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν καλυφθεί τα κενά, οι ελλείψεις που είχαμε.
5: Έχουν
6: υπάρχει
5: καλυφθεί...
6: μια εκτίμηση μέχρι το τέλος της χρονιάς του 2026 πόσους επιπλέον γιατρούς θα έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία μας.
5: Ναι, καλή μου πριν να σας πω, υπάρχουν κενά και σε αυτή την προκήρυξη θα προκύψουν θέσεις που θα είναι άγονες, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, για να μην λέμε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ, που είναι και η μεγάλη εικόνα, έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Για το 2026, που είναι άρθρο στην ερώτησή σας, θα έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις, 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, η οποία βρισκόμαστε εν εξελίξη σε όλη την χρονιά και έχουμε καλύψει αρκετές από αυτές τις θέσεις.
4: Τους νοσηλευτές, τι γίνεται τώρα, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν βρίσκεται και κόσμο.
5: Ναι, νοσηλευτές είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δόθηκε το κίνητρο της ένταξης των βαρέων και αθυγινών, ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Η προκήρυξη για την Αθήνα, όπως έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή, το είχα πει ότι όποιος έχει δηλώσει επιθυμία για να εργαστεί ως επικουρικό προσωπικό, τον προσλαμβάνουμε. Δηλαδή, όσοι είχαν βάλει χαρτιά στην προκήρυξη, έχουμε μπει σε διαδικασία πρόσληψης. Και...
0: μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Παπαδάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τη διάκριση που έλαβε από το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας να διδάξει ως διακεκριμένος διεθνής επισκέπτης καθηγητής. Ο κ. Παπαδάκης εξήρε τη δυναμική μιας χώρας που εξελίσσεται σε παγκόσμια τεχνολογική δύναμη.
7: Μεγάλος ανταγωνισμός, Σελήνη, Άρη,
2: ναι,
7: κλπ. Πολύ μεγάλη πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πανεπιστήμια της. Τα ίδια τα πανεπιστήμια της έχουν στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο γιατί συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση της Ινδίας και περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις στα πανεπιστήμια τους, ώστε να ενδυναμούν και την έρευνα και την καινοτομία, την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι πέρα από τους μεγάλους παίκτες μέσα στην ίδια την Ινδία, όπως η ΤΑΠΑ, που συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια την πρόοδο της καινοτομίας. Άρα πραγματικά όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, για έναν επιστήμονα ένα πολύ εκτιστικό περιβάλλον.
2: Ακριβώς.
7: Για να πάει όχι μόνο για να διδάξει και που θα το κάνω και μάλιστα θα είναι ένα εξαμηνιαίο μάθημα μέσα σε
2: ένα ήθελα, ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα διδάξετε, κύριε Παπαδάκη. Τι θα πείτε σε αυτό το πρόσφορο πεδίο, γιατί αυτό το πεδίο που περιγράψετε δεν είναι πολύ πρόσφορο.
7: Εγώ θα διδάξω ένα μάθημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική επιστήμη, αντίστοιχο με ένα πλήρως εξαμηνιαίο μάθημα.
2: Δηλαδή, σε ένα μήνα.
7: Μέσα σε ένα μήνα, ναι.
2: για δημόσια. Fast track που λένε.
7: ναι, κάθε μέρα. αρκετές ώρες για δημόσιες πολιτικές, παράλληλα όπως το είπατε, η εξαγωγή έρευνα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί και έχουμε ήδη, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχω ήδη καταθέσει το πρόγραμμα, έχει εγκριθεί το ότι σκοπεύω να κάνω αμέσως σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και υποχρεώσεις που είναι κάποια σεμινάρια προς το θέμα, ερευνητικά σεμινάρια στο πραγματικό προσωπικό της σχολής, αλλά ακόμα περισσότερο η δυνατότητα να δουλέψουμε από την με συναδέλφους ερευνητικά.
2: Ναι.
7: Παράλληλα βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο που εντάξει πάντα να κάνει με τα νέα παιδιά στην Ινδία σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς ενώ γνωρίζετε τις απόψεις μου και παρά την κατάσταση την υφιστάμενη για τη Δύση, που και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ο Δύση έχει διαραγεί όσα έχει κάνει ο Τράμπ με τη διαρρυθμίσμα στάξη. Παρά λοιπόν τον δυτικό προσανατολισμό μου, ανέκαθεν με έπελγε η Ασία, έξω και πολλές συνεργασίες με Καζακστάν, με Κίνα, με Ινδία, μια καινούρια που έχει μόλις ξεκινήσει με Κορέα, αλλά πραγματικά η Ινδία είναι, κύριε Γελάκη, για τους λόγους που μόλις είπατε και εσείς και εγώ, ταχύτατη ανάπτυξη σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο και ένα πανεπιστήμιο με πάρα πολλές
2: διαστάσεις. Πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Παπαδάκη?
7: Αυτό είναι στην Παντουτάρα, είναι μια πολύ παλιά πόλη της Ινδίας και παλιά πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου, εντάξει, εξωτερική πολύ πόλη, είναι στα νότια παράλια, που είναι
2: νότια κοντά στη Μουμπάη. Μάλιστα, κοντά στη Μουμπάη. Μάλιστα, περίφημα. Λοιπόν, θα μεταλαμπέδευσα...
0: Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο ΑΠΕ Σοκαρίου με σκοπό τον κοινό συντονισμό απέναντι στο σοβαρό ζήτημα της παραβατικότητας στον κτηνοτροφικό τομέα. Η συνέλευση γίνεται με φόντο το θάνατο του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη και την προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Μέχρι αύριο Τρίτη θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Τα μελτέμια θα είναι ασπίδα της Κρήτης απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, είπε σήμερα μιλώντας τον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Προσοχή όμως στις υπαίθριες δραστηριότητες, όπως σημείωσε, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
8: Μια σχετική ζέστη, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το Μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές. Τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης φαίνεται η θερμοκρασία να γίνει ίσως στους 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
2: Μάλιστα.
8: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία με δεδομένο ότι το Μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μια φορά για την περιοχή μας το Μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, ότι λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη Δυτική Κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
2: Μάλιστα. Είπες ότι τα μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
8: Σχετικά νωρίτερα.
2: Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
8: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια, λειτουργήσε σωτήρια και λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
2: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
8: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες είναι, κυρίως τις θερμές ώρες ημέρας, από νωρίς τις πρώτες πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση έτσι εστίας πυρκαγιάς.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Για το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο ΕΡΤ News.
9: Ποιος δεν έχει υποβάλει την αίτηση δεν μπορεί να πάρει και τη βεβαίωση. Δεν έχει υποβάλει την φορολογική του δήλωση δεν μπορεί να πάρει και τη βεβαίωση. Τώρα, βλέποντας αυτό με την συνάδελφο τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, επειδή ζητάμε αυτός ο οποίος υποβάλλει το αίτημα να έχει 50% τουλάχιστον ιδιοκτησία στο ακίνητο, εξετάζουμε το θέμα να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Επομένως, είμαστε σε συζήτηση με την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια μέσα σε αυτή την πλατφόρμα.
10: Αυτό είναι αποκάλυψη που λέτε, εγώ δεν το ξανακούσα.
9: Ναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά είμαστε σε συζήτηση, όπως είπαμε, με την Υπουργό.
10: Άρα, με συγχωρείτε τώρα, άρα ουσιαστικά εξετάζει το ενδεχόμενο. Σας έχετε βάλει ένα κόφτη. Ότι εγώ αν έχω το 50% για παράδειγμα.
9: Τουλάχιστον το 50%.
10: Το 50% τουλάχιστον. Στη ιδιοκτησία ενός ακινήτου μπορώ εγώ να κάνω αίτηση και να μπω στο πρόγραμμα, αν είμαι δικαιούχος, έτσι, αν έχω τις προϋποθέσεις.
9: Ή την επικαρπία.
10: Ή την επικαρπία. Βλέπετε όμως ότι, για παράδειγμα, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν σπίτια τέτοια, να είναι μεγαλύτερης ηλικία, να μην τα έχουν καλά με την τεχνολογία, λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλα κλειστά σπίτια και, και σκέφτεστε να μειώσετε το ποσοστό.
0: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
11: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
12: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8 με 2 αναμετρήσεις. Συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στο ντέρμπι του ομίλου, από το οποίο θα κριθεί και η πρώτη θέση, ενώ στις 11.30 η Γερμανία θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Παραγουάη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς συνδόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου μας περιμένει για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
13: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βλέπουμε σήμερα τις αγορές να έχουν ξεκινήσει την εβδομάδα σε βελτιωμένο κλίμα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ξεκινήσουν ξανά νέες συνομιλίες. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 2.469 μονάδες, στο ΣΥΜ 083, με ένα χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 76 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός κλάδος βλέπουμε ότι έχει ανάκαμψη, βρίσκεται στις 2.782 μονάδες, στο ΣΥΝ 75, μετά από την διόρθωση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης στο ΣΥΜ 002, ο δείκτης της Γαλλίας το μείον 0,32 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο σημείο 0,81. Ανάκαμψη βλέπουμε και για τον τεχνολογικό δίκτυο, ο οποίος φαίνεται να ανοίγει στο σύν 1,21. Το πετρέλαιο Brent.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
13: Ωραία, $73 ένα βαρέλι στο σημείο 0,58. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ευχαριστούμε και εμείς και θα πάμε στο διεθνή χώρο, καθώς 1.450 νεκροί και 60.000 είναι οι αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό σεισμό. Ωστόσο γίνονται ακόμη θαύματα. Ένας άντρας και ένας έφηβος, ο γιος του, κατορθώθηκε να βγουν από τα συντρίμια χθες, σχεδόν 4 ημέρες μετά το διπλό σεισμό σε μια παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας που υπέστη πελώρια καταστροφή. Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερές πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να τερματίσουν οριστικά την κατάσταση πολέμου που υφίσταται από το 1948. Η συμφωνία προβλέπει τον έλεγχο του Νοτίου Λιβάνου από το Εθνικό Στρατό και τη διάλυση της Χεζμπολάχ ως στρατιωτικής δύναμης παρά τις έντονες πολιτικές προκλήσεις και τον έντονο σκεπτικισμό. Μια ομάδα επιστημόνων από την Κώστα Ρίκα και τη Βραζιλία εντόπισε ένα είδος ψαριού της βαθιάς θάλασσας, το οποίο ζει στα νερά του Ειρηνικού ανοιχτά της Κώστα Ρίκα. Η ανακάλυψη αναδεικνύει πόσο μεγάλο μέρος της θαλάσσιας βιοπικιλότητας της χώρας παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή ακόμη ανεξερεύνητο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
1: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
1: ΕΣΔΑΚ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Dirt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε να σας πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στο διάστημα. Ναι, στο διάστημα, γιατί από το διάστημα είμαστε η μόνη πλέον χώρα που έχει δορυφορική πρόβλεψη για τις πυρκαγιές στη χώρα. Εντάξει, κι άλλοι έχουν, αλλά εμείς έχουμε από πάνω κατευθείαν, πάμε έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό ο Νίκος Παπάς που έλεγε τότε κάποτε θα πάμε στη NASA και θα φτιάξουμε τη NASA, την ελληνική NASA κτλ. Και τελικά κάτι πυραυλάκια πέρα από αυτά που δίναν στα παιδάκια και παίζανε. Και ήρθε μετά από λίγα χρόνια μια κυβέρνηση σαν αυτή που τη βρίζουν όλοι σχεδόν. Ε, κάποιοι τη βρίζουν ή όλοι. Τι λες. Α, πολύ. Ε, πολύ. Ε, και μέχρι στο διάστημα μας έχει πάει. Τι άλλο θέλετε, ρε. Άλλωστε, για να σας το πω και πιο έτσι λιανά, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει υπεραπόδοση. Υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση. Άρα γιατί να την αλλάξουμε. Τι καταλαβαίνω. Εκτός για κάτι δεν μας λέει. Γιατί άμα υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση, έρχονται οι άλλοι και λένε αλλάξτε την, πρέπει να την αλλάξουμε, να πέσει το καθεστώς, να κάνει, να δείξει, να... Πώς να πέσει, ρε παιδιά, ούτε με τρικλοποδιά. Εδώ πέφτετε εσείς σε κάτι και άδες. Μιλάμε και το ανακαλύψει, πόσο λέγανε, αυτή την τάφρο που υπάρχει εκεί στο πιο βαθύ μέρος του κόσμου, που είναι 8.000 μέτρα κάτω και 18 χιλιόμετρα κάτω και έχει κι άλλα τόσα, και βρέθηκε μια τρύπα, λέει, και έχει τάφρο εκεί. Εκεί πιο κάτω δεν πάει. Λέγανε ότι δεν πάει. Τώρα πάει. Εκεί βρήκαν μια τάφρο, σου λέει, και είναι ακόμα πιο βαθιά. Ας. Θυμάμαι και εκείνη την ταινία, ξέρεις, που υπάρχει ένα στρώμα λευκό εκεί, ένα στρώμα περίεργης έτσι ύλης, που από κάτω έχει κάτι τέρατα που δεν βγαίνουν πάνω, γιατί είναι άλλο, ξέρεις, κάτι καρχαρίζει, λέει, δεινόσαυροι, ξέρω πώς είναι. Ε, αυτά θα βγουν τώρα από εκεί, γιατί τώρα φεύγει η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Συγγνώμη, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από τους Δημοκράτες και πάει στο ΠΑΣΟΚ, μάλλον αποτελεί. Απλά δεν έχουν βρει τη φόρμουλα πώς θα τη βάλουν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί εντάξει, έφυγε αυτή από τους Δημοκράτες. Τη είπα ότι ο Κασελάκης λέει να παραιτηθεί, αλλά αυτή λέει έφυγε από μόνη μου. Τσακώνονται ακόμα και όταν φεύγουν για το ποιος έδιωξε ποιον. Δηλαδή, και θέλετε εσείς να ρίξετε το Μητσοτάκη. Ρίξτε τον. Ούτε με τρικλοποδιά. Φτιάξτε πρώτα τα κόμματά σας, τις θελίες σας, τις παραθέσεις σας και μετά ελάτε, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε αν πρέπει να πέσει η κυβέρνηση ή όχι. Γιατί έτσι όπως το πάτε εσείς, το μόνο που ασχολούμαστε εδώ και κάνα χρόνο 1,5 είναι αυτή η διάλυση της αριστεράς. Και λέμε από την άλλη. Αφού θέλετε να διαλυθείτε, γιατί δεν διαλύεστε με τη μία μπαμ, μπαμ και κάτω, ρε παιδί μου, μαχαίρι, πώς το λένε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Και να φτιάξετε από την αρχή κάτι άλλο. Γιατί το ταλαιπωρείτε τόσο καιρό. Έχω άδικο, ρε φίλε. Τι μας ταλαιπωρείτε και μας φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, πάει ο ένας, πάει ο άλλος. Χώρισε τότε αυτή εκεί πέρα η τρελή, δεν λέω ποια είναι η τρελή, αν τη βρείτε μόνοι σας, με τον τσαμπουκαλί τον άλλον το μεγάλο. Χωρίσανε τα τζανάκια τους, είχαν μεγάλο έρωτα, να ξέρεις, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο παραπολιτικό που σου λέω. Τρελός έρωτας, του τσαμπουκαλί με... Τι θα τα κάνω όλα ρόμπα. Του πάνω. Πηγαίνανε και μαζί, ξέρεις, κάτι εκδρομές με κάτι σκάφη και αυτά και τους βλέπανε, ξέρεις, ερωτευμένους, σαν ερωτευμένους πιγκουίνους, αλλά σε νερά ζεστά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα. Πρώτη φορά είδα σε ζωντανή σύνδεση να φωνάζουν σε μια γυναίκα πίδα για να πηδήξει να σωθεί από τη φωτιά. Αυτό έγινε στην Καλλιθέα. Λοιπόν, μα την Παναγία, αυτό το έχω δει μόνο σε ταινίες. Και σε ταινία ακόμα φοβούνται να το παίξουν. Είχαν κάτσει όλοι μαζί κοντά οι άνθρωποι εκεί στην Καλλιθέα και τις λέγανε πίδα πάνω μας, θα σε πιάσουμε. Εντάξει, ήταν και ένας όροφος, δεν έχει σημασία. Αλλά πήδα και την έπιασαν. Πήδηξε και την έπιασαν. Δηλαδή, και άκου τώρα το τρελό. Αυτή τη γυναίκα πρέπει να την πάρει ή η Λατινοπούλου ή ο Μητσοτάκης να την βάλουν σε τέτοιο, σε ψηφοδέλτιο. Γιατί λέω Λατινοπούλου. Το παίζει λίγο πιο δεξιά, παιδί μου, καταλαβες. Ενώ ο άλλος είναι και το δεξιός και το αυτό. Η άλλη είναι δεξιά-δεξιά, ρε παιδί μου, ξέρεις, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Πέφτοντας η γυναίκα, έχει ακούσει τώρα ό,τι μπινελίκι μπορείς να φανταστείς, επειδή η γυναίκα πέφτοντας πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της, να μην καεί. Ρε τομάρια, ρε αλήταρια, αυτή τη γυναικούλα που κόντεψε να καεί
τη στυλιτεύεται γιατί πήρε τη σημαία από το σπίτι. Δεν πήρε το φόρεμα το καλό. Δεν πήρε την μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα. Πήρε την ελληνική σημαία. Και εσείς ρε... Ας το μην το πω. Τι στυλιτεύεται, γράφετε σχόλια από κάτω. Από κάθε είδηση, όπου, ξέρεις, όπου υπάρχει είδηση, πήδα και με έπιασαν, είπε η γυναίκα. Από κάτω έχει ένα, ξέρεις, που γράφουν σχόλια. Και μπαίνουν κάτι αριστερά φρόκαλα, ρε παιδί μου, και κάτι ψευτοαριστερή και ψευτοταλιμπάν, ρε παιδί μου, και μουτζαχεντίν της βλακείας, και τις γράφουν για τη σημαία που έσωσε η γυναίκα να μην καεί. Και μου ήρθε μετά στο μυαλό κάτι που είχε γίνει πριν από 17 και 10, 27, πριν από 25 χρόνια. Ήμουνα σε μια πορεία αναρχικών και τέτοια, ξέρεις, που πηγαίναν όλοι πάνω, την πορεία 17 Νοέμβρη. Ήμουν εγώ πιο πίσω με ένα καμεραμάν και έναν ηχολήπτη και πιο μπροστά ήταν ένας άλλος καμεραμάν με έναν άλλον ηχολήπτη. Ο Δημήτρης Πανταζόγλου, να το πω και το όνομα. Θα το ψάξω, θα το βγάλω στον αέρα. Σε κάποια φάση είχαν κάνει ένα κύκλο εκεί πέρα κάποιοι αριστερο μπαταχτσίδες και προσπαθήσαν να κάψουν μια ελληνική σημαία. Πετάγεται ο Δημήτρης Πανταζόγλου, μάγκας, μεγάλος καμεραμάν. Πετάγεται από τον κόσμο μέσα, όπως γράφανε τα πλάνα οι καμεραμάν, και πάει φίλε πάνω στους αναρχικούς και τους βουτάει τη σημαία. Και την παίρνει. Και φεύγει. Δηλαδή, άξανε, προσπάθησαν. Μείνανε άναυδοι τα φρόκαλα. Μείνανε άναυδοι. Και την άλλη μέρα, ήταν τότε ο Τέρες Κουίκ, έκανε πρωινό στο Σταρ, μαζί με την Έμιλι Βανίγο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και τον έβγαλε στη ζωντανή σύνδεση. Γιατί ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν τρομερό αυτό που έκανε. Δηλαδή, μέσα σε 100 αναρχικούς δεν παίρνει να πάρει τη σημαία. Και να την καίνε. Εντάξει, θέλει λίγο να τα έχει. Τεράστια. Τα μπράτσα. Λοιπόν, και πήγε, φίλε, κανονικά όπως το λέω, πήρε τη σημαία και την έσωσε από τους αναρχικούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του, ρε παιδί μου. Αλλά ο Δημήτρης δεν γούσταρε να βλέπει τη σημαία να καίγεται. Έτσι. Και πήγε και την πήρε. Έτσι λοιπόν και αυτή η γυναίκα. Δεν γούσταρε, ρε παιδί μου, να καεί σημαία. Ήθελε να την πάρει μαζί της. Ήθελε να την πάρει. Περιέγραψε εκεί σε όλες τις κάμερες η καημένη. Την έχω δει σε όλα τα κανάλια. Στην Έτσο, Μέγκα, παντού. Λοιπόν, περιέγραφε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε. Ευχαρίστησε τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί. Και από κάτω, από κάθε δημοσίευμα, από οποιοδήποτε site και να μπείτε, μπαίνουν αυτά τα ψευτοταλιμπάν και γράφουν ένα σωρό σχόλια. Τι να πεις. Τι να πεις. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν. Καταπίνουν το σάλιο τους αυτοί. Μάλλον όχι, το φτύνουν κατευθείαν, ξέρεις, ναι.

Το μόνο σχόλιο που βλέπω και με κάνει λίγο και μπερδεύομαι είναι που λέει ότι ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα, μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του λέει την άφησε μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, άκου να δεις πόσο βλακία είναι αυτό που το γράφουνε. Το σπίτι είναι διόροφο. Ο παππούς ήταν κάτω. Η γιαγιά ήταν πάνω. Λοιπόν, δεν προλάβει να κατέβει κάτω γιατί έπεσε φωτιά η σκάλα. Τι να κάνει. Δεν την άφησε εκεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο 80χρονος. Βγήκε έξω. Φώναζε βοήθεια. Ήρθαν πυροσβεστικά. Ήρθαν όλοι εκεί. Τα πάντα. Ήρθε κόσμος. Τη βοήθησαν. Δηλαδή, ακόμα και τον παππούλι αυτό. Του γράφουν σχόλια. Τι να πεις, έπρος. Τι να πεις. Για μένα ο ντιλιβεράς που έφτασε πρώτος εκεί να τη βοηθήσει πρέπει να φορέσει μπλούζα εγώ με ο ντιλιβεράς που είσαι στη γιαγιά και να το φοράει σε κάθε παραγγελία που βγαίνει. Ένα δεκάευρο να το παίρνει από τον καθένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει πιο πολλά και από τον Ωνάση αυτό σε μία μέρα. Θα το δεις. Και ταξίζει. Πραγματικά, αυτός ο ντιλιβεράς πραγματικά ταξίζει. Γιατί ποια ήταν η σκηνή. Παράτησε το μηχανάκι κάτω και τη έλεγε για πίδα θα σε πιάσω. Δηλαδή, τον ντιλιβεράζε, παιδί μου. Και λέει η γιαγιά από πάνω, σίγουρα πίδα της λέει θα σε πιάσω και πήδηξε η γιαγιά. Δηλαδή μάγκας, μάγκισα γιαγιά, τι να πω ρε. Μια αγκαλιά, η οικογένειά της κάνετε μια αγκαλιά από εμάς. Πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, σήμερα έγινε μια συνάντηση στο Μαξίμου σχετικά με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παγώνουνε για 2 μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα και έρχεται, όπως είπανε σήμερα, όπως αποφασίσανε σήμερα που έκανε μια συμφωνία κυρίων, έρχεται μια νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Θα σας πω ακριβώς σε τι αναφερόμαστε. Λοιπόν, διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Αυτή η κατάργηση θα έρθει στο μεικτό περιθώριο κέρδους, έτσι, για να ξηγόμαστε και να λέμε αυτά που πρέπει ακριβώς. Λοιπόν, σε ευρεία σύσχεση που έγινε σήμερα και συμμετείχαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Τάκης Θοδωρικάκος, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Κάνει φοβερή δουλειά η τύπης, έτσι. Πρέπει να το πεις. Με τον Θεοδωρικάκο φαίνεται ότι συνεργάζονται τέλεια. Άψογα. Και γι' αυτό υπάρχουν και αποτελέσματα. Και σε πρόστιμα και σε ελέγχους κτλ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ΣΕΒ, ο Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης του Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Πεταλάς. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν έκανε λόγο για μια νέα φάση στην αντιμετώπιση ακρίβεια, σημειώνοντας ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να περάσει στις τιμές των προϊόντων. Με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε μάλιστα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία με την αγορά. Να συμφωνήσουν θέλουν. Τι συμφωνήθηκε λοιπόν. Λοιπόν, το πλαφόν που υπάρχει τώρα στο μεικτό περιθώριο κέρδους ολοκληρώνει τον κύκλο του 30 Ιουνίου και δεν παρατείνεται. Στη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν μια κοινή προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κ. Θεοδωρικάκος λοιπόν είπε ότι η δέσμευση επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις και το επόμενο δίμηνο, ενώ θα υπάρξει προετοιμασία ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται τα νοικοκυριά. Μιλάμε για ένα ποσοτικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τις μειώσεις. Αυτό είναι καλό. Ξεκαθαρίζει όμως ότι επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες οι μειώσεις. Δηλαδή θα το ελέγξουν και αυτό. Αυτό μου λέει ταυτή μου εμένα. Η σκέψη μου. Ότι ναι, θα τις κάνετε τις μειώσεις, αλλά θα τις ελέγξουμε. Και δεν θα τις αφήσουμε έτσι. Δεν θα μας πούνε εντάξει, τα μειώσαμε, γεια σας. Δεν θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Καλό είναι αυτό.
Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, πάντως, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έρχεται με την αποκλιμάκωση των Διεθνών Τιμών του Πετρελαίου και τη σταδιακή υποχώρηση του κόστους μεταφορών και παραγωγής. Εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η αποκλιμάκωση να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το πλαφόν, λέει, το πήραμε ο Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα παρακάτω για τις μειώσεις. Άμα το καταφέρουν και αυτό, πιάστε τον. Βρείτε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έτσι, δεν υπάρχει. Αν αυτό το πράγμα πιάσει, γιατί έτσι όπως το σχεδιάζει ο Θεοδωρικάκος, φαίνεται ότι πιάνει τόπο και όταν έχεις μπροστά σου και τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών και σου λένε ότι ναι, θα το κάνουμε, δεν σε παίρνει να μην το κάνεις. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε.

Να σας πω και κάτι ακόμα που έχει έτσι σχέση με το πετρέλαιο και αυτά, επειδή τα είπε ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλά καλό είναι να σας πω και την είδηση που είναι κοντά με αυτή, έτσι για να καταλάβετε ότι όλα έχουν μια συνέχεια. Αν υπάρχει κυβέρνηση, αν υπάρχει κράτος, αν υπάρχει οργάνωση. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, υπάρχει. Λοιπόν, είπε για τις μειώσεις των τιμών λόγω του ότι έχει αποκλιμακωθεί η ένταση εκεί στο Ιράν και σε αυτά και τα πετρέλαια κάπως πάνε να ξαναγυρίσουν τη μέση εκεί που είπανε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο και αυτό το κάνει η ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής. Υπάρχουν λουκέτα σε πάρα πολλά πρατήρια. Ξέρεις, πρατήρια βενζίνης. Είναι από αυτά που είχαν πιάσουν, ξέρεις, με εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω στο Facebook, στη σελίδα της ΑΔΕ, από κάτω κάποια σχόλια και λέει πείτε μας ποια είναι να τα αποφεύγουμε. Είναι πολίτες που γράφουν στο διαδίκτυο απευθυνόμενοι στο διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, επικροτώντας τις προσπάθειες της ΑΔΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα προστατεύει τους πολίτες. Λοιπόν, έχουν φανεί τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διετούς φράγκης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρανομούν. Η ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με την ίδια ένταση ελέγχους. Είναι από κάποια που γίνανε, ξέρεις, όλα αυτές, όλο αυτόν τον καιρό,

Να σας πω ότι για τον ΟΠΚΠ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε νέα. Σε λίγο, αφού βάλουμε ένα τραγούδι έτσι και επιστρέψουμε με άλλο κλίμα, θα σας πω για την δίκη του Μικρουάγγελου. Περιμένουμε τις αγορεύσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνονται οι αγορεύσεις, να έχουν ξεκινήσει οι αγορεύσεις των δικηγόρων, των συνηγόρων. Η εισαγγελέα της έδρας ήταν καταπέλτης. Πρότεινε την ενοχή μητέρας και συντρόφου της. Δεν είναι πατριός, δεν είχαν παντρευτεί. Όποιος το γράφει έτσι είναι λάθος. Παιδιά, καταλάβετε το. Ξεκινάει λοιπόν η εισαγγελέα και λέει: είναι δύο ανάλγητοι άνθρωποι. Το άνθρωποι ελέγχεται. Και οι δύο λένε ψέματα, είπε η εισαγγελέα. Πρότεινε την ενοχή τους για όλες τις κατηγορίες, θα σας πω όλες μία-μία, και την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Ότι αυτός δεν συμμετείχε, δεν είχε κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, μέσα σε διάστημα, λέει, δύο μηνών, άρχισαν να καταστρέφουν σιγά-σιγά τον άγγελο. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και την αγαπάω αυτή τη εισαγγελέα. Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα σας πω όλες τις πληροφορίες για τον Μικρουάγγελο. Άλλωστε περιμένουμε τις αγορεύσεις. Μετά τις αγορεύσεις θα αποσυρθούν οι ένορκοι για να βγάλουν την απόφαση. Μπορεί η απόφαση να βγει και σήμερα. Ίσως να την έχουμε και εμείς μέχρι τις 6 ώρα όταν που τελειώνει η εκπομπή. Θα το αφήσουμε μετά τις 5 μάλλον να πούμε όλη την ιστορία αυτή. Μετά τις 6.30 σας βγάλω να σας πω για λαγκοκέφαλους, γιατί υπάρχει θέμα για τους λαγκοκέφαλους. Α, καλά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θέλετε να φάτε τσάμπα ψάρι. Σφυρίδα, σκόρπιο, συναγρίδα, αστακό, τσάμπα. Θέλεις, θέλεις. Πόσο κάνει ένας αστακός όταν τον πουλάνε οι ψαράδες στα μαγαζιά? Πόσο να κάνει, παιδί μου, πόσο να κάνει? Πόσο να κάνει μια σφυρίδα, μια συναγρίδα, ένας ροφός? Πες μου ένα άλλο ψάρι που σου αρέσει. Σαργός. Σαργός, πω φίλε, τέλειο, τέλειο. Με γαμοπύλαφο πήγα να πω. Λοιπόν, τέλειο. Όλα αυτά λοιπόν, πώς μπορείτε να τα έχετε τσάμπα στο τραπέζι σας? Πώς? Ψαρεύετε λαγοκεφαλούς, τους πάτε στους ψαράδες και κάνετε ανταλλαγή. Τι, δεν γίνεται? Και όμως γίνεται, φίλε μου, και θα σας το πω μετά.

Λοιπόν, όσο το βλέπω και το ξαναβλέπω το πλάνο αυτό, ρε φίλε, ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι ίσως από τις λίγες στιγμές που βλέπω την αλληλεγγύη, ρε παιδί μου, της γειτονιάς, ενωμένοι όλοι με ένα σεντόνι πανί, τι ήταν αυτό, και να πέφτει η γιαγιά από τον πρώτο όροφο με τη σημαία αγκαλιά, ρε φίλε. Αλλά αυτό που με συνταράσει είναι το ότι είναι όλοι μαζεμένοι, ρε παιδί μου, και το κατάνε όλοι, ξέρεις, εκεί μπαμ,

πέσει πάνω η γιαγιά. Είναι απίστευτο, παιδιά, είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή στο Μέγκα, στον Νίκο Βαγγελάτο, μιλάει η Ρένα, η κόρη της, η κόρη της 73χρονης. Και λέει, τη σημαία η μαμά μου την είχε στο μπαλκόνι. Και λέει ότι μάλλον κρατήθηκε από το κοντάρι της σημαίας και γι' αυτό πήγε τη σημαία μαζί. Are you coming to the tree? They strung up a man. Εγώ γουστάρω που πήρε τη σημαία μαζί, ρε φίλε. Δηλαδή το γουστάρω, το γουστάρω να τρελαίνεστε και να φρικάρουν κάποιοι που είχε τη σημαία πέφτοντας, ρε παιδί μου, και θα βλέπουν όλοι το πλάνο με την ελληνική σημαία να τη σώζει η γιαγιά. Έτσι, τέλος. Εντάξει, αύριο μεθαύριο θα πάει στο Μητσοτάκη. Να το ξέρεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει. Εγώ στο λέω καλά. Ή θα πάει ο Μητσοτάκης αυτή να τη βρει. Σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκεί μπροστά, παιδιά, είναι εκπληκτικό. Δείχνει όλη τη δύναμη που έχουμε ως κοινωνία αν είμαστε ενωμένοι. Αν δεν μας χωρίζουν οι σημαίες, αν δεν μας χωρίζουν τα σύμβολα, τα ψευτοσύμβολα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει. Προσπαθώ να έχω τις καλές ειδήσεις μπροστά. Έτσι μόνο και μόνο γιατί, ρε παιδί μου, θα φτάσουμε σε λίγο να μιλήσουμε για τον Άγγελο και εκεί με παίρνει πολύ από κάτω με την κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ από κάτω. Μου στέλνει μήνυμα και ένας φίλος. Ναι, ξέχασα. Έχεις δίκιο, φίλε Στέργιο, έχεις. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πολύ δημοκρατικό. Σαν το δημοκρατικό τρόπο που έχει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στο κόμμα του. Παρετήστε από βουλευτές και έρχεστε. Πώς να αφήσουν 6-7 χιλιάρικα, ρε φίλε, το μήνα τώρα όμως, πού θα τα βρούνε, Έχει που έχει τα προβλήματά της η αριστερά που πλακώνονται όλοι μεταξύ τους εκεί. Νέα αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, με πώς λένε την άλλη, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, τέλος, εκεί το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, όλοι αυτοί. Λοιπόν, έφαγε μήνυση ο Κυριάκος Βελόπουλος από τον κύριο Σακελαρίδη και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πώς έχουν μείνει εκεί. Σήμερα λοιπόν πήγαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο επικεφαλής της αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης, οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα, ξέρετε αυτοί που πήγαινε τότε εκεί με τους φλωτήλες στη Γάζα με ένα μπουκάλι γάλα και ένα σακουλάκι αλεύρι στο χέρι για να ενισχύσει τους Παλαιστίνιους. Α, και ο Θοδωρής Δρίτσας μαζί, ναι, μην το ξεχάσουμε μόνο. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν και πήγαν να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Τη μήνυση μάλιστα υπογράφουν και η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Ευκλήδης Εκαλώτος. Γιατί λοιπόν του υπέβαλαν μήνυση του Βελόπουλου? Γιατί όπως αναφέρει η μήνυση που την έχω μπροστά μου, στις 10 Ιουνίου του 2026, στη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, είχε ερωτηθεί εάν τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως: τη βουλιάζεις. Ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε τη συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης. Το σκεπτικό λοιπόν της μήνυσης της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών της λέει: προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, βύθιση βάρκας ή την πρόκληση ναυαγίου, με βέβαιο αποτέλεσμα το θάνατο προσώπων. Κατά προσώπων. Με μόνο κριτήριο τη φυλή και την εθνική καταγωγή τους. Είτε το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών, μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε μετά τη μήνυση. Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, λέει η ανακοίνωση. Και καταλήγει. Η Νέα Αριστερά με τη σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φράγμος στις μυσαλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης πολιτικής και νομικής που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η αριστερά απέναντι στην ακροδεξιά. Μια απλή ερώτηση εγώ. Δεν τους είδα τόσο ευαίσθητους
με τον Πακιστανό μετανάστη που άφησε παραπληγική μια κοπελίτσα στην Πάρο πριν από κάποια χρόνια και ακόμα αυτό το κοριτσάκι χαροπαλεύει. Τη Μυρτώ λέω, ναι. Δεν σας είδα ρε ευαισθητούλιδες να πείτε κάτι για τη Μυρτώ. Δεν σας είπα, δεν είπα να βουλιάζουν οι βάρκες. Έτσι, καμία σχέση, ποτέ. Αλλά βγείτε ρε και για αυτό το κοριτσάκι. Βγείτε για το Σκοπιανό να πείτε για γυναικοκτονία εδώ στην στα Χανιά. Πού είσαστε ρε ευαισθητούλιδες? Άμα ήταν Έλληνας ο δράστης, θα είχατε βγει τώρα στα κάγκελα εκεί, έτσι. Με κάτι Παναγιωτάκηδες εκεί πέρα, κάτι περίεργες, κάτι τύπισες που το παίζουν τώρα ότι μιλάνε και να κατεβάσουν και τον νόμο της συνεπιμέλειας. Ε, αυτές οι περίεργες εκεί, οι τύπισες, οι φεμινίστριες, τύπου φεμινίστριες, έτσι. Λοιπόν, βγείτε ρε για το Σκοπιανό, δεν βγήκατε να πείτε τίποτα, καμιά γυναικοκτονία, ε. Μπα, δεν μας ενδιαφέρει, ε. Ήταν Σκοπιανός. Δηλαδή δεν σας νοιάζει που ήταν η γυναίκα Ελληνίδα, Χανιώτισσα. Αλλά ήταν Σκοπιανός, δεν πιάνετε αυτό σαν γυναικοκτονία. Αυτό είναι κάποια σκότωσε, ε. Κάπου, κάπως, κάποτε. Φιντάνια. Τρομερές τύπισες. Απίστευτες καφρίλες έχετε κάνει. Εις βάρος των παιδιών. Εις βάρος αυτής της κοινωνίας που σας ανέχετε. Λοιπόν, βγείτε και πείτε για όλα ότι σας θεβέστετε για όλα και όχι μόνο για αυτά. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνατε στη Γάζα με ένα ποτήρι γάλα. Και αυτό ξέρεις το είχαν από πάνω με χαρτοπέτσατε, έτσι μη χυθεί το γάλα από τα κύματα, ε? Και ένα σακουλάκι αλεύρι του ενός σκυλού. Μην ξοδευτούμε κιόλας, γιατί ξέρετε, άμα χυθεί το αλεύρι στη θάλασσα, ζυμώνεται και γίνεται ψωμί μεγάλο. Οπότε μην καταστρέψουμε και τη θάλασσα, γι' αυτό το κάνανε έτσι. Τα αυτά πηγαίναν λίγα-λίγα. Δηλαδή έπαιρνε ένα σακουλάκι αλεύρι πέρκα και ένα κουτί γάλα, το πήγαινε, θα ξαναρχόταν, θα ξαναπήγαινε με άλλο. Μέχρι να συμπληρωθεί, ξέρεις, ο τόνος για να βοηθήσει όλη την Παλαιστίνη. Αυτοί λοιπόν οι άσχετοι που μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό και μας λένε για ένα σωρό πράγματα, να βγούμε στους δρόμους, να κάνουμε, να δείξουμε, να ράνουμε. Αυτοί που μιλάνε για αντιρατσισμό, αυτοί που μιλάνε για ακροδεξιές πολιτικές, αυτοί που μιλάνε για όλα αυτά, ας βγούνε λοιπόν να υποστηρίξουν και τη Χανιώτισσα εδώ πέρα, που τη σκότωσε ο Σκοπιανός. Αυτό δεν είναι γυναικοκτονία. Ε? Α, όχι, ε. Ή για το μικρό άγγελο, βγήκαν να πούνε τίποτα. Πού είναι αυτές οι οργανώσεις? Πού είναι? Όταν σκοτώσανε οι αστυνομικοί τότε τον Ρωμά στο πέραμα. Που πήγε να του εμβολήσει τρεις φορές με το αμάξι του, που ήταν μάλλον τρεις μέσα, και τον πυροβόλησαν για να σταματήσει και ο νεαρός έχασε τη ζωή του από τη σφαίρα. Βγήκαν και κάνανε πορείες σχεδόν τα κάψαν όλα. Τώρα, πού είσαστε? Έλα ρε ευαισθητούλη, δεν σας ψάχνουμε, ρε γάμο. Σας ψάχνουμε, δεν μπορώ να σας ψάχνω. Κάντε κάτι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να σας πω μια είδηση για τα Χανιά. Ποινή φυλάκιση χωρίς αναστολή στον νεαρό που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του και μετά επιτέθηκε στους πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν τη φωτιά. Καλά μάθα. Δεν τον αφήσανε, χλωρό κλαρί μπήκαμε. Μπαμ, εκεί. Λοιπόν, δικάστηκε σήμερα. Τι να πεις, 3 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Καλά να πάθει. Φίλε, πας και μετά σπέντε στο συνεργείο που, στο πυροσβεστικό όχημα που πήγε να βοηθήσει εκεί για την κατάσταση, να μην πιάσουν φωτιά και τα λοιπά, σπίτια. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό όμως, ποια είναι η έκπληξη. Η έκπληξη. Σιγά, ναι. Έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν και εκκρεμούσε βάρος του και τα δικαστήρια. Για πολλά πράγματα. Ας, μην το ψάχνεις. Την είδηση την είπαμε, έτσι. Είναι μια από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Τι θα έρθουν να μου πούνε κάτι συγγενείο, ας μου πούνε ότι θέλουν. Δεν πειράζει, ας τους. Παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν στο Πασόκ. Έτσι. Ήταν στο Πασόκ με τον Γιώργο Παπαδρίου. Τότε ο Γιώργο Παπαδρίου την είχε βάλει, ο Γιωργάκης. Την είχε βάλει στο Πασόκ, την είχε κάνει πρώτη γούρια εκεί πέρα. Έφυγε τώρα αυτή, πήγε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα φεύγει να πάει στην Ελλάδα. Πάρε φίλε. Ξέρεις ποιους λυπάμαι εγώ. Δεν θα το πιστέψεις. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι για λύπηση. Με όλους αυτούς που κάνουν τώρα μεταγραφές από τον ακόμα στο άλλο. Ποιος είναι για λύπηση. Πού πάει το μυαλό σου. Όχι, δεν είναι αυτός. Εγώ λυπάμαι αυτούς τους τύπους που τους κάνουν τα γραφικά με τις ετικέτες, τις ταυτότητες, με τα φυλάδια, ότι εμείς είμαστε εδώ να σας σώσουμε και τέτοια. Ότι από τη μία πρέπει να γράφουν Πασόκα, από την άλλη πρέπει να γράφουν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρέπει να γράψουν Ελλάς. Και ποιος είναι, έχουν γράψει και ένα αριστερά κάποιοι. Δηλαδή έχουν πάει και ξέρεις από εκεί τούμπα. Λοιπόν, τους λυπάμαι αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή ξέρεις τι δουλειά έχουν. Δεν τους προλαβαίνεις καταρχήν. Από τη μία μέρα στην άλλη είναι σε ένα άλλο κόμμα και εκεί που σου τυπώνουν τα φυλάδια για να πας να πετάξεις, που απαγορεύεται, αλλά το κάνουν κάποιοι, τους έχεις και κάνουν μεταγραφές. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι τώρα, σου βγάλουν νέες φραγίδες, νέες κάρτες, νέα φυλάδια, νέα σλόγγαν. Να σκεφτείς και τα σλόγγαν. Εντάξει, μπαίνεις εσύ ή στο ChatGPT και λες: παίρνω μεταγραφή από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, βρες μου ένα ωραίο σλόγγαν. Τι θα σου πει, ότι είσαι βάτραχος, ότι πηδάς. Πλάκα, πλάκα.

Λοιπόν, το βάλα στο ChatGPT. Λέω στο ChatGPT, θα σας πω και την ερώτηση. Είμαι στο Πασόκ και κάνω μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ κάνω μεταγραφή στην αριστερά και από την αριστερά τώρα καταλήγω να πάω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πες μου ένα σλόγγαν, τι να κάνω. Και επειδή δεν είναι ηλίθιο το ChatGPT, τι μου απαντάει. Αν το λες σατυρικά για τις συνεχείς κομματικές μετακινήσεις, μπορείς να παίξεις με το θέμα του αιώνιου μεταγραφόμενου. Μερικές ιδέες. Και μου απαντάει. Δεν αλλάζω ιδέες, αλλάζω μόνο κόμματα. Η πολιτική μου πηξίδα έχει GPS με συνεχείς επανυπολογισμούς. Από μεταγραφή σε μεταγραφή μέχρι να βρω τον εαυτό μου. Δεν είμαι αποστάτης, είμαι συλλέκτης κομματικών καρτών. Το ταξίδι έχει σημασία, όχι ο πολιτικός προορισμός. Έχω περισσότερες μεταγραφές και από ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Πολιτικά πολυσυλλεκτικός από κούνια. Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνεχίζεται. Ακολουθώ την αριστερά όπου κι αν μετακομίσει. Το βιογραφικό μου θέλει παράρτημα μόνο με τις κομματικές μεταγραφές. Και μου λέει το ChatGPT μετά. Αν το θέλεις πιο καυστικό, ένα σύνθημα που θυμίζει ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδο είναι. Ελεύθερος μεταγραφών, υπογράφω που φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Λοιπόν, το καθιερώνουμε. Ό,τι και η επικαιρότητα και να έχει, όσο βαριά και αν είναι, κάθε μέρα θα έχουμε το δεκάλεπτο του ChatGPT. Τέλος. Θα σας βάζω μέσα ό,τι λένε πολιτικοί, ό,τι αυτό, και θα το βγάζουμε. Και θα το παίζουμε στον αέρα. Γουστάρετε, μέσα. Μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα από την Αθήνα, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Ρώτα τον, θέλω κι άλλα, να δούμε τι θα σου γράψει.

Λοιπόν, και επειδή το ChatGPT έχει τα ωριά του, έτσι, μου κάνει προτάσεις. Δηλαδή λέει ποδοσφαιρικού τύπου, αν το θες για περισσότερη πλάκα. Έχω αλλάξει περισσότερες παρατάξεις από όσες φανέλες ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η πολιτική είναι μαραθώνιος και εγώ αλλάζω ομάδα σε κάθε σταθμό. Μεταγραφή με δικαίωμα επαναγοράς. Υπογράφω συμβόλαιο αορίστου πολιτικής αναζήτησης. Δεν καίω γέφυρες, κρατώ ανοιχτές μεταγραφικές πόρτες. Μου λέει μετά, πιο καυστικά, μου έχει δει προτάσεις. Λοιπόν, πάμε. Δεν κάνω πολιτική καριέρα, κάνω περιοδεία. Κόμμα να είναι και ό,τι να είναι. Έχω αλλάξει περισσότερα κόμματα από ότι ο προπονητής αλλάζει ενδεκάδα. Η ιδεολογία μου είναι all inclusive. Από γραφείο σε γραφείο, πάντα στην πρώτη γραμμή των μεταγραφών. Το μόνο σταθερό στην πολιτική μου πορεία είναι η αλλαγή κόμματος. Μου έχει και μια κατηγορία σαν προεκλογικό σύνθημα. Ενώνω τις τάσεις περνώντας από όλες. Έχω εμπειρία από όλο το φάσμα της αριστεράς. Μεταγραφές με συνέπεια. Από το Πασόκ μέχρι την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μια ζωή στο δρόμο. Και όταν καταλήγεις στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιο είναι το σύνθημα? Ήρθα για να προσφέρω εμπειρία από όλες τις προηγούμενες μεταγραφές. Τέλος.

Λοιπόν, από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά και τώρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μόνο που δεν έχω αλλάξει, λέει, είναι το αφημί. Άλλο ένα τέτοιο να μου στείλει ο συνάδελφος από την Αθηνά, θα πω το όνομά του. Το λέω. Φίλε, στείλτε και στείλε κι άλλο. Αυτό δεν είναι ChatGPT. Ήταν από συνάδελφο. Ψηφίζω αλλαγή κυρίως στη δική μου κομματική διεύθυνση. Δεν είμαι πολιτικός γυρολόγος, είμαι ιδεολογικός τουρίστας. Η πορεία μου δεν είναι ζιγζακ, είναι πολιτικός λαβύρινθος. Στην επόμενη μεταγραφή δώρο και κομματική ταυτότητα. Αυτά τα τελευταία που σας είπα μου τα στείλανε ακροατές. Δεν είναι από το ChatGPT. Έχετε μπει όλοι στο ChatGPT τώρα και κεντάτε, έτσι. Λοιπόν, κεντήστε, στείλτε. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι από εδώ κοντά μας, έτσι, ποδοσφαιρόφιλος. Έχω κάνει, λέει, τόσες μεταγραφές που περιμένουν να με ανακοινώσει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πολιτικός χωρίς μεταγραφή είναι σαν καφές χωρίς ζάχαρη. Δεν ψάχνω κόμμα, ψάχνω το επόμενο δελτίο τύπου. Αυτό είναι ωραίο. Η κομματική μου πορεία έχει περισσότερα επεισόδια από τη Λάμψη. Αν υπήρχε κάρτα μέλους με πόντους από τις μεταγραφές, θα είχα πάρει δωρεάν Υπουργείο. Εντάξει, αυτός που μου το έστειλε αυτό πρέπει να είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Μεσίτης. Αν η ιδεολογία ήταν Airbnb, θα ήμουν super host. Σταθερός στις μετακινήσεις μου. Η μόνη μου πάγια θέση είναι η επόμενη θέση. Δεν έχω πολιτική έδρα, έχω πολιτική roaming. Αριστερά, πιο αριστερά, ακόμα πιο αριστερά και βλέπουμε.

Ωρε φίλε, τι πάθαμε. Ήταν ωραίο αυτό. Με το ChatGPT ήταν ωραίο. Δηλαδή, στο τσακ μπάμιδες πώς γίνονται οι θεματάρες. Και μου στείλαν και μηνύματα. Λοιπόν, παιδιά, κρατήστε τα όλα, γιατί θα έχουν κάθε μέρα τέτοια ερωτήματα. Θα ξεκινώ με την ChatGPT και μετά του πηγαίνετε κόντρα εσείς. Κοίτα, σε κόντρα. Αυτό έχει γίνει ποτέ, λες. Κόντρα ChatGPT με το πραγματικό χιούμορ των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μπορεί και να έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι. Και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις... όχι, δεν έχουμε ειδήσεις τώρα, έχουμε διαφημίσεις μόνο. Εντάξει, ωραία, ειδήσεις μετά. Λοιπόν, και μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό που έγινε στο Σαρακίνικο με τη γυναίκα εκεί στο, που πήγε να πληγεί και δεν έχουν τραβήξει βίντεο. Δηλαδή, είναι αυτό το γελίο που βλέπουμε, ξέρεις, ο άλλος πνίγεται και κάποιος τραβάει βίντεο. Και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη να μας τα πει αυτά, γιατί έκανε και μια ανακοίνωση. Και γιατί βγάζω τον κύριο Βάλη σήμερα. Τον κύριο Βάλη, θα σας το πω μετά γιατί. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θυμήσου.
1: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
4: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
4: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και τα λέω στα γρήγορα γιατί πρέπει να προλάβω τα πάντα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα τελείωσαν οι αγορεύσεις των δικηγόρων. Αποσύρθηκε η έδρα και η απόφαση θα βγει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Για τον τρίχρονο άγγελο. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την κυρία Παναγιωτίδου εδώ στην εκπομπή να μας πει τι έχει γίνει σήμερα εκεί πέρα. Είναι η γυναίκα η οποία έχει, η δικηγόρος η οποία έχει τον βιολογικό πατέρα. Έτσι. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο μόνος που θα θωωθεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα έχουμε σήμερα τον καλεσμένο εδώ τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ. Γιατί αυτό που έγινε σήμερα αυτό που έγινε στο Σαρακίνικο, καταρχήν είναι τρελό, έτσι. Η άλλη να σκυλοπνίγεται και η άλλη να τραβάνε βίντεο. Ρε βούτα μέσα βοήθα. Να βουτήξε βούτα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτό όλο όμως το σκηνικό, πριν από ένα χρόνο περίπου, θα μας το πει ο κύριος Βάλης, είχαν κάνει ερώτηση προς τους υπουργούς για αυτό το σκηνικό που θα μας περιγράψει τώρα ο κύριος Βάλης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά. Προσπαθώ να είμαι καλά με αυτά που βλέπω και ακούω, προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος.
0: Καταρχήν πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι έγινε στο Σαρακίνικο όλο το story σήμερα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι εξίσου σημαντικό.
0: Ναι, μετά θα πάμε σε αυτό. Μετά θα πάμε στην πρόταση.
1: Ναι, απάνω σε αυτό το θέμα είναι.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται πριν ένα χρόνο να έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι εκεί. Να έχουμε στείλει επιστολή, να έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Να έχει γίνει μεγάλος χαμός στα μέσα. Να έχουμε στείλει προτάσεις, ιδέες, πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο μία γυναίκα αποτύχει να μην πεθαίνει και να μην έχει γίνει τίποτα απολύτως.
0: Και να την τραβάνε και βίντεο, έτσι.
1: Και αντί να δώσει ένα χέρι κάποιος ή να μπει κάποιος μέσα να βοηθήσει, να δουν πώς μπορεί να γίνει, την τραβάγανε βίντεο που τη χτύπαγε τα κύματα γύρω-γύρω, την ιστροβίλησαν και τη θα ήταν να πέσει πάνω στα βράχια, να χτυπήσει το κεφάλι της, να πεθάνει. Και λέω τώρα εγώ, πρέπει να πεθάνουν το καλοκαίρι και φέτος κόσμος για να πάρουμε κάποιο μέτρο που δεν κοστίζει κάτι, ή θα πρέπει επιτέλους αυτοί λεβέντες να ακούνε τι τους λέμε και να μπορέσουν να κάνουν κάτι για τον κόσμο και την ασφάλεια.
0: Η αλήθεια, είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι είχατε κάνει μια πρόταση γι' αυτό. Θα το παίξουμε σε λίγο στο politica.gr την πρόταση που είχατε κάνει.
1: Όχι, και θα σας την πω κιόλα που δεν έχει κανένα κόστος. Και ήταν πολύ ωραίες ιδέες και δεν έχει υλοποιηθεί καμία και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Και λέω τώρα εγώ, ποιος είναι ο λόγος, κύριε Τσιμπουνιδάκη, μπορείτε να μου πείτε εσείς για ποιο λόγο, ενώ έχουν ενημερωθεί όλοι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Για απαντήστε μου εσείς υπεύθυνα για την ασφάλεια των ανθρώπων και των τουρισμών στο πιο γνωστό μέρος που πάνε χιλιάδες άτομα κάθε μέρα.
0: Εντάξει, έχουν και αυτοί όμως την ευθύνη που βουτάνε μέσα, έτσι. Έχουν και αυτοί την ευθύνη τους που βουτάνε μέσα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, μισό λεπτάκι. Και εγώ έχω την ευθύνη αν περάσω κόκκινο φανάρι. Είναι όμως η τροχιά, είναι κάμερες AI, είναι πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή εμείς θα γίνουμε στη φύλακα του εαυτού μας και θα πούμε «Α, μην περάσεις απέναντι, έχεις την ευθύνη, αλλιώς θα σκοτώσεις άνθρωπο». Δεν πρέπει όταν δεν γίνεται αυτό να υπάρχουν κάποια μέτρα, νόμοι και κάποια πράγματα που να είναι αποτρεπτικά.
0: Επειδή είναι, επειδή είναι από τις παραλίες που όντως πηγαίνει πολλοί κόσμος εκεί, όταν είδανε το κύμα να είναι τόσο μεγάλο, να έχει τόσο αμποφόρ, από μόνοι τους δεν σκεφτούν, δεν πρέπει να βουτήξουν.
1: Ωραία. Και εσείς λοιπόν από μόνος σας δεν πρέπει να σκεφτείτε όταν έχει κόκκινο φανάρι να μην περάσετε ή να μην πίνετε. Γιατί όμως ο εκάστοτε Νίκος, Γιώργος, περνάει κόκκινα φανάρια, πίνει, δεν βλέπει πεζούς, δεν βλέπει τίποτα και γίνονται ατυχήματα και θανατηφόρα. Για πείτε μου.
0: Εντάξει, έχει μια διαφορά.
1: Όχι, έχει, δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί στη στεριά βάλαμε κάμερες, αυξήσαμε τα πρόστιμα, αυστηροποιήσαμε τις ποινές. Στη θάλασσα μπορεί, ξέρετε από πότε έχει να γίνει κάτι στον κώδικα της? Ξέρετε από πότε έχει να γίνει ανανέωση στη θάλασσα?
0: Για
1: από το 1950 και από το 1970.
0: Αυτό
1: έχει
0: είναι,
1: να γίνει κάποια ανανέωση. Άρα δηλαδή εμείς στον κόκ της θάλασσας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχουμε να κάνουμε παρέμβαση από προ Χριστού και συζητάμε τώρα αυτά που μου λέτε και στη στεριά.
0: Η κοπέλα είναι καλά τώρα, τι έχετε μάθει? Η κοπέλα είναι καλά?
1: Η κοπέλα είναι καλά, αποτύχει είναι καλά, αλλά δεν ξέρω αν όλο το καλοκαίρι θα είμαστε τόσο τυχεροί και με άλλους ανθρώπους.
0: Θα βλέπει και τον εαυτό της τώρα στα βίντεο που την τραβούσαν όλοι, μια χαρά. Ναι, ηρωνικά το λέω, έτσι. Ηρωνικά το λέω.
1: Η γυναίκα, αν χτύπαγε το κεφάλι, θα έμενε εκεί και θα πέθαινε μια νέα γυναίκα επειδή κανείς δεν έχει πάρει μέτρα και εμείς τα έχουμε στείλει εδώ και ένα χρόνο και
0: κάνω,
1: δεν απάντησαν ποτέ.
0: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι θα έπρεπε με αυτή η παραλία να φυλαχθεί, έτσι, με κάποιο τρόπο.
1: Μπράβο,
0: αλλά
1: μπράβο.
0: Να σας πω κάτι, μου θυμίζει και την εποχή που, θα σας πω εγώ μια περίπτωση. Πρωτοχρονιά ετοιμαζόμασταν να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν το βράδυ της πρωτοχρονιάς σε βάρδια. Και ξαφνικά τρέχαμε πάνω σε κάτι βουνά για έναν παππού και μια γιαγιά που είχαν πάει σε ένα χωράφι, ενώ έβρεχε καταρακτοδός και ήταν θεομηνίες, και πήγανε σε ένα βουνό πάνω να μαζέψουν χόρτα. Και μέχρι τις 3 ώρα τους ψάχναμε. Δεν φταίει τώρα και η πολιτική προστασία που τους έψαχνε. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ.
1: Απόλυτα, αλλά μιλάτε για δύο Έλληνες που το κάνανε εν συνείδηση. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα και δεν γνωρίζει τα Μελτέμια και τους Βοριάδες και δεν μπορεί να καταλάβει την επικίνδυνοτητα.
0: Όχι, εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι τώρα, γιατί μπαίνουν μέσα στο ΙΜΕΤΕΟ, αυτό έχουν όλοι στα κινητά τους.
1: Άρα θέλετε να μου πει το άλλος που έρχεται να κάνει διακοπές, ασχολείται με το Γουίντι και το ΜΕΤΕΟ, άρα θα πρέπει οι τουρίστες να γίνουν μετεωρολόγοι, να προβλέπουν καιρούς ανέμους.
0: Εντάξει, δεν είπα τόσο πολύ.
1: Και εμείς να πάρουμε μέτρα.
0: Δεν είπα τόσο πολύ.
1: Εγώ είμαι κάθετος και αντίθετος, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρέπει άμεσα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να υπάρχει πολιτική βούληση και ό,τι είναι θέμα ασφάλειας να υπάρχει.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει εκεί δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει.
1: Νούμερο 1. Να, η παραλία, επειδή δεν είναι οργανωμένη, να μπουν κάποιες σημάνσεις και σημαδούρες που δεν υπάρχουν για τον κόσμο που βουτάει.
0: Πάλι θα πήγαινε κάποιος μόνος του.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες να υπήρχε ένα βαγοσώστης ή κάποιος που τις ώρες που είναι για το κοινό που επισκέπτονται να υπήρχε ένας έλεγχος που δεν υπάρχει. 2. Να υπήρχαν κάποιες ειδικές ταμπέλες, να υπήρχε μια ειδική περίφραξη, να υπήρχε μια νομοθεσία που να έλεγε βάσει του λιμενικού που είναι η περιοχή ότι όταν έχει ακραία καιρικά φαινόμενα απαγορεύεται να περάσεις, να κατέβεις στους βράχους και να κολυμπήσεις και οτιδήποτε και να υπήρχε και φύλαξη και έλεγχος.
0: Μια νοτελεία.
1: Ναι.
0: Και άμα κάποιος μόλις αυτές τις σημάνσεις περάσει και πάει και κάνει το ίδιο.
1: Ναι, αν υπάρξει φύλαξη, αν υπάρξει ναυαγοσώστης, αν υπάρχει έλεγχος και το κλείνεις και είναι περιφραγμένο, δεν μπορεί ο άλλος να πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να περιφράξεις τα πάντα στη Μήλο, ειδικά και στο Σαρακίνικο, δεν μπορείς να το περιφράξεις. Μιλάμε για...
1: Άρα δεν μπορούμε να το περιφράξουμε, δεν μπορούμε να το φυλάξουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε σημαδούρες, δεν μπορούμε να βάλουμε ναυαγοσώστη, δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλα. Ας αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει στα βράχια, να μπαίνει με 8 μποφόρο στη θάλασσα βορειά κύμα, να πεθαίνει ο κόσμος μέσα στα βράχια και αυτό είναι ένα πολύ καλό διαφημιστικό του τουριστικού προϊόντος σε ένα πολύ ωραίο μέρος και σε ένα πολύ ωραίο
0: εντάξει,
1: σημείο.
0: Δεν είπαμε αυτή να κάνουμε λύση. Και σποτ, έλατε να πνιγείτε και εμείς σας τραβάμε βίντεο, αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα, εγώ τώρα σε αυτά δεν τα ακούω,
0: ωραία.
1: Γιατί με 15 χρόνια μέσα στη θάλασσα έχουμε πει 10 πράγματα, δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι ντροπή για το θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα για την ασφάλεια των λουόμενων και του κόσμου να μην παίρνουμε μέτρα που δεν κοστίζουν τίποτα.
0: Το κατάλαβα.
1: Άρα θα έπρεπε να πάρουν μέτρα. Αυτό είναι
0: ωραία.
1: Με αγάπη.
0: Εγώ το δέχομαι, το κατάω. Το δέχομαι, το κατάω. Πείτε μου τώρα κάτι. Πάμε στα καλά, στα ευχάριστα. Να πούμε και ευχάριστα.
1: Αν υπάρχουν.
0: Ναι. Η τροφοδοσία στο σκάφος που δουλεύετε, που είσαστε καπετάνιος, πώς γίνεται. Πάτε σε κάποιο λιμάνι και παίρνετε ψάρια, έτσι δεν είναι. Άμα θέλει ψάρι,
1: ξέρω.
0: Ωραία. Να ανταλλάσσατε, θα το βλέπατε το έργο.
1: Τι να γίνεται την ανταλλαγή. Δηλαδή, να μου δίνανε ψάρι και να τους έδινα κρέας.
0: Να τους δίνετε λαγοκέφαλους.
1: Τι να τους κάνει, λαγοκέφαλοι δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Μόνο τι να πάρουν 5 ευρώ το κιλό ή να τους έχουν για να τους έχουν για να τους βλέπουν για να το κάνουν έτσι χαμηλά.
0: Ναι, αλλά έμαθα εγώ ότι αυτό. Έμαθα ότι πλέον. Έμαθα ότι σε όλη τη χώρα αυτό υπάρχει τώρα πλέον. Δηλαδή πάει ο κόσμος ψαρεύει, πιάνει λαγοκέφαλους, τους μαζεύει, τους δίνει στους ψαράδες και οι ψαράδες τους δίνουν ένα σαργό, μια σφυρίδα, μια σκορπίνα μεγάλη. Πώς το βλέπετε
1: ωραίο,
0: αυτό.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Με 5 ευρώ όμως το κιλό του συμφέρει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί άμα δώσεις 10 λαγοκέφαλους που είναι 50 κιλά και πάρεις ένα ροφό που είναι 7 κιλά, το συμφέρει τον ψάρα.
1: Ναι, ανάλογα με τα χρήματα, σωστά. Αλλά θα μπορεί και ο άλλος μωρέ με ένα καλάμι να πιάσει τόσο. Συνήθως τα καΐκια μπορούν να κάνουν τέτοια δεδομένα.
0: Εδώ ένα σπιτσιρικά στο παλιό φάλιρο με καλάμι πιάσε 15 κιλά. 150 κιλά, λάθος.
1: Γιατί τρέχει διαγωνισμός που έχουμε κάνει για την προκήρυξη λαγοκέφαλου και εμείς ως Ένωση.
0: Α, κάνατε
1: και εσείς. Καλό χρήμα. Ναι, κάνουμε διαγωνισμό, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Όχι, όχι, τώρα το
1: μου το λέτε. 500 ευρώ όποιος πιάσει ή σκοτώσει τους περισσότερους λαγοκέφαλους στο Instagram και 500 ευρώ στο TikTok.
0: Από σήμερα με το που τελειώνει την εκπομπή λαγοκέφαλο το κυνηγάω. Να το ξέρετε.
1: Ξεκινήστε κανονικά. Γιατί λέμε αφού δίνει η κυβέρνηση 5 ευρώ το κιλό, ας κάνουμε κι εμείς για δύο τυχερούς από 500 ευρώ αν θα καταφέρουν να πιάσουν τους περισσότερους περισσότερα κιλά να κερδίσουν.
0: 500 ευρώ σε πόσα άτομα θα δώσετε.
1: 500 ευρώ σε έναν από το Instagram και 500 ευρώ σε έναν από το TikTok.
0: Α, ωραίο. Μια χαρά.
1: Άρα είμαστε πρωτοποριακοί, όπως βλέπετε, και με το κομμάτι του λαγοκέφαλου, παρακαλώ.
0: Εγώ χθες πάντως εκεί που ήμουν στη Χερσόνησο είδα έναν τύπο που πήγε και έδωσε, γιατί το είδα μπροστά μου, έδωσε 12 κιλά λαγοκεφαλούς, 12 κιλά. Ήταν ένας μεγάλος πολύ και πιο μου μικρή. Και του έδωσε μία σφυρίδα που ακόμα τη ζηλεύω, έτσι, ακόμα ξερογλύφομαι. Την είδα δηλαδή εκεί μεγάλη και λέω, κοίτα να δεις ψαρούγκλα τώρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, το ζήλεψα. Και αφού είπα, θα πάρω καλάμι και θα αρχίσω και εγώ με το γιο μου να ψαρεύουμε.
1: Ωραία πράγματα. Να ψαρέψετε, γιατί όχι.
0: Ωραία, λοιπόν, βάλτε δίχτυ εκεί στο σκάφος.
1: Με το ψάρεμα και το δίχτυ έχετε να λαμβάνετε κιόλας. Άρα έχουμε και κέρδος.
0: Ωραία, θα το κάνω. Θα δοκιμάσουμε και εμείς οι τύχοι μας. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να μας πείτε τα αποτελέσματα έτσι, του διαγωνισμού αυτού για να το βγάλουμε και στον αέρα.
1: Εννοείται, με χαρά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολύ. Καλές θάλασσες να έχετε και μιλάμε μέσα στη βδομάδα, θα ξαναβγούμε πάλι έτσι, γιατί έχει πολύ θάλασσα το θέμα.
1: Με χαρά, όποτε ωραία θέλετε εδώ είμαστε.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ωραίος, είναι φοβερός. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, να περάσουμε στα σοβαρά τώρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, το πάμε τρένο σήμερα. Γιατί πραγματικά οι εξελίξεις τρέχουν και ειδικά για αυτή την υπόθεση του Μικροάγγελου την έχω συνδέσει πάρα πολύ με τον ερχόμενο μου εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου. Είναι η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του άδικο χαμένου τρίχωνου Άγγελου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλή τσιμπονεδάκη.
0: Κυρία Παναγιωτίδου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μόλις τελειώσανε, είναι επίπονες οι διαδικασίες και...
0: Δύσκολη μέρα σήμερα με τις αγορεύσεις, έτσι?
1: Ναι, είναι δύσκολη μέρα με την έννοια ότι, εντάξει, αυτή η δίκη που πλέον έχει διακοπεί τόσες φορές και διεξοδικά αναλύθηκαν τα ζητήματα, φτάνει πλέον προς το τέλος. Είχαμε σήμερα την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.
0: Να τα πούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος. Πολύ πιο απλά. Θα σας οθήσω σε αυτή την κουβέντα, όχι στα πολύ καθαρά νομικά. Ξέρετε πόσος κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή να ακούσει ένοχη, ένοχη, ένοχη? Θα τα ακούσει δύο φορές ή τρεις φορές αυτή τη λέξη? Τι λέτε?
1: Εντάξει, σήμερα είχαμε την πρόταση της κυρίας Αγγελέως.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τους κατηγορούμενους που δεν έχει πρόσωπο. Πάντως πρότεινε έτσι επιγραμματικά να σας πω για τον πρώτο και τη δεύτερη την ενοχή τους όπως κατηγορούνται, για όλα δηλαδή αυτά που φέρονται ότι έχουν τελέσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο με το οποίο εισήχθη η απόφαση. Για τον εντολέα που εκπροσωπώ εγώ, η εισαγγελέα πρότεινε την απαλλαγή από τις κατηγορίες.
0: Ναι, ήταν.
1: Η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο, βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση της κυρίας Αγγελέως. Η τελική απόφαση θα την έχουμε αύριο για όλους τους κατηγορούμενους.
0: Νομίζω όμως ότι αυτή η έδρα εσάς, πώς σας φάνηκε ως συνήγορος, ως νομικός? Έχετε συναντήσει δεκάδες, εκατοντάδες από έδρες, έτσι, υπόθεση.
1: Καταρχήν, δεν είναι γενικώς και η θέση και μου και του κάθε συνηγόρου να κρίνουμε ή να χαρακτηρίζουμε μια έδρα.
0: Αυτό να σας πω γιατί το ρωτάω, ναι. Αυτό. Γιατί έχω δει αυτούς τους ανθρώπους πάνω στην έδρα να μην έχουν αφήσει ούτε μία γραμμή, ρε παιδί μου, από τη δικογραφία ή από οτιδήποτε, χωρίς να την εξετάσουν. Αυτό.
1: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι από την διαδικασία όπως ακολουθήθηκε, ότι το δικαστήριο που δικάζει αυτή την υπόθεση την εξέτασε με τη σοβαρότητα που της άρμοζε, εξαντλητικά επισκόπησε τα στοιχεία, εξαντλητικά εξέτασε και τους μάρτυρες, εξού και η δίκη διήρκεσε τόσες πολλές ημέρες. Άρα από την άποψη έτσι, της δικονομικής διαδικασίας ακολουθήθηκε μια άψογη, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία.
0: Είδαμε ότι δεν δέχτηκε ούτε ένα παραθυράκι, επειδή μου, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, η μητέρα και ο σύντροφός της, που για μένα λάθος τον γράφουν κάποιοι πατριό, δεν ήταν πατριός του παιδιού, έτσι. Μια περιστασιακή σχέση ήταν και απλά ζούσαν για λίγο καιρό μαζί.
1: Είναι πολύ... Το πιο σωστό είναι σύντροφος της μητέρας.
0: Ναι, σύντροφος. Έχετε, πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν δέχτηκαν ποτέ ότι έχουν ευθύνη για αυτό το παιδάκι. Αρχικά. Αφήστε όλο το υπόλοιπο. Το κατηγορητήριο. Αλλά ότι έχουν ευθύνη ενός παιδιού, δεν νομίζω ότι το είδανε ποτέ τους.
1: Άξε, αυτό επειδή έτσι άπτυξε και την υπεράσπιση άλλων συναδέλφων. Κάπως έτσι είναι βέβαια τα πράγματα. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε.
0: Επειδή ξέρω ότι τα λέτε έξω από τα δόντια, γι' αυτό σας οθώ σε αυτή την κουβέντα.
1: Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαδικασία για το δικαστήριο. Γιατί ξέρεις, όταν, ξέρετε, κύριε Τσιλιμπουνδάκη, όταν υπάρχουν δύο κατηγορούμενοι προκειμένου, οι οποίοι κατηγορούνται για τις ίδιες πράξεις, και ο ένας επί της ουσίας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, είναι και δύσκολο και το δικαστήριο να καταλήξει στην διάγνωση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει καταρχήν να κρίνει πρωτίστως και την αξιοπιστία αυτών των ανθρώπων.
0: Το είχατε προβλέψει αυτό, έτσι? Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν γυρίσουμε εκείνες τις πρώτες ημέρες που είχαμε κάνει την πρώτη συνέντευξη μαζί, το είχατε προβλέψει αυτό, ότι θα δούμε ένα ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Και γι' αυτό σας το δίνω.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν και έτσι, ίσως και υπερασπιστικός μονόδρομος και για τους δύο κατηγορουμένους. Βέβαια, το σημαντικό, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι ας πούμε, από την δίκη, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι το στάδιο που έχουμε την πρόταση της κυρίας Αγγελέως, οι αιτιάσεις της κατηγορούμενης, της μητέρας δηλαδή του Άγγελου,

0: Το είπατε αυτό, μου το μετέφεραν και πραγματικά ένιωσα την ανάγκη ότι εσείς πρέπει να βγείτε σήμερα και να μιλήσετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο έχει καταλάβει κάποια πράγματα τα οποία έδωσε το στίγμα προς τα έξω. Ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, περιμένετε κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί και χωρίς να έχει νομικές γνώσεις και χωρίς να έχει και την εμπειρία των δικαστών, που σαφώς έχουν άλλη εμπειρία από όλους μας, και παρακολουθούσε έτσι την ακροματική διαδικασία, αντιλαμβανόταν και τις αντιφάσεις που υπέπεφτε η πρώτη κατηγορούμενη, αλλά κυρίως κατά την απολογία της ήταν πραγματικά έτσι, εμένα μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η αντιληπτικότητα που είχε, διότι μας παρουσιαζόταν μέχρι να μιλήσει ως ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να του μιλάμε χαμηλά, δεν καταλαβαίνει, παγώνει στις αντιδράσεις, δεν υπήρχε καμία τέτοια εικόνα κατά την απολογία της.
0: Για το χαρακτηρισμό της εισαγγελέως ότι είναι ανάλγητη και οι δύο, τι έχετε να πείτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε πάντα σε αυτές τις
0: ανθρώπινα, να σας πω κάτι. Επειδή εσείς έχετε τον βιολογικό πατέρα, ο οποίος φάνηκε ξένος με όλη αυτή την ιστορία και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έμπλεξε ο άνθρωπος έτσι. Πριν τον έχω γνωρίσει, τον έχω δει, έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του. Εντάξει, στην αρχή σκεφτόσουν, και αυτός την παράτησε με ένα παιδί. Μετά άλλαξε, αυτό δεν ήταν έτσι, δεν τον θέλανε οι γονείς της.
1: Μα
0: μετά...
1: δεν ήταν έτσι και ίσα αποδείχθηκε ότι και αυτό το παραδέχτηκε και η ίδια, παρόλο που εγώ τη θεωρώ αξιόπιστα, αλλά το παραδέχτηκε το οικογενειακό της περιβάλλον, ότι έκανε επίμονες προσπάθειες ο άνθρωπος και να αναγνωρίσει και να δει το παιδί, αλλά πραγματικά παρέμενε εξαφανισμένη τεράστια χρονικά διαστήματα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ξέρω ότι τώρα θα μείνετε και για σήμερα έτσι για να πάρετε την απόφαση αύριο. Αύριο θα βγει η απόφαση στις 12. Λένε.
1: Θα βγει η απόφαση αύριο, ναι. Στις 12 η ώρα θεωρώ ότι θα έχουμε απόφαση.
0: Ναι, πρέπει να, πρέπει να είμαστε εκεί όλοι. Δηλαδή αυτή η υπόθεση πραγματικά έχει συνταράξει το μέσα μας.
1: Και... πάντως εγώ κύριε Τσιλιμπουνεδάκη, να σας πω την αλήθεια, παρατηρώ το εξής, ότι καλή η κοινωνική κατακραυγή, καλό το ενδιαφέρον.
0: Κρατάει
1: αλλά
0: λίγο.
1: Πράγματι είστε πολύ λίγοι μεταξύ αυτών, είστε και εσείς. Πολύ λίγοι οι δημοσιογράφοι. Μπορώ να πω ότι είστε και δύο άτομα τα οποία ενδιαφερθήκατε για την πορεία αυτής της δίκης. Εκτός από, τις πρώτες ημέρες που πραγματικά έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Ξεχνάμε εύκολα, θέλω να καταλήξω. Και είστε πολύ λίγοι αυτοί που ασχολείστε και παρακολουθείτε στενά την πορεία αυτής της δίκης.
0: Εντάξει, καλό είναι να τις παρακολουθούμε, γιατί ίσως έτσι όταν το μεταδίδεις πολύ. Ίσως χρησιμεύσει για να υπάρχει μια αποτροπή, αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω. Μακάρι να ήταν η φάση αποτροπής κάποιων να μην ενεργούν έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια φήμη, δεν ξέρω αν θα το ψάξετε κι εσείς και ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου. Υπάρχει μια φήμη ότι κάτι έχει γίνει με τις δωρεές των οργάνων του Άγγελου. Έχετε κάτι εσείς, έχει πέσει κάτι σε αντίληψή σας?
1: Όταν εννοείται κάτι έχει γίνει.
0: Έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν γίνει μέσω χρημάτων. Δηλαδή πήρανε κάποια αμοιβή κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε καμία γνώση γι' αυτό. Το μόνο που γνωρίζουμε και ήταν και ένα σημείο έτσι πραγματικά μελανό.
0: Ναι.
1: Και εγώ προσωπικά το είπα και στην αγόρευσή μου. Όταν πάρθηκε η απόφαση να διοριστεί επίτροπος η γιαγιά της... η γιαγιά του παιδιού, του Άγγελου, μητέρα δηλαδή της κατηγορουμένης,
0: ναι,
1: δεν σκεφτήκανε απαξίωνα συστηματικά το βιολογικό πατέρα, αλλά ούτε καν ηθικά
0: να
1: δεν σκεφτήκανε να το ρωτήσουν ή να τον ενημερώσουν. Άρα αυτή η διαδικασία, το πώς έγινε και το με τι συνθήκες έγινε, πραγματικά το γνωρίζει μόνο η ίδια.
0: Θα το ψάξετε?
1: Ναι, θεωρώ ότι όταν θα φύγει να τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, να μπορέσουμε κάποια πράγματα να κατασταλάξουμε, και νομίζω ότι μου έχει εκφράσει και ο βιολογικός πατέρας αυτή την επιθυμία.
0: Άρα λοιπόν κάτι υπάρχει, θα το δούμε. Ωραία.
1: Το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι πραγματικά κανένας δεν μας ενημέρωσε για το
0: πώς έγινε η διαδικασία.
1: Έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, ποιοι πήραν τα όργανα του Άγγελου, πώς ήταν αυτοί που τα πήρανε. Η ενημέρωσή μας είναι από τα κανάλια.
0: Δεν έχει ενημερωθεί ο πατέρας ούτε για το ποιοι πήραν τα όργανα?
1: Όχι. Καμία ενημέρωση. Εγώ τον απαγορεύω να πάει στην κηδεία τώρα. Συζητάτε.
0: Ναι, είναι και αυτό, το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε ένα παραθυράκι αύριο, να τα πούμε και αύριο.
1: Μάθε καλά.
0: Και μετά να το ψάξουμε λίγο αυτό με τα όργανα. Ναι, είναι κακό. Να είστε καλά και μαγειτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το καλό το φύλαγε το τέλος. Άσε να βγει απόφαση.

αύριο. Γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα και θέλω να δω τώρα πώς θα πάει. Το τυράκι το τσιμπήσανε. Όχι. Από ό,τι πιστεύω. Κάτι ήξερε, κάτι, αλλά δεν ήθελε να το πει ακόμα. Θέλει πρώτα την απόφαση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Πάντως, μην το αφήνετε αυτό στην άκρη, γιατί πρέπει να βγει η διαδικασία προς τα έξω. Και πώς έγινε όλο. Γιατί έγινε fast track η όλη φάση. Ορίστηκε η γιαγιά του ως κηδεμόνας προκειμένου να υπογράψει τα χαρτιά και όλα αυτά. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα σας πω μόνο μια φράση που είπε η εισαγγελέας και... εντάξει, εμένα μου κάνει μπαμ. Λέει σε κάποια φάση η εισαγγελέας: τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου 2 μηνών. Γεγονός που σύμφωνα με την αγόρευσή της δείχνει ότι το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του. Η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο και είπε επιλέξει: ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, δύο γρήγορα θέματάκια. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Μύκονο και ένα άτομο από την Κρήτη. Όχι, δεν ισχύει για την Κρήτη, από ό,τι έμαθα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων σωματικών βλαβών φθορών με αθλητικό υποβάθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Λένε ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει τελειώσει η επιχείρηση, μέχρι τις 7-8 η ώρα, και μετά θα ακολουθήσει μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Μιλάμε για θεματάρα. Όπως μου λένε και από την Μύκονο, έτσι. Λοιπόν. Έχω δεχτεί πάνω από 300 μηνύματα όση ώρα είμαστε τώρα στο εκτός αέρα. Γι' αυτό και κάναμε τόση ώρα να μπούμε στον αέρα, γιατί τα διαβάζαμε εδώ μαζί με το φιλαράκι μου. Και πραγματικά αυτά που λέτε για το μικρό άγγελο είναι πολύ συγκινητικά, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να σώσουμε αυτό το παιδί. Δεν προλάβαμε. Κανένας δεν προλάβε. Για μένα, το λέω έτσι καθαρά και ας μου κάνουν και μήνυση, δεν με ενδιαφέρει. Για μένα στο σκαμνί έπρεπε να κάθονται και οι γονείς της. Μητέρας. Τέρας. Αντίλαλο είχε. Λοιπόν, για μένα και οι γονείς της έπρεπε να είναι στο σκαμνί. Δεν ξέρω με τι κατηγορία. Ξέρω μάλλον, αλλά δεν μπορώ να την πω, αλλά τέλος πάντων. Η ουσία ποια είναι. Από όλα όσα έχουμε καταλάβει όλο αυτόν τον καιρό. Η μάνα και ο σύντροφός της κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί. Και να δείτε ότι η απόφαση αύριο θα είναι, βάρια. Θα το δείτε. 12 η ώρα αύριο λοιπόν θα έχουμε την απόφαση για το μικρό άγγελο. Τι να πω. Και μπαίνοντας εδώ στο διαδίκτυο, βλέπω εδώ σε ένα site, τον κατέβαζα, έκανα scroll, ξέρεις αυτό που κατέβαζα προς τα κάτω. Και ακριβώς από κάτω βλέπω τη Μιμή Ντενίση. Κανένας ρόλος δεν συγκρίνεται με εκείνον της μητέρας. Η Μαρτίνα έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου, γράφει η Μιμή Ντενίση για την κόρη της. Και από πάνω έχουμε την είδηση για τον Άγγελ. Και την ιστορία με τον Άγγελ. Και λες, πόσο αντιφατικό ρε φίλο αυτό. Πόσο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ούτε οι γονείς, ούτε... Τι να πω. Θα το πω απλά. Όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ήταν αυτή η ιστορία. Είχε σκάσει, μόλις είχα έρθει, ήταν η πρώτη είδηση ήταν, που έγραψε στο site. Ήταν η αστυνομική στα Χανιά που πήρε τη θέση των προηγούμενων με το σκηνικό που είχε γίνει τότε με τον τύπο με την πόρση που σκότωσε τον Παλικαράκη. Λοιπόν, και το επόμενο ήταν αυτό. Ο Μικρός Άγγελος. Όπου τότε κάποιοι είπανε, λέγανε, είχαν βγει έτσι, ξέρεις, σε διάφορα site και αυτά, ρε παιδί μου, και μέσα. Και λέγανε, δεν είχε σημάδια ο Άγγελος πάνω του. Δεν είχε. Δεν το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή, κάποιος που ήταν μέσα στο σπίτι, δηλαδή η μητέρα, ο σύντροφος. Έτσι. Και τότε φόρτωσα κρανίο. Και άρχισε και το ψάχνα. Μαζί με τον Κώστα Σιλιγάρη, θυμάμαι, ήμασταν εδώ. Και τουλάχιστον να κάνω κάτι. Και κάναμε κάτι εκεί με τον Κώστα. Και βρήκαμε τις φωτογραφίες. Και τις παίξαμε. Και κόψανε φλέβες όλοι. Δηλαδή εκεί κόπηκε η κουβέντα τελείως ότι το παιδάκι δεν είχε σημάδια πάνω του. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξαναπέξει αυτά τα σημάδια επίτηδες. Ήτανε εκείνη τη στιγμή, το παίξαμε τελείως. Γεια σας. Αλλά το παιδάκι είχε τόσα πολλά σημάδια πάνω του. Ήταν τόσο βαριά κακοποιημένο που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το παιδί αυτό έχει κακοποιηθεί. Βάναυσα. Με βαρβαρότητα. Χωρίς ενσυναίσθηση. Προκαλούσαν πόνο σε αυτό το παιδί. Για να γελάνε, για να κάνουν χαβαλέ, γιατί δεν ήξεραν τι κάνανε, γιατί έτσι νιώθαν ότι έπρεπε να κάνουν σε ένα μικρό απροστάτευτο πλασματάκι. Δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή όσα καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, θα έπρεπε ρε παιδί μου κάπως να το βιώσουν και αυτοί. Δηλαδή να νιώσουν το ίδιο.
Δεν ξέρω, με τέχνη το πόνο. Θυμάμαι όταν γέννησε η μητέρα του παιδιού μου, το παιδί μας, ήθελε να γεννήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούσε όμως γιατί είχε θρομβοφιλία. Το λέω, είναι πολύ προσωπικό αυτό. Αλλά το παλέψαμε, δηλαδή έκανε πόνους τεχνητούς. Έφτασε μέχρι 100% τεχνητούς πόνους. Δηλαδή, φαντάσου, πόνεσαι πολύ, ρε παιδί μου. Το νιώσει, ξέρεις, το. Και βλέπεις τώρα αυτές τις μητέρες και κάνουν κακό στο παιδί τους. Πώς, ρε φίλε, πώς πας και καις με ένα τσιγάρο τα γεννητικά όργανα του παιδιού σου? Πώς το δαγκώνεις? Πώς το ρίχνεις από 8 σκαλοπάτια σε μια σκάλα, 3χρονών παιδάκι? Πώς το ταρακουνάς λες και είναι φραπές, ρε φίλε? Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όπως δεν μπορώ να διανοηθώ και κάτι άλλο, για να κλείσω την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Την Παρασκευή ήμουνα σε πολύ άσχημη φυσιολογική κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη. Θα σας το πω έτσι καθαρά. Και το γράφουμε τώρα γι' αυτό και υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Ένιωσα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Και αποφάσισα ότι αυτή τη βδομάδα θα το αφήσω να περάσει έτσι. Και ψάχνω να βρω κάποια άτομα τα οποία έχουν υποστεί μια άλλη βαρβαρότητα. Αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν μπορούν να τα δουν. Υπάρχουν κάποιοι πατεράδες και μαμάδες που θρηνούν τα ζωντανά παιδιά τους γιατί δεν τα βλέπουν. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι, έτσι, οι οποίοι τι κάνανε ή τι κάνουν. Βέβαια τώρα έχει ρεατωθεί λίγο αυτό, αλλά στείνανε ψεύτικες ασέλγειες στα παιδιά. Α, ψεύτικες, καθαρά ψεύτικες ασέλγειες. Του τύπου ο μπαμπάς ασέλγησε στο παιδί, στο μωρό. Και πέφτουνε πάνω του όλοι οι αστυνομικοί, χειροπέδες, τα πάντα και τον βάζουν φυλακή. Πλέον, η αστυνομία, οι εισαγγελείς το ψάχνουν πολύ περισσότερο το θέμα. Παλιά, κάποιοι δικηγόροι στείνανε, είχανε τέτοια φάμπρικα. Στείνανε ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά. Προκειμένου να τιμωρήσουν τον αντίδικο σύζυγο. Είτε ήταν άντρας, είτε ήταν γυναίκα. Και στείνανε είχαν αυτή τη φάμπρικα και τσιμπάγανε καλά λεφτάκια. Πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή λέγανε στη μάνα ή στον πατέρα ή σε όποιον ήθελε να το κάνει αυτό. Στείνουμε την τέτοια, 5-10 χιλιάρικα, 20 και προχωράμε. Τα δίνανε. Προκειμένου τι? Να φανεί ασέλγεια στο παιδί. Το πώς την κάνανε τα ασέλγεια δεν την πούμε τώρα, θα την πούμε in time. Γιατί θα το ψάξουμε πάρα πολύ το θέμα και θα ξηκώσω κάποιες υποθέσεις εδώ από την Κρήτη για κάποιες και κάποιους δικηγόρους που το κάνανε αυτό σύστημα. Και θα το κάνω. Ξέρω κάποιους και τα ονόματά τους. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι και οι δικηγόροι εδώ ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Για να τελειώνουμε. Στείνανε λοιπόν, είχαν στήσει μια φάμπρικα με ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά. Εγώ θα τις ψάξω τώρα. Και να ξέρουν κάποιοι ότι ό,τι ψάχνω το βρίσκω. Το έχω αποδείξει αυτό. Έτσι, λοιπόν. Αυτό για να σας πω για ποιο λόγο τώρα το κλείνω έτσι στην εκπομπή. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να κάνεις ένα παιδί να κλαίει. Είτε το μαλώνεις, και εγώ ως μπαμπάς έχω μαλώσει το γιο μου. Για κάποιες έτσι βλακίουλες. Τον έχω μαλώσει. Αλλά το στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν το κάνω. Φαντάσου τώρα ότι υπάρχουν γονείς που καίνε τα παιδιά τους, τα κακοποιούν και δεν παθαίνουν αυτό που έπαθα εγώ. Δηλαδή να στεναχωριέμαι που τον μάλωσα. Φαντάσου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τότε είχα νιώσει πολύ άσχημα με κάποιους που δεν πιστεύαν ή δεν θέλαν να δείξουν προς τα έξω ότι ο μικρός άγγελος είχε κακοποιηθεί τόσο βάναυσα και με τέτοια βαρβαρότητα, επειδή λοιπόν την ίδια κακοποίηση έχουν υποστεί και άλλα παιδιά προκειμένου κάποιοι ή να βγάλουν χρήματα ή να κερδίσουν μια απόφαση δικαστηρίου, εγώ υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα το ψάχνω. Τιμωρήθηκε αυτός για ασέλγεια, πάμε να ψάξουμε όλη την υπόθεση. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και γιατί πρέπει κάποιοι που βγήκαν από το λαγούμι τους να ξαναμπούν στο λαγούμι τους. Που έχουν στήσει ασέλγειες
σε πάρα πολλές οικογένειες. Ψεύτικες σας έλγες. Στις πραγματικές και εγώ μαζί είμαι. Φωτιά και λάδρα, έτσι. Αλλά στις ψεύτικες, ξέρεις πώς γίνεται η ασέλγεια σε ένα παιδί? Πώς δηλαδή δημιουργείς την κατάσταση το παιδί να δείχνει ότι έχουν ασελγήσει σε αυτό? Πώς, ξέρεις? Άμα στο πω θα φρικάρεις. Εσύ θα φρικάρεις που δεν το ξέρεις. Αλλά αυτές που το κάνουν οι δικηγόροι και οι δικηγόροι ξέρουν πώς γίνεται και πώς το προτείνουν. Και επειδή υπάρχουν τέτοιοι δικηγόροι και στο Ηράκλειο, μια-δυο, και στο Ρέθυμνο, μια-δυο, και κάπου αλλού, δεν ξέρω πού άλλο, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, έτσι, θα τους φτιάξουμε εδώ πέρα. Τους κάνουμε ένα ωραίο πορτρέτο με καταγγελίες κανονικά, όπως είχε γίνει κάποτε πριν από 2-3 χρόνια, 4, 5, 6. Και πήγε κάποια και έχασε την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος. Ναι, γιατί γίνονται και αυτά. Υπάρχουν καταγγελίες. Βέβαια, αργούν να ψαχτούν τα θέματα αυτά παλιά. Αργούσαν να τα ψάξουν, να τα τελειώσουν. Τώρα όμως δεν αργούν. Γιατί τώρα με το που κάνεις την καταγγελία πέφτουν όλοι πάνω. Άμα βάλεις και τα social media από δίπλα, ότι κοίτα, αν δεις την καταγγελία έγινε εκεί, πέφτουν όλοι οι εισαγγελείς πάνω. Να το τελειώσουν. Γι' αυτό, μην κοιμάστε ήσυχοι. Λοιπόν, αυτό. Για το μικρό άγγελο αυτό το κάνω, έτσι. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για το μικρό άγγελο. Και για κάποια κατακάθια που εμπορεύονται τα μικρά παιδιά. Που έρχονται σε αντιδικία οι γονείς και όταν δεν έχει μυαλό ο ένας, ακούει τη συμβουλή να πάνε να ασελγήσουν στο παιδί για να φανεί η ασέλγεια, ψεύτικη ασέλγεια. Υπήρχε και το παράδειγμα με την ψυχολόγο που το έπαιζε ότι είναι σε ελληνική αστυνομία και είχε δώσει καμιά πενταριά γνωματεύσεις ότι μακριά το παιδί από τον μπαμπά. Υπήρχε και περίπτωση με μπαμπά που είχε πληρώσει την ψυχολόγο να είναι μακριά από τη μαμά, ότι είναι τρελή. Να πούμε και τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει μόνο μία. Λοιπόν, και αυτοί οι τύπησαν τώρα ακόμα τα δικαστήρια γίνονται. Έτσι. Άσχετο αν το έχουμε ξεκινήσει 3 χρόνια αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και από την άλλη, έχεις και μια κυρία που δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα την ήττα της στο δικαστήριο, γιατί θεωρεί ότι το να πάρει στην επιμέλεια μαζί με τον πρώην άντρα της είναι ήττα. Και προσπαθεί να το αλλάξει με κάθε τρόπο. Και αύριο τα παιδιά της πάνε στον εισαγγελέα. Γιατί στην έφεση είχε ζητήσει να πάνε τα παιδιά στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα, στον πρόεδρο. Να δώσουν κατάθεση τα παιδιά για το ότι δεν περνάνε καλά με τον μπαμπά. Και πρέπει να τον τιμωρήσουμε τον μπαμπά, να μην έχει την επιμέλεια. Αύριο γίνεται αυτό. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Πολύ γνωστή. Θα δούμε αύριο όμως τι θα βγάλει εκεί το έργο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί τα πήρα. Να ξέρουν όμως όλοι. Όταν ακουμπάς ένα παιδί με τρόπο που δεν πρέπει, πρέπει αυτό χέρι να κόβεται. Νομικά. Όχι κυριολεκτικά. Τι είμαστε, βάρβαροι? Να μην έχει χέρι ο άλλος να τρώει στη φυλακή? Όχι. Να έχει χέρι. Αν είναι λίγο δεμένο όμως, παιδί μου, ξέρεις. Με ζουλομαδία, όχι κάπως αλλιώς. Δεν λέω με τραμπαπλάς και με ταινίες και αυτά και να μην έχει καρπούς ή να μην έχει δάχτυλα. Με όποιο τρόπο θέλει η δικαιοσύνη. Γιατί όταν ακουμπάς ένα παιδί, ρε, και κάνεις ένα παιδί να κλαίει, κάτι καταστρέφεται, ρε παιδί μου, γύρω. Κάτι καταστρέφεται. Καταστρέφεται ο κόσμος όλος. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε εδώ, έτσι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για τον τρίχρονο άγγελο. Φυλάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, μας λείψατε, μία εβδομάδα μακριά σας. Σήμερα λοιπόν επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από μία λιγοήμερη άδεια. Επιστροφή λοιπόν για να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να δούμε μαζί ειδήσεις, νέα, να σας μεταφέρουμε την είδηση για να είσαστε άκρος ενημερωμένοι για όλα εκείνα που θα έπρεπε όλοι εμείς να γνωρίζουμε σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Πάει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πραγματικά κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 3 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Ενώ σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Να στείλω λοιπόν πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Μιας που σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τους Αγίους Πέτρο και Παύλο.

Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σημαντική λοιπόν η σημερινή ημέρα, διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτούς τους Αποστόλους οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και ουσιαστικά αναδείχθηκαν σε ηγέτες του με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του. Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία του χριστιανισμού, ασπάστηκε τον χριστιανισμό μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, όπως είπαμε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των ορίων του Ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του γιορτάζεται από όλες τις ομολογίες του χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ο Ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας το 5 και προτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλ ή Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή όμως απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους, Παύλος στα ελληνικά. Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλίλ. Επίσης, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, έμαθε και μία τέχνη αυτή του σκηνοποιού. Έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθοδόν προς τη Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.

Να πούμε δύο λόγια όμως και για τον Απόστολο Πέτρο, τον ιδρυτή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού που δέχθηκε από τους πρώτους μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα το κάλεσμα του Κυρίου. Ένας λοιπόν από τους 12 μαθητές. Να σας πω πως η μνήμη του σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες τιμάται στις 29 Ιουνίου, όπως είπαμε, μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, ήταν ψαράς, όπως και οι πιο πολλοί από τους Αποστόλους. Το όνομά του πρωτού γνωρίσει τον Χριστό ήταν Σίμων και στα Συριακά Κυφάς. Ονομάστηκε από τον Ιησού Πέτρος γιατί είχε πίστη αδιάσυστη σαν πέτρα. Όταν γνώρισε τον Χριστό, παράτησε το επάγγελμά του και το σπίτι του και αφοσιώθηκε στον Μεσσία που έφερνε το ουράνιο μήνυμα. Συχνά τον φιλοξενούσε στην Καπερναούμ, στο σπίτι της πεθεράς του, που μια μέρα άρρωστη βαριά την θεράπευσε ο Χριστός. Ο Πέτρος ήταν φύση θερμή, με καρδιά που ξεχύλιζε από αγάπη και αυθόρμητο ενθουσιασμό. Οι τρόποι του ήταν απλοί, απροσποίητοι και συχνά πρωτόγονοι. Είχε όμως ευμετάβολο χαρακτήρα και πολλές φορές ο Χριστός τον ελέγχει γι' αυτό. Για παράδειγμα, διακηρύσει πάντα πρώτος τη θεότητα του Κυρίου, μα τον αρνείται τρεις φορές λίγο πριν από τη σταύρωσή του. Και αυτός που δεν τρόμαξε στους Ρωμαίους στρατιώτες που πήγαν να τον συλλάβουν και έκοψε το αυτί του Μάλχου, φοβάται αργότερα μια παιδούλα που τον ρωτάει στην αυλή του αρχιερέα αν και αυτός είναι μαθητής του Ιησού. Η δράση του Αποστόλου Πέτρου συνετέλεσε πολύ στη διάδοση και την εδραίωση του χριστιανισμού. Έγραψε δύο επιστολές στα τελευταία έτη της ζωής του.

Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Οπότε περνάμε ευθύς αμέσως στη στήλη του σαν σήμερα.

ξεκινήσω από το 1850, όπου σαν σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 και σαν σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει σε αυτό». Ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931 και σαν σήμερα μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 και σαν σήμερα η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Και σαν σήμερα η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 2002 και σαν σήμερα από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 ολόκληρα χρόνια. Σαν σήμερα το 1900 είχε γεννηθεί ο Αντουάν Ντεζέν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας έτσι του γνωστού σε όλους μας μικρού πρίγκιπα. 1941 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος. 1951 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. Πάμε να προχωρήσουμε και στον καιρό. Βλέπω τώρα απέναντί μου και στην τηλεόραση έτσι μία αναφορά στον καύσωνα ο οποίος έρχεται λέει τις επόμενες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει και την χώρα μας, οπότε μάλλον θα πρέπει να οπλιστούμε με τεράστια αποθέματα υπομονής έτσι για να αντιμετωπίσουμε τους καύσωνες οι οποίοι έρχονται. Θα έχουμε λέει μάλιστα και σταδιακή εξασθένιση των ανέμων. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά την σημερινή ημέρα σε σχέση πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια λέει με άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 7 μποφόρ. Έως τους 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία σε περιοχές της χώρας. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και 7 τοπικά τα μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την Ανατολική Νησιωτική χώρα τους 33 με 35, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα βυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του αρχικά σε τίτλους και στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και πολύ καλά κάνετε. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο, περιπέτεια για 17χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κρουσόνας, καταφύγιο αδέσποτων 372.000 ευρώ χωρίς θεμέλια. Νέα δαπάνη 37.200 ευρώ προκαλεί πολιτική σύγκρουση. Δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Σήμερα απολογία του συντρόφου της μητέρας. Τραγωδία στα Χανιά, 41χρονη βρέθηκε νεκρή σε κατάλημα στη Σούγια.

0: Σύνταξη για 30.000 μηχανικούς. Οι κρυφές διαδρομές για έξοδο στα 62 ή στα 67. Πότε συμφέρει να κάνουν αίτηση. Σύσκεψη στο Μαξίμου για άμεσες μειώσεις τιμών. Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το στεγαστικό έως το 2035. Ποια φρούτα είναι από τα πιο φορτωμένα με φυτοφάρμακα, πώς να τα καθαρίσετε σωστά. Αγροτικές ενισχύσεις πληρώνονται 617 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται, τονίζει ο Σχοινάς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ περνάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, στην πρώτη μας διακοπή. Σε μερικά λεπτάκια θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας, όπως σας είπα, και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Politica.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Δεν λείψαμε πολύ, έτσι επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Και όπως σας είπα, μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους μονάχα. Έτσι για να ενημερωθείτε περισσότερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας δύο λόγια για την περιπέτεια μιας 17χρονης που κατανάλωσε αλκοόλ και που ευτυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όλο ένα και πιο συχνά ακούμε τέτοιου είδους περιστατικά, έτσι, τα οποία μας θλίβουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άσχημη λοιπόν κατάληξη είχε η διασκέδαση για μια 17χρονη σε μπαρ του Ηρακλείου, όταν τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από κατανάλωση αλκοόλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομική βεβαίως και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού καταστήματος για παροχή αλκοόλ σε ανηλίκους. Μεταφερόμαστε τώρα ως τα Χανιά, όπου εκεί 41χρονη βρέθηκε νεκρή σε κατάλημα στην Σούγια.

άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό μιας 41χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε νεκρή στο καταλυμά της στη Σουγιαχανίων. Ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Καντάνου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα και να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.

Αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για την δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Σήμερα η απολογία του συντρόφου της μητέρας. Σήμερα λοιπόν αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι η νοητική εικόνα της κατηγορούμενης σχετίζεται με περιορισμένη ικανότητα κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 44χρονου κατηγορούμενου, πρώην σύντροφου της μητέρας, αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπενθυμίσουμε πως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με βαριά τραύματα, υποσκληρή δύο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους στο κορμάκι του. Αρχές Φεβρουαρίου του 2035 διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό και μετά από απόφαση της γιαγιάς του που είχε λάβει την επιμέλειά του, πραγματοποιήθηκε η δωρεά των οργάνων του. Η 26χρονη μητέρα και ο συντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την κακοποίηση του μικρού αγοριού.

Πέθυμνο. Παλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση οδηγώντας σε μία σύλληψη. Παλωθιές λοιπόν έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στην Επισκοπή του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και κατέσχεσε 30 κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Συνελήφθη βεβαίως η ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία κατηγορείται ότι δεν υπέδειξε τους δράστες. Περνάμε σε κάτι διαφορετικό. Παράθυρο εξόδου στην ασύνταξη ανοίγει για περίπου 30.000 μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και λοιπούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν ευνοϊκές διατάξεις και πλασματικούς χρόνους ασφάλισης για να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και πριν από την συμπλήρωση του 67ου έτους. Η δυνατότητα αυτή γίνεται ακόμη πιο ελκυστική μετά τις αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί μπορούν πλέον να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά την συνταξιοδότησή τους, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξή τους και καταβάλλοντας μόνο τον προβλεπόμενο πόρο υπέρ ή εύκα. Έτσι, δεν είναι πλέον αναγκαίο να κλείσουν το γραφείο τους ή να διακόψουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, για πολλούς ασφαλισμένους η παραμονή στην ασφάλιση μετά τη συμπλήρωση 40 ετών δεν οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της σύνταξης. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο να καταθέσουν άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης και να συνεχίσουν παράλληλα την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ποιοι βγαίνουν τώρα στα 67 τους χρόνια σε σύνταξη? Πρώτη κατηγορία αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας και διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Για τις γυναίκες απαιτούνται 15 έτη πραγματικής ασφάλισης χωρίς δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών. Για τους άνδρες αντίθετα μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 15ετίας. Η σημαντικότερη κατηγορία αφορά ασφαλισμένους που συμπληρώνουν το 62ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν 40 χρόνια ασφάλισης ή μπορούν να τα συμπληρώσουν με αναγνώριση πλασματικών ετών. Τα 40 έτη μπορούν να συμπληρωθούν με χρόνο στρατιωτικής θητείας, σπουδών, τέκνων ή άλλων αναγνωριζόμενων περιόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα ασφαλισμένη από το 1988, η οποία συμπληρώνει φέτος 38 χρόνια ασφάλισης. Με εξαγορά 2 πλασματικών ετών θεμελιώνει άμεσα δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Αντίστοιχα, ασφαλισμένος από το 1989 που διαθέτει 37 χρόνια ασφάλισης μπορεί να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και να κατοχυρώσει πλήρη σύνταξη. Λιγότερο γνωστή είναι η δυνατότητα που έχουν όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, εφόσον διαθέτουν και 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία. Η μείωση αφορά μόνο την εθνική σύνταξη και φτάνει τα 134,5 ευρώ το μήνα, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία, χρόνο σπουδών, χρόνο τέκνων, κενά ασφάλισης, ορισμένες περιόδους επιδοτούμενης ανεργίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους, το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία, ενώ για τους μισθωτούς αντιστοιχεί στο 20% των μεικτών αποδοχών. Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, σε δόσεις ή με παρακράτηση από τη σύνταξη. Η σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη. Την εθνική σύνταξη που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 446 ευρώ, την ανταποδοτική σύνταξη η οποία υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και τις εισφορές από το 2002 μέχρι την αποχώρηση. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και τα πλασματικά έτη που έχουν αναγνωριστεί, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τόσο τον συνολικό χρόνο ασφάλισης όσο και το τελικό ποσό της σύνταξης. Τα ποσά διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τις αποδοχές και τις εισφορές. Ένας αυτοαπασχολούμενος μηχανικός με 40 χρόνια ασφάλισης μπορεί να λάβει μεικτή σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ. Αντίθετα, μισθωτός μηχανικός με μέσες συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ και 40 χρόνια ασφάλισης μπορεί να δει τη μεικτή σύνταξή του να ξεπερνά τα 2.300 ευρώ το μήνα. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να γίνουν πριν από την αίτηση: έλεγχος του συνολικού χρόνου ασφάλισης στον ΙΕΦΚΑ, υπολογισμός του ωφέλους από την εξαγορά πλασματικών ετών,
έλεγχος εάν θεμελιώνεται δικαίωμα στα 62 ή τα 67 έτη, προσταξιοδοτικός έλεγχος για το ύψος της σύνταξης και απόφαση για το αν συμφέρει η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση.

0: Άγρια συμπλοκή λοιπόν με δύο τραυματισμούς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ανάμεσα σε ομάδες Ρωμά, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Βαγγέλης Γρηγοράκης. Όπως ανέφερε, αστυνομία και ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στα πλαίσια αποφυγής του αυτοφόρου. Βεβαίως και οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν τρομοκρατημένοι και εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την ασωματική τους ακεραιότητα, καθώς και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι πριν από 4 χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είχε καεί ολοσχερός δίκυκλο ιδιοκτησίας περί οίκου σε παρόμοιο συμβάν. Συχνό επίσης φαινόμενο, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, είναι και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με φωνές, σπασμένα τζάμια και αντικείμενα να εξφενδονίζονται από μπαλκόνια. Παρά το φόβο των πολιτών, οι ίδιοι διστάζουν να προχωρήσουν σε επώνυμες καταγγελίες λόγω βεβαίως πιθανών αντιπίνων. Η συνοικία απευθύνει έκκληση προς την αστυνομική διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές και ζητά τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας στη γειτονιά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Όμως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και βρίσκεται υπέροχα πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Αυτό που απομένει είναι απλά εσείς να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Κορεάτικα βεβαίως καλλιντικά, η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται στο κατάστημα VNY Concept Store σε μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή K-Beauty Brands. Και τέλος, αραβικά αρώματα αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store, αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στον αέρα του Πολιτικά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια. Μην φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας θα σας δώσουμε τις διάφορες ειδήσεις που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και να μπορέσετε τέλος πάντων να βγείτε στα ανοιχτά και να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία που θα σας δοθεί από εδώ, από εμάς, προκειμένου να έχετε έτσι μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γιατί η αλήθεια είναι, όταν μας δίδονται έτσι διάφορες πληροφορίες οι οποίες κάποια στιγμή μπορεί να μας χρειαστούν, έτσι είναι ότι καλύτερο λέμε, αυτό το άκουσα κάπου, αυτό το άκουσα που το άκουσα στον Πολίτικα. Στον Πολίτικα άκουσα στην τάδε εκπομπή ότι θα συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει όλες τις οικογένειες. Ναι, με αυτό θα κάνω την αρχή, να δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μην χάσετε την πληρωμή. Γιατί υπάρχει και νέα εγκύκλειος, η οποία αφορά σε νεογέννητα, διαζευμένους γονείς, χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αλλαγές στοιχείων και λάθη που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακόμη και σε απώλεια της ενίσχυσης. Οπότε αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν το θέλουμε. Μπορεί λοιπόν η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ένα παιδί να γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όμως η νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνει ότι η διαδικασία μόνο απλή δεν είναι. Πίσω από την αυτόματη πίστοση κρύβονται συγκεκριμένοι κανόνες, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο ποιοι θα πληρωθούν, αλλά και πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Από τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 και το 2026 μέχρι τις περιπτώσεις διαζευμένων γονέων, όσων υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις ή έχουν μεταβολές στα στοιχεία τους, η εγκύκλειος δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν χιλιάδες οικογένειες και εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά συνολικά 974.892 οικογένειες, ενώ το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 240,1 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο. Η πρώτη καταβολή αφορά τα παιδιά που είχαν γεννηθεί έως το τέλος του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά προβλέπεται δεύτερη εκαθάριση και πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νέα εγκύκλειος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αίτηση όπως είπαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα πληρωθούν αυτόματα. Οι γονείς δεν χρειάζεται να μπουν σε κάποια πλατφόρμα, ούτε να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση. Η καταβολή θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ. Ωστόσο, πριν από κάθε πληρωμή θα προηγηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια, η απουσία αίτησης δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει έλεγχος των στοιχείων. Η φορολογική δήλωση είναι αυτή που κρίνει το δικαίωμα. Η βάση για την καταβολή του επιδόματος είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, όπως είχε διαμορφωθεί έως το τέλος Μαΐου 2026. Από την δήλωση αυτή αντλούνται όλα τα στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αν υπάρχουν λάθη ή εκκρεμότητες στη δήλωση, μπορεί να επηρεαστεί η πληρωμή. Τα νεογέννητα δεν θα χάσουν την ενίσχυση, αλλά θα πληρωθούν αργότερα. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Καθώς η εγκύκλειος προβλέπει δεύτερη εκαθάριση και νέα πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, προϋπόθεση είναι να έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025, ενώ για όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2026, απαιτείται όπου προβλέπεται να έχει ζητηθεί η έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου 2026.
Τώρα, οι χωριστές φορολογικές δηλώσεις αλλάζουν τον τρόπο πληρωμής. Τα ζευγάρια που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις δεν αντιμετωπίζονται όπως όσοι υποβάλλουν κοινή δήλωση. Για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση επιμερίζεται ισόποσα στους δύο γονείς, ενώ για τα μη κοινά τέκνα εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το ποιος θα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Αν τα μη κοινά τέκνα δηλώνονται και από τους δύο γονείς, η ενίσχυση μοιράζεται ισόποσα, ενώ αν δηλώνονται μόνο από τον έναν, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Παράλληλα, εάν η φορολογική δήλωση του ενός γονέα δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκαθαριστεί εμπρόθεσμα, η πληρωμή γίνεται στον άλλο γονέα με βάση τα στοιχεία της δικής του εκαθαρισμένης δήλωσης. Όταν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση δεν μοιράζεται. Ολόκληρο το ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του υπόχρεου που εμφανίζεται στην εκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως μετά από διαζύγιο ή διάσταση, καθοριστικό ρόλο παίζει ποιος γονέας δηλώνει το παιδί ως εξαρτώμενο τέκνο. Η εγκύκλιο συνδέει την καταβολή της ενίσχυσης με τα στοιχεία που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση και όχι με πραγματικά περιστατικά που δεν έχουν αποτυπωθεί φορολογικά. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμο τα στοιχεία να έχουν δηλωθεί σωστά. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις όπου ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, καθώς δικαιούχος της ενίσχυσης είναι αποκλειστικά ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Αν τέλος, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, το ποσό καταβάλλεται στο σύνολό του στον έτερο γονέα. Η ΑΔΕ δεν εξετάζει μόνο αν πληρούνται τα εισοδηματικά όρια, ελέγχει παράλληλα την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου, τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και τα στοιχεία ταυτοποίησης των παιδιών όπως ο ΑΦΗΜΗ και ο ΑΜΚΑ, καθώς και τυχόν ασυνέπειες στα καταχωρημένα στοιχεία. Μόνο όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι διασταυρώσεις προχωρά η πίστοση της ενίσχυσης. Η εγκύκλιος αφιερώνει ειδικές διατάξεις στις οικογένειες που έχουν κοινά αλλά και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εξαρτώμενων παιδιών, κοινών και μη κοινών, ενώ ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποιος θα δηλώνει ως εξαρτώμενα στην φορολογική δήλωση. Τα 150 ευρώ ένα παιδί είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεχώρητα. Δεν κατάσχονται, δεν δεσμεύονται. Δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά και δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. Από την πληρωμή, οι φοροτεχνικοί συνιστούν στους γονείς να ελέγξουν ότι ο δηλωμένος IBAN παραμένει ενεργός, ότι τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα μέλη, ότι έχουν καταχωριστεί ορθά τα στοιχεία τους, ΑΦΗΜΗ και ΑΜΚΑ όπου απαιτείται, και ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή λάθη στα στοιχεία που τηρεί η ΑΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μια λανθασμένη ή ελλιπής καταχώρηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της πληρωμής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι αν από μεταγενέστερο έλεγχο διαπιστωθεί πως η ενίσχυση καταβλήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στην φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την μεταφορά δραστηριότητες, logistics δηλαδή, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά απέγνοια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου στους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι. Συνολικά, οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Και αλλάζουμε θέμα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στην μακριχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για 4 παρεμβάσεις που επιχειρήσει

επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Το πρώτο μέτρο αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Στόχος είναι να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και να εντοπίζονται έγκαιρα περιοχές όπου παρατηρούνται έντονες στεγαστικές πιέσεις. Η δεύτερη πρόταση αφορά την επέκταση του προγράμματος Σπίτι Μου σε πιο μόνιμη βάση. Σύμφωνα με την διαβούλευση, εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις αντί για άμεση επιδότηση από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους. Πρακτικά η ενίσχυση μεταφέρεται από τον δανειολήπτη στο πιστωτικό ίδρυμα. Αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας πιο μόνιμος μηχανισμός πρόσβασης στη στέγη, χωρίς να εξαρτάται από έκτακτα κονδύλια όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τρίτη πρόταση αφορά τη δημιουργία εξειδικευμένης κατηγορίας Golden Visa. Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, η πρόταση προβλέπει την δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτων από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά στη μακροχρόνια μίσθωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη διαβούλευση, στόχος είναι η σύνδεση της επενδυτικής δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς και τον περιορισμό των κενών ή αδρανών ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ρητός αποκλεισμός χρήσεων που δεν εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο στόχο, όπως οι βαρχιχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς και μηχανισμός παρακολούθησης της χρήσης των ακινήτων. Ουσιαστικά επιχειρείται να μετατραπεί μέρος της Golden Visa από εργαλείο αγοράς ακινήτων από ξένους σε εργαλείο αύξησης της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών στην ελληνική αγορά. Το τέταρτο μέτρο αφορά τη θέσπιση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Στόχος είναι να δοθεί φορολογικό κίνητρο στις κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε να επενδύσουν στην ανέγερση κατοικιών, οι οποίες στη συνέχεια θα διατίθενται με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλα εργαλεία που προβλέπονται στην στρατηγική, όπως η κοινωνική αντιπαροχή και αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για στεγαστικούς σκοπούς. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ενεργοποίηση των χιλιάδων κλειστών κατοικιών που βρίσκονται σήμερα εκτός αγοράς. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία 20 λεπτάκια της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα λοιπόν, μιας που το αναφέρω σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Μαζί μας στην παρέα μας έχει προστεθεί και ο συναδελφός ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγαπητή.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και περαστικά σιδερένιος να είσαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Το σημαντικότερο όλων, γιατί ταλαιπωρήθηκες αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Οπότε επέστρεψες σήμερα και ελπίζω όλο αυτό που βίωσες να το αφήσεις πίσω σύντομα.
1: Και εγώ.
0: Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, είχες σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Μιλήσατε για τον καύσωνα που βιώνει η Ευρώπη. Άκουγα νωρίτερα σε ένα δελτίο της ΕΡΤ ότι σιγά σιγά θα έρθει και προς τα εδώ, προς τα εμάς. Θα αγγίξουμε, λέει, τα 38 σύντομα. Για πες μας τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για τον ευρωπαϊκό καύσωνα ότι
0: πρωτόγνωρο
1: είναι,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει να συμβεί τουλάχιστον όσον αφορά το μέγεθος των απολειών, γιατί έχουμε θανάτους και μάλιστα 1.350 έχουν
0: χάσει
1: τη ζωή τους. Είχε ξανασυμβεί ένας τέτοιος καύσωνας το 2003, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Αλλά σιγά σιγά, λέει, τις επόμενες ημέρες αρχίσει να μειώνεται όλη αυτή η μεγάλη θερμοκρασία που βιώνουν από την Ιταλία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει
0: ναι,
1: να σου πούμε έτσι.
0: Και ξέρεις,
1: την Τσεχία, την Ολλανδία, την Γαλλία.
0: Αυτές οι χώρες, Νίκο, δεν είναι προετοιμασμένες.
1: Ακριβώς.
0: Για τέτοιες συνθήκες.
1: Όχι, δεν είναι προετοιμασμένες, δεν έχουν κλιματιστικά. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να αντέχουν στο κρύο και όχι στη ζέστη, να το πούμε έτσι. Σε αντίθεση με τους Μεσογειακούς.
0: Ένας Βορειοευρωπαίος όταν έρχεται και στη χώρα μας. Και ναι. Αντιμετωπίζει τα καλοκαίρια τέτοιου είδους συνθήκες. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δυσκολεύει όλη αυτή την καθημερινότητά του και τις μέρες του θα παραμείνει εδώ για τις διακοπές του. Δεν το συζητάμε.
1: Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, δεν θα τις βιώσουμε τόσο πολύ λόγω των μελτεμιών. Θα συνεχίζουν τα μελτέμια να φυσάνε. Mm-hmm. Οι μέγιστες στην Κρήτη, λέει, θα φτάσουν περίπου τους 30 με 34 βαθμούς.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εκεί
0: εντάξει.
1: Θα είναι. Μια χαρά. Εντάξει. Την παλεύουμε αυτή
0: ναι.
1: τη
0: και
1: θερμοκρασία.
0: Τα βράδια δροσερά δηλαδή.
1: Ναι. Και τα βράδια δροσερά. Αν την ημέρα έχει 30-34, τα βράδια θα είναι δροσερά. Να πούμε επίσης, πρέπει να επισημάνουμε μια φορά ότι ναι, μεν τα μελτέμια μας διώχνουν τη ζέστη και δεν ζεσθενόμαστε σε υπερβολικό βαθμό, αλλά είναι επικίνδυνα να δημιουργήσουν πυρκαγιές. Οπότε να προσέχουμε, να ακολουθούμε, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα φωτιών και πυρκαγιών, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Δεύτερος καλεσμένος σου, ο Νίκος Γελιτάκης, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα
1: ψηφίστηκε
0: το οποίο συζητήσατε.
1: Την Παρασκευή ο νέος κώδικας, έγινε νόμος του κράτους. Ο κύριος Γελιτάκης είπε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση, καθώς συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τη διάσπαρτη νομοθεσία, όμως δεν προχωρά στη μεγάλη μεταρρύθμιση που περίμενε η αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και περισσότερους πόρους. Και να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση όπως λέει η λέξη, δηλαδή αυτοδιοίκηση, να συντηρείται μόνη της. Υπηρεσίες που είναι συγκεντρωμένες στα χέρια του κράτους να διδούν στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, για να μπω σε όλες. Η αυτοδιοίκηση εκεί είναι πράγματι αυτοδιοίκηση, δεν εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Η βασική κριτική του ήταν ότι δεν ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική, όπως είπαμε, αυτοτέλεια και αυτονομία των Δήμων. Θετική αναφορά έκανε στις αλλαγές που αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, αλλά επισήμενε ότι στα οικονομικά του Δήμου δεν υπήρξε η αναμενόμενη τομή και άρχισε έντονη κριτική στο νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και υποστήριξε ότι η δεύτερη επιλογή υποψηφίου, όπως μας εξήγησε, στα νέα ψηφοδέλτια, στο νέο σύστημα, θα μπορείς να επιλέγεις τον άνθρωπο που θέλεις να βγει δήμαρχος και τους δημοτικούς του συμβούλους, αλλά έχεις το δικαίωμα και μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή μπορεί να ψηφίσεις και τον άλλο, και από τον άλλο συνδυασμό υποψήφιο, βέβαια. Αυτό βέβαια ο κύριος Γελιτάκης είπε ότι θα θα δημιουργήσει κλίμα πολιτικών συναλλαγών και ανταλλαγών και μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές, διότι ψηφίοντας, θεωρητικά πάντα μιλώντας έτσι, ψηφίοντας το δεύτερο, μια στιγμή μπορεί ο δεύτερος να βγει πρώτος.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το πούμε έτσι σε αδρές γραμμές δηλαδή. Οπότε το επισήμανε αυτό ο κύριος Γιαλιτάκης. Όπως είπε επίσης όμως το πολύ καλό βήμα, η ψηφιακή ψήφος, η ηλεκτρονική ψήφος, θα πρέπει να αιτήσει ότι θες 60 μέρες πιο μπροστά από τις εκλογές,
0: ότι θες να όταν ψηφίσεις
1: ηλεκτρονικά, για να μπαίνεις στους ειδικούς καταλόγους των ηλεκτρονικών, για να αφαιρείσαι προφανώς από τους φυσικούς καταλόγους, mm-hmm. αυτούς που πας και ψηφίζεις στο τμήμα, στο εκλογικό τμήμα. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι ο νέος κώδικας, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είπε βέβαια ο κύριος Γιαλιτάκης και πολύ σωστά ότι μπορεί, όπως κάθε νόμος εξάλλου, κάποιες αλλαγές να γίνουν με τροπολογίες στη συνέχεια της εφαρμογής του.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τον τρίτο σου καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσατε για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ, της Ινδίας.
1: Της Ινδίας, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ινδίας. Έχει προϊστορία ο κύριος Παπαδάκης με την Ασία. Είναι μια ήπειρος που του αρέσει, από ό,τι μας είπε στον αέρα. Έχει ήδη διδάξει και διδάσκει ακόμα σε πανεπιστήμια της Κίνας. Τώρα έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Ινδία, βγήκε μια προκήρυξη δηλαδή από το πανεπιστήμιο αυτό της Ινδίας. Υπάρχει και ένα άλλο πανεπιστήμιο της Ινδίας που ενδιαφέρει τον κύριο, όπως μας είπε, Παπαδάκη, και περιμένει απάντηση και από αυτό. Εκείνο βέβαια που τόνισε είναι ότι τα ελληνικά, με αφορμή την ανακήρυξή του, ότι τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν ανταγωνιστικά διεθνώς, με σημαντικές επιδόσεις στην έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, ακόμα και μέσα σε περιόδους κρίσης και περιορισμένων πόρων. Το ξέρουμε ότι είναι υπερπεριορισμένη πόρη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Περιέγραψε την Ινδία ως μια χώρα που εξελίσσεται ταχύτατα, και αυτό είναι αλήθεια, σε παγκόσμια δύναμη, με μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τη σύνδεση πανεπιστημίων με την οικονομία. Και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με το μεγάλο αυτό πανεπιστήμιο της Ινδίας, και όπου θα διδάξει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και μάλιστα μας είπε ότι ένα εξάμηνο θα το συμπτύξει σε ένα μήνα μέσα, και θα αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες, και υπογράμμισε βέβαια τον αμοιβαίο σεβασμό Ελλάδας και Ινδίας ως δύο ιστορικών πολιτισμών. Εξάλλου να πούμε, αυτός ο σεβασμός, μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα επισφραγίστηκε και με το σχετικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, που επιβεβαίωσαν με εκατέρωθαν επισκέψεις οι δύο ηγέτες της Ελλάδας δηλαδή και της Ινδίας, με επισκέψεις ο Ινδός στην Ελλάδα και ο Έλληνας mm-hmm. Πρωθυπουργός στην Ινδία.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Να μου είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

Για ακούστε όμως τώρα κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, γιατί στην Win Masters μπορεί να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, έτσι. Και όλο αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί πάρα πολλές φορές έχουν στραβώσει over που έχουν έτσι μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφωση δουλειά. Γι' αυτό να με ακούτε, σας λέω πως η Win Masters είναι εγγύηση και το να παίζετε στην Win Masters είναι εγγύηση. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν μονάχα στην Win Masters, οπότε ξέρετε πού ακριβώς να παίξετε.

Λοιπόν, και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα αρθράκι το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και αφορά στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026. Οπότε έτσι θέλω να μοιραστώ κάποια από τα στοιχεία που διάβασα με όλους εσάς. Οι χώρες λοιπόν που διακρίνονται για την ασφάλειά τους συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονές τους και υψηλή ποιότητα ζωής. Για να δούμε πού βρίσκεται η δική μας η χώρα άραγε. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια ειρήνη συνεχίζει να υποχωρεί, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα σταθερότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Global Peace Index 2026, η παγκόσμια κατάσταση επιδεινώθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά, με 99 χώρες να καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης που καταρτίζεται από το Institute for Economics and Peace αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας την 53η θέση παγκοσμίως με σκορ 1828, ανεβαίνοντας 2 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημειώνει ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού, Στίβ Κιλέλια, παρότι καταγράφηκε σημαντική επιδείνωση διεθνώς, οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες. Οι χώρες που διακρίνονται για την ασφάλειά τους συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονές τους και υψηλή ποιότητα ζωής. Στην πρώτη θέση για 19η συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία διατηρεί τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας του κόσμου από το 2008. Το 2026 κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση κατά 2%, κυρίως λόγω της μείωσης των βίαιων διαδηλώσεων. Παράλληλα, εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, περιορισμένη στρατιωτικοποίηση και ελάχιστες κοινωνικές εντάσεις. Οι κάτοικοι αποδίδουν την επιτυχία αυτή στις ισχυρές τοπικές κοινότητες, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα των φύλων, στις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και στη μεγάλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με πέρυσι και αναδείχθηκε η ασφαλέστερη χώρα της περιοχής Ασίας Ειρηνικού. Η γεωγραφική της απομόνωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας, καθώς την κρατά μακριά από πολλές διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις. Παράλληλα, οι πολίτες κάνουν λόγο για μια κοινωνία με χαλαρούς ρυθμούς ζωής, αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την οπλοκατοχή. Στην τρίτη θέση συναντά κανείς την Ελβετία, η οποία ανέβηκε από την πέμπτη θέση το 2025. Η χώρα διακρίνεται για τα χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και την μακροχρόνια πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, στην τήρηση των κανόνων και στην αναζήτηση συμβιβασμών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών κοινοτήτων. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία, η οποία εισήλθε για πρώτη φορά στην πρώτη πεντάδα του δίκτυ. Η χώρα ξεχωρίζει για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τη στενή σχέση των κατοίκων με τη φύση. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, το σκι και οι δραστηριότητες στην Ήπεθρο αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητας, ενώ η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιρλανδία, η οποία συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία χάρη στα χαμηλά επίπεδα βίας και την μικρή συμμετοχή της σε διεθνείς συγκρούσεις. Οι κάτοικοι αποδίδουν το αίσθημα ασφάλειας στην ιστορική εμπειρία της χώρας, η οποία, όπως λένε, έχει καλλιεργήσει την ανοχή, τη φιλοξενία και την κατανόηση απέναντι στους άλλους. Παράλληλα, η παραδοσιακή πολιτική ουδετερότητας της Ιρλανδίας σε διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες συμβάλλει στη διατήρηση ενός κλίματος σταθερότητας. Παρότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιος, οι πέντε αυτές χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα κοινωνιών, όπου η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα και η ποιότητα ζωής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε εγώ εύχομαι από καρδιά σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, χαρούμενη, έτσι ανέφελη και ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ στον Πολίτικα ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς πρώτα ο Θεός αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά, για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, στο 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Και βεβαίως, όχι μόνο στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις, όπως ακριβώς τις ξέρετε και τις έχετε γνωρίσει. Η Ευρώπη ψήνεται, η Ελλάδα είναι σε πολύ έτσι soft θερμοκρασίες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση το γιατί ψήνεται η Ευρώπη. Είναι το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα, με νεκρούς και εφιαλτική ζέστη. Θα δούμε σε λίγο και για την Ελλάδα κάποια πράγματα που έχουν έτσι εξαιρετικό ενδιαφέρον και σημασία. Μαζί μας και σήμερα στην ομάδα της Πηξίδας η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και βέβαια ο Μανώλης Σαρής. Είναι μαζί μας επίσης ο Δημήτρης Σιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην παραγωγή η Ζέτα Εκολόβου.

Πριν καν μπει ο Ιούλιος, άλλαξε ήδη πλέον το παιχνίδι με τα μικρά δέματα από τρίτες χώρες και ταυτόχρονα άλλαξε και ο λογαριασμός για εκατομμύρια καταναλωτές που σχεδίαζαν ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες του εξωτερικού πριν καν αυτές περάσουν από τα ευρωπαϊκά τελωνία. Το λέω γιατί, το λέω σήμερα, διότι έχω διαπιστώσει και είναι ένα φαινόμενο, ένα αγοραστικό φαινόμενο, ότι οι πάντες ψωνίζουν διαδικτυακά. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα νέο καθεστώς μπροστά μας. Η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι από την ερχόμενη Τετάρτη τελειώνει η τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου στα τελωνία της Ελλάδας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλλεται ειδικός κατά αποκοπή δασμός 3 ευρώ αναγραμμή διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις σε ό,τι εισάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και της Ελλάδας. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι το μέτρο φαίνεται ότι έχει πιάσει ήδη δουλειά. Το βάζω σε εισαγωγικά, ποτέ ένα μέτρο δεν πιάνει δουλειά. Δουλειά πιάνει ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης, ο Μανώλης, εγώ, έτσι. Και ήδη λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι καταναλωτές φαίνεται να ματαιώνουν αγορές επειδή για πακέτο αγορών 6 ευρώ τη στιγμή της παραγγελίας στις πλατφόρμες βλέπουν στην οθόνη τους να επιβάλλεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Η τελική χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ παρότι η αγορά κάνει 6, προσέξτε, από 6 15. Είναι 3 φορές πάνω περίπου, έτσι. Η τελική λοιπόν χρέωση φτάνει ξαφνικά στα 15 ευρώ παρότι η αγορά γίνεται σήμερα αφού η παράδοση αποκλείεται να γίνει πριν την 1η Ιουλίου. Με άλλα λόγια, τα πάμφθινα προϊόντα που έρχονταν κυρίως από την Κίνα αλλά και από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τελωνιακή επιβάρυνση αποτελούν πλέον παρελθόν. Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και δεν ξεκίνησα έτσι τυχαία την τοποθέτησή μου αυτή σήμερα ως πρώτο θέμα στην πηξίδα, αλλά θέλω να δούμε λίγο μαζί την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά θέματα εδώ και πολλά χρόνια, και γι' αυτό δεν έχει μια ουσιαστική οντότητα στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται, που λαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουραγός πολλές φορές εξελίξεις, δεν μας ενδιαφέρει η ουσία αλλά το περιτύλιγμα, αυτό που λέει ένας φίλος μου, το σελοφάν. Γιατί το λέω αυτό? Αντί να κοιτάξουμε να παράξουμε εμείς στην Ευρώπη προϊόντα που θα καταναλώσει αυτή η μεγάλη αγορά της Ευρώπης, κοιτάζουμε πώς θα αποτρέψουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να εισάγουν το φτηνό προϊόν που δεν το βρίσκουν στην Ευρώπη. Για να μην κάνω διαφήμιση ή να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση, θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι και εγώ και από έρευνα, από περιέργεια, αλλά και κάποιες ελάχιστες φορές, η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ ιδιαίτερα τις αγορές από το διαδίκτυο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που έχω ψωνίσει από το διαδίκτυο. Και βεβαίως ψωνίζω προϊόντα τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως παράγονται στην Κίνα. Από ένα παράδειγμα, μια ηλιοπροστασία για το αυτοκίνητο. Μία βάση κινητού τηλεφώνου, λέω τώρα ένα παράδειγμα, για το αυτοκίνητο. Στην Ευρώπη, αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να το παράξουμε φτηνό και να κάνουμε μια πολιτική, χώρες παράγουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτοκίνητο δεν παράγει το Βέλγιο. Στην Ελλάδα φτιάχναμε βέβαια αυτοκίνητα, αν θυμάστε καλά, αυτό το θρυλικό πόνο τη δεκαετία του 80, που καταφέραμε και τα κλείσαμε. Όπως τα αριστερά συνδικαλισταριά κλείσανε ένα σωρό βιομηχανίες. Έτσι, στην Ελλάδα. Όπως η Πίτσος, η Ζόλα, τα χαλιά τα Ανατόλια, την Πειραϊκή Πατραϊκή και ένα σωρό άλλες εταιρείες που ήταν ραχοκοκαλιά στην εθνική οικονομία. Ποιοι τα κλείσαν αυτά? Τα αριστερά κομμουνισταριά, συνδικαλισταριά. Αυτοί τα κλείσανε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο σήμερα και λέω ότι σήμερα υπάρχουν 4 χώρες που παράγουν αυτοκίνητα. Μάλιστα.
Ποιος παράγει, ας πούμε, για παράδειγμα, καλά ακουστικά ραδιοφώνου. Λέω ένα παράδειγμα, όπως αυτά που φοράμε. Η τάδε χώρα. Ωραία. Το ποντίκι, αρχίζω τώρα και παίρνω αντικείμενα που έχω μπροστά μου. Το ποντίκι του υπολογιστή, την οθόνη του υπολογιστή, το σκληρό δίσκο του υπολογιστή, το κουτί του σκληρού δίσκου του υπολογιστή, το πληκτρολόγιο, το mousepad, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το μικρόφωνο που μιλάω. Ας κάνουμε λοιπόν ένα επιμερισμό στην Ευρώπη και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε τα δικά μας προϊόντα και να τα καταναλώνουμε ανακυκλώνοντας, δηλαδή ο Ιταλός να αγοράζει από τον Έλληνα λάδι, παράγει βέβαια και ο Ιταλός λάδι, να πούμε κάτι άλλο, μπαμπάκι θα σας πούμε από εδώ, μπαμπάκι. Να αγοράσει ενέργεια από εδώ, παράξουμε ενέργεια. Μπορούμε να παράξουμε ενέργεια με κυματική, με άνεμο και με ήλιο. Τώρα τις τελευταίες μέρες μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί οι αυξημένες ανάγκες ενέργειας στην Ευρώπη οδηγούν την Ελλάδα να κάνει εξαγωγή ενέργειας, να πουλάει ενέργεια και πάει λέγοντας. Τι μπορεί να παράξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, κάτι άλλο που θα πάει να το αγοράσει η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Τι μπορεί να παράξει, ξέρω εγώ, το Βέλγιο, αυτό. Ωραία. Αντί λοιπόν να μπούμε σε μια τέτοια φιλοσοφία, πάμε και βάζουμε απλά φόρους. Τι σημαίνει φόρος? Σημαίνει ότι εμένα με αποτρέπεις μεν να αγοράσω από αυτούς σε φτηνή τιμή, άρα με βάζεις να πληρώσω περισσότερα το ίδιο αγαθό. Εγώ εκτιμώ ότι οι Κινέζοι δεν θα το αφήσουν έτσι αυτό. Θα δείτε ότι μπορεί να ακολουθήσει ένα κύμα μείωσης της τιμής. Δεν θα ισοφαριστεί βέβαια, αλλά το 6 που είδαμε πριν, μάλλον το 5 δεν θα γίνει 16. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι, ναι, είπαμε ότι το 6 γίνεται 15. Λοιπόν, το 6 δεν θα ξαναγίνει 6, αλλά ενδεχομένως θα γίνει 12. Άρα, λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, ότι και οι Κινέζοι δεν είναι ηλίθιοι, θα δουν την απώλεια, την μικρή κάμψη, την πτώση που θα παρατηρηθεί τον πρώτο καιρό, γιατί ξέρεις μετά το ξεπερνάς το σοκ και επιστρέφεις. Δηλαδή την ηλιοπραστασία που εγώ την έπαιρνα, ξέρω εγώ, 3 ευρώ και τώρα κάνει 3 και 3, 6, ωραία, θα με πειράξει σήμερα, θα με πειράξει αύριο, θα με πειράξει την επόμενη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα δεν θα με πειράξει. Αν δε την ηλιοπροστασία την κάνουν από 3 συν 3, 6, την κάνουν 4,90, εκείνα δεν θα με πειράξει καθόλου. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέω ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται επιτέλους πρέπει να έχουν ουσία και όχι φανφάρα. Αυτό για μένα είναι μια πολιτική φανφάρας, όπου επί της ουσίας δίνουμε κάτι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς.

Λοιπόν, επειδή μου ζητάτε να αποσαφηνίσω κάτι το τι ισχύει, να σας πω ότι ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε, ας πούμε, τρία t-shirt. Τρία μπλουζάκια. Εντάξει. Σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, αν το δέμα έχει μέσα 3 μπλουζάκια, είναι 3 ευρώ στο δέμα. Αν πάρουμε 3 μπλουζάκια σε 3 διαφορετικά δέματα, γιατί έτσι το θέλουμε, τότε έχουμε 3 ευρώ αναδέμα. Άρα εδώ, αν υποθέσουμε ότι τα 3 μπλουζάκια κάνουν 3 ευρώ, δηλαδή το μπλουζάκι κάνει 1 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και μπήκε 3 ευρώ ο ειδικός φόρος, τότε το μπλουζάκι κάνει από 1 ευρώ, κάνει 2. Αν όμως πάρουμε 3 διαφορετικά, δεν κάνει 2, κάνει 4, γιατί κάνει 1 που το αγοράσαμε και 3 ο φόρος, 4. Έτσι λειτουργεί. Έτσι. Να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει σημασία και για όσους συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές. Η ευθύνη για τη σωστή καταβολή του δασμού βαρύνει τον διασαφιστή, δηλαδή κατά κανόνα τις πλατφόρμες, τους πολιτές ή τον έμεσο τελωνιακό αντιπρόσωπό τους, και στην πράξη οι εταιρείες ταχυμεταφοράς μπορούν να λειτουργούν είτε ως άμεση είτε ως έμεση αντιπρόσωποι, ανάλογα με το μοντέλο της συναλλαγής, χρεώνοντας το τέλος στον καταναλωτή. Όπου όμως επιβάλλεται και εισπράτεται φόρος προστιθέμενης αξίας με το σύστημα IOSS κατά την αγορά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο φόρος καταβάλλεται στην πλατφόρμα και αποδίδεται μέσω του συστήματος, χωρίς να δημιουργείται νέα οφειλή κατά την παράδοση στον καταναλωτή.

Θα μείνω στο θέμα. Γιατί έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω ότι για να μην επαναληφθούν παιχνίδια με ψευδείς αναγραφές για το περιεχόμενο των δεμάτων, καθιερώνονται τα αναγνωριστικά προϊόντος, τα γνωστά Product Identifiers, EPID. Πρόκειται για κωδικούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τελωνιακούς ελέγχους και ανάλυση κινδύνου, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, με μία κίνηση, τα τελωνία θα σκανάρουν τον κωδικό προϊόντος που βλέπουν στην πλατφόρμα οι αγοραστές, τον κωδικό που έχει το προϊόν στις αποθήκες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή του κατασκευαστή, ακόμα τον διεθνή κωδικό, αν παραδείγματος χάρη είναι ένα βιβλίο, αν είναι μία λάμπα για το φωτιστικό στο γραφείο. Η υποχρεωτική εφαρμογή των κωδικών ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου του 2026, από την 1η Ιουλίου όμως, δηλαδή σε λίγες μέρες, έως 31 Οκτωβρίου, προβλέπεται μεταβατική περίοδο ελθελοντικής εφαρμογής χωρίς κυρώσεις. Δηλαδή για λίγους μήνες γίνεται προαιρετικά, αλλά από τον Νοέμβριο οι κωδικοί γίνονται πλέον υποχρεωτικοί.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί σας είπα ότι οι Κινέζοι και κάθε παραγωγός χώρα, θα τα αφήσει έτσι αυτό, γιατί κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Το κόλπο λοιπόν των ηλεκτρονικών ομίλων για να παρακάμψουν τα τελωνία υπάρχει ήδη. Προσέξτε. Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί παίκτες. Τι κάνουν? Θα δημιουργήσουν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Αν μια πλατφόρμα φέρει μαζικά λοιπόν προϊόντα από το εξωτερικό σε αποθήκη κράτους μέλους, στον Πειραιά ας πούμε για παράδειγμα, κάνεις μια αποθήκη. Τα εκτελονίζει εκεί ως χοντρική εισαγωγή, χωρίς τα τριέδρα, και μετά διαθέτει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν, οπότε η τελική αποστολή προς τον καταναλωτή δεν αντιμετωπίζεται σαν εισαγωγή από τρίτη χώρα. Για να καταλάβετε αυτό που σας έλεγα και που επιμένω να το ξαναπώ, ότι η Ευρώπη δεν είναι όσο σοβαρή θα έπρεπε να είναι σε κάποια πράγματα πάνω. Άρα βλέπουμε ότι πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο, έχει βρεθεί το αντίμετρο. Και σας είπα ότι ένα μέτρο θα ήταν, ας πούμε για παράδειγμα, να κατεβάσει λίγο την τιμή που τον παίρνει να την κατεβάσει την τιμή και να μην πηγαίνει το t-shirt ή η ηλιοπροστασία ή το φωτιστικό εκεί που πήγαινε. Ή το παπούτσι ή η κάλτσα ή το εσώρουχο ή το μαγιό ή το καπέλο ή τα γυαλιά ή τα ρολόγια. Θα κάνουν λοιπόν αυτό και θα το ξεπεράσουν. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Ίσως οδηγήσει μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές τους αποθήκες. Και η Ελλάδα ενδεχομένως να είναι μία από τις χώρες αυτές που θα δούμε να συμβαίνει αυτό, γιατί ο Πειραιάς, τον οποίο σας θυμίζω έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, δηλαδή οι Κινέζοι, τους είναι το μόνο εύκολο, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν γρήγορη παράδοση και ανταγωνιστικές τιμές, αν και ελαφρώς υψηλότερες σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι χθες. Πιθανότατα οι αρχικές τιμές σε τέτοιες αποθήκες να ανέβουν λίγο για να καλύψουν το κόστος της αποθήκευσης και του εκτελονισμού. Αλλά ο ανταγωνισμός με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα παραμείνει πάρα πολύ έντονος, γιατί ο Κινέζος θα συνεχίσει να είναι φτηνότερος παρά από αυτήν την, πέρα από αυτήν την επιβάρυνση, σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό προϊόν. Οι μεγάλες πλατφόρμες τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λειτουργούν όλες το ίδιο. Το Amazon ας πούμε, ειδικά στις αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ήδη από καιρό μηχανισμό προκαταβολικού εκτελονισμού. Έτσι το σχετικό κόστος υπολογίζεται συχνά ήδη στο checkout και ο πελάτης ξέρει νωρίτερα τι θα πληρώσει. Στο eBay πάλι, αν η αγορά γίνεται από ιδιώτη ή μικρό πολιτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δέμα περνά κανονικά από το τελωνείο. Και εκεί εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκη να απορροφεί στη διαδρομή, άρα το 3 ευρώ και ο φόρος προστιθέμενης αξίας μπαίνουν κανονικά στο παιχνίδι. Όσο για τα παράθυρα που συζητούνται, το σύστημα πλέον δυσκολεύει πολύ τις τριγωνικές μεταφορές και τις τεχνητές παρακάμψεις. Με τον ηλεκτρονικό εντοπισμό και τα υποχρεωτικά προϊόντα ταυτότητες, η διαδρομή του δέματος θα είναι πολύ πιο διαφανής από ό,τι ήταν πριν. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές που έχουν ήδη γίνει, αν ένα δέμα φτάσει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, μπαίνει στο νέο καθεστώς όπως είπαμε. Σημασία έχει πότε περνά το τελωνείο και όχι πότε έγινε η παραγγελία. Δηλαδή, αν εσύ έκανες τώρα την παραγγελία πριν από 10 μέρες, αλλά θα περάσει το τελωνείο μεθαύριο, το 3 ευρώ το φάγες. Έτσι, αν κατά την παράδοση ζητηθεί νέος δασμός και ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το δέμα, επιστρέφει, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επιστρέφονται και όλα τα έξοδα. Τα τέλη εκτελονισμού, τα αποθηκευτικά και οι λοιπές χρεώσεις των εταιριών μεταφοράς καθορίζονται συμβατικά και δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον τελωνιακό δεσμό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους να ορίσουν ξεκάθαρα στους καταναλωτές ποιες χρεώσεις μπορούν να επιβάλλουν, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα.
Το σίγουρο είναι ότι εκτός από τα 3 ευρώ ανά είδος, οτιδήποτε παραπάνω δεν αποτελεί χρέος τελωνίου για τα μικροδέματα αυτά. Και κλείνω, γιατί νομίζω τα είπαμε όλα, αλλά θεωρώ ότι το 90% των ακροατών μας κάνουν αγορές, άρα τους ενδιαφέρει, μικρές ή μεγάλες, ο καθένας ψωνίζει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει, ό,τι έχει ανάγκη, γιατί βεβαίως είναι πολύ φτηνότερα. Μου έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, φίλος μου που ασχολείται πάρα πολύ, πρόσφατα το συζητούσαμε, με τη συντήρηση. Συντηρεί το σπίτι του ο ίδιος, του αρέσει. Τα έπιπλα, τα παράθυρα, τις πόρτες, τους τοίχους κλπ. Και μου έλεγε πόσο φτηνότερα αγόραζε προϊόντα από την Κίνα, συγκεκριμένα, που ερχόταν εδώ

διαδοχικές πωλήσεις που έγιναν πριν η αποστολή μπει στο τελωνιακό έδαφος της Ένωσης. Οι αρχές εξετάζουν μόνο την εξ αποστάσεως πώληση για να εφαρμόσουν το σωστό καθεστώς. Αν χρειαστεί, μπορούν να επανυπολογίσουν τους δασμούς, να ζητήσουν εγγύηση πριν τα απελευθέρωση των εμπορευμάτων ή ακόμα και να καλέσουν τον οικονομικό φορέα να ακυρώσει τη διασάφιση και να υποβάλει νέα σωστή δήλωση. Με απλά λόγια, τα παλιά τεχνάσματα δεν περνάνε πια, να το έχετε υπόψη σας, όπως θα το όλοι υπόψη τους. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους για την σημερινή μας πηξίδα. Θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, αφού ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει ήδη και στέλνουν μηνύματα, τα οποία θα τα δω τώρα στον παραδοσιακό τρόπο υποδοχής των μηνυμάτων, δηλαδή στην θηρίδα μας στο Messenger. Βεβαίως κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν και το Viber, και όσοι έχουν το τηλέφωνό μου, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε τώρα όλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr. Με πολύ απλό τρόπο, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην κορυφή, δηλαδή της σελίδας, της ηλεκτρονικής μας σελίδας, όπου έχετε και τις υπόλοιπες τρεις επιλογές του ομίλου μας, που είναι ο Sport FM 104,2, ο Σφαίρα 98,7, ο Dirty 107,7, τα τέσσερα ραδιόφωνα της PR Media. Εδώ είμαστε.

καλό, όλα καλά για την περιπέτεια με το μωρό των 11 μηνών που κατάπιε ένα ελαττήριο από στυλό. Ο καθηγητής, ο Μανώλης ο Προκοπάκης, διευθυντής της Οριλά Κλινικής του Πανεπιστημιακού, έκανε πάλι τα μαγικά του όπως συνηθίζει να το κάνει αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας, ο εξαιρετικός χειρουργός. Και έτσι το παιδάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο και στη συνέχεια βεβαίως έγινε διακομιδή στο Πανεπιστημιακό, παρόλο που το παγνί δεν εφημέρευε, δόθηκε επί της ουσίας η λύση όπως ακριβώς ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Έχουμε λοιπόν την αφαίρεση ενός ξένου σώματος σε παιδάκι 11 μηνών, ελαττήριο από στυλό και βεβαίως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Συγχαρητήρια στο Μανώλη τον Προκοπάκη, τον καθηγητή και τους συνεργάτες του. Ο Μανώλης ο Προκοπάκης δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτό. Έχει σώσει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδάκια. Με τα μαγικά του χέρια, το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, που οι φορές που έχει επέμβει είναι κρίσιμες, καθοριστικές και δεν είναι βεβαίως και λίγες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσω στο ίδιο μήκος κύματος, αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που ήρθαν και που διάβασα στην ανάπαυλα, για αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, εξηγώντας ότι πρέπει στην Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα να ακούσουμε και να δούμε, να διαβάσουμε σωστά το παρελθόν και να μάθουμε βεβαίως από αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια ιστορία την οποία θα μοιραστώ τώρα μαζί σας και είναι πάνω κάτω, ας το πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος, αφορά διαφορετικά πράγματα βεβαίως, με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, όταν η φορολογία διώχνει μια ολόκληρη βιομηχανία. Και βεβαίως, θα σας πάω στο 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της δίνης της οικονομικής της κρίσης. Με την πίεση της Τρόικας και των μνημονίων, η κυβέρνηση αναζητούσε νέες πηγές φορολογικών εσόδων, ενώ η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχούσε στο δημόσιο διάλογο. Στο στόχαστρο μπήκαν, τι άλλο, τα εύκολα φορολογήσιμα είδη που υποτίθεται ότι εκτός από ότι θα σου έφερναν έσοδα, θα έδιναν και ένα πολιτικό τόνο και μήνυμα στον κόσμο ότι εμείς θα φορολογήσουμε αυτούς που τα έχουν, δηλαδή τις αντίστοιχες μπούρδες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες από τα νεόκοπα στελέχη του Τσίπρα στο νέο του κόμμα, οι οποίοι λένε μπούρδες βεβαίως και αυτοί κανονικά, όπως έλεγαν και όλοι οι προηγούμενοι. Γιατί εγώ, ξέρετε, δεν λέω, δεν κάνω χαρακτηρισμούς χωρίς να τους τεκμηριώνω. Τι έγινε τότε? Γιατί πριν από λίγες μέρες αυτά ακούγαμε, ότι ως φόρος πολυτελούς διαβίωσης, τεκμήρια κατοχής, ενώ ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες ελιμενισμού αυξήθηκε στο 23%. Η λογική ήταν απλή. Όσοι διαθέτουν πολυτελή σκάφη μπορούν και πρέπει να πληρώσουν περισσότερο. Ωραίο δεν ακούγεται? Ωραίο ακούγεται. Αν είσαι απαίδευτος, ακούγεται ωραίο. Αν είσαι μικρόμυαλος, ακούγεται ωραίο. Αν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε μέτρο, κάθε δράση φέρνει μια αντίδραση. Και βέβαια, προσέξτε, ΓΑΠ πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και αυτή η ανεκδίγητη παρέα που, όπως είχε πει ο αείμνηστος και πολύ αγαπημένος μας Τζίμις Πανούσης, μάζεψε, λέει, την παρέα του, τους μπιρολογερουλάνους, να παίξουν την κυβέρνηση. Την παίξανε την κυβέρνηση και είδαμε που πήγανε. Όπως το έκανε και ο Τσίπρας αργότερα. Γιατί η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη και έρχεται και σε τιμωρεί πάντα όταν είσαι ανόητος, ανεδαφικός
υπερφύαλος και καραγκιόζης. Πολιτικά καραγκιόζης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, σιγά μην περίμεναν εδώ, περίπου 5.500 με 6.000 σκάφη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εγκατέλειψαν τις ελληνικές μαρίνες και μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες που δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Από την Αλβανία, την Κροατία, την Τουρκία ακόμα, που είναι απέναντι, μια ανάσα. Τη Μάλτα, αλλά ακόμα και την Νότια Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί εκείνη την περίοδο από φορείς του κλάδου, οι μόνιμες θέσεις ελιμενισμού παρουσίασαν δραματική μείωση. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι χάθηκαν οι φόροι από τα ίδια τα σκάφη. Κάθε σκάφος αποτελεί ένα μικρό οικονομικό οργανισμό που καταναλώνει υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να τους απαριθμίσουμε. Ελιμενισμό, δηλαδή το ενίκιο που πληρώνεις για τη θέση σου. Συντήρηση του σκάφους. Καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, καθαρισμούς, τροφοδοσία, ασφάλιση και ενδεχομένως και κάποιες άλλες συμπληρωματικές, τουριστικές και ταξιδιωτικές ή ναυτιλιακές υπηρεσίες. Οι εκτιμήσεις της εποχής έκαναν λόγο για απώλεια περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από αυτήν την συνολική οικονομική δραστηριότητα. Διότι είναι η μόχλευση. Είναι αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι συντηρεί και είναι συνδεδεμένος με περισσότερα από 380 επαγγέλματα. Η οικοδομή το ίδιο. Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι, Έλληνες εργαζόμενοι, σε ναυπηγεία, συνεργεία, μαρίνες, εταιρείες εφοδιασμού και τοπικές επιχειρήσεις, είδαν τη δουλειά τους να εξαφανίζεται. Διότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο νησί, σε κάθε μικρό ή μεγάλο λιμάνι, επί της ουσίας, οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις πολλές φορές, που εξυπηρετούσαν το θαλάσσιο τουρισμό, οδηγήθηκαν είτε σε συρρήκνωση ή πολύ χειρότερα σε κλείσιμο. Την ίδια στιγμή, γιατί η ανοησία πληρώνεται, τα φορολογικά έσοδα από τα νέα μέτρα αποδείχθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Το κράτος τελικά εισέπραξε πολύ λιγότερα από όσα είχε υπολογίσει, ενώ η συνολική οικονομική δραστηριότητα που χάθηκε ήταν πολλαπλάσια. Τι κάναν δηλαδή οι ηλίθιοι, διότι μόνο έτσι μπορώ να τους χαρακτηρίσω, εκεί που στοχεύαν να πάρουν λεφτά, χάσανε κιόλας. Και τι τους έμεινε? Τους έμεινε μόνο η φανφάρα από τον μπαλκόνι ότι θα φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη για να τα ακούσεις εσύ που δεν έχεις σκάφος και να ικανοποιηθείς. Αλλά το ταμείο έγραψε μείον. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα κινητικό. Ένας ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει χώρα ελιμενισμού. Αντίθετα, ο μηχανικός στο πέραμα, στο Ηράκλειο εδώ, ο εργαζόμενος στη Μαρίνα, του Αγίου Νικολάου, της Λευκάδας, της Κο, της Ρόδου, καθαρίστρια ενδεχομένως στο Τροκαντερό, ο προμηθευτής καυσίμων σε κάθε λιμάνι, η μικρή ή μεγάλη ταβερνούλα και το καφέ σε κάθε μαρίνα δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. Εκείνοι ήταν που τελικά επομίστηκαν το μεγαλύτερο κόστος της επιλογής της κυβέρνησης Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στα επόμενα χρόνια, η πολιτική αυτή άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται. Από το 2013 και μετά εφαρμόστηκαν ορισμένες χαλαρώσεις, ενώ τα επόμενα χρόνια αρκετές από τις επιβαρύνσεις τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν, καθώς έγινε εμφανές ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γιότινγκ είχε πληγεί σοβαρά. Η συγκεκριμένη περίπτωση που χρησιμοποιείται συχνά ως παράδειγμα ενός βασικού οικονομικού φαινομένου, όταν δηλαδή η φορολογία γίνεται σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των ανταγωνιστικών χωρών, οι κινητές δραστηριότητες μεταφέρονται αλλού. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερα φορολογικά έσοδα, απώλεια επενδύσεων και μείωση της απασχόλησης. Δηλαδή, ολική ζημιά και καταστροφή αν είσαι ηλίθιος πολιτικός. Το δίδαγμα, και ας το ακούσουν τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας και τους ακούμε ήδη και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά, τα φρέσκα μυαλά που έφερε ο Τσίπρας, που τους ακούμε και τραβάμε τα δικά μας τα μαλλιά,
είναι ότι η φορολόγηση του πλούτου είναι συνήθως λανθασμένη. Και το έχω εξηγήσει και άλλες φορές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εξυπηρετεί τα ευήκοα ότα των αγράμματων και των οικονομικά αναλφάβητων που ακούνε το σύνθημα αλλά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το σύνθημα. Είναι σαν να σου λέω εγώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΔΕΜΟΣ, ΒΕΡΣΕΡΕΜΟΣ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρεις. Το ακούς όμως και σ' αρέσει. Γιατί το είπανε σε μια χρονική στιγμή που η παπάντζα και το παραμύθι πουλούσε. Το ακούς εσύ λοιπόν σήμερα και λες, α, ωραίο είναι. Όταν θα βάλεις όμως κάτω, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, δεν το αναφέρω μέσα σε ένα, επειδή είσαι οικονομικά αναλφάβητος, θα καταλήξεις σε αυτή την εικόνα και σε αυτό το αποτέλεσμα στο ταμείο σου, όπου θα είσαι ικανοποιήσει μόνο τα ότα των οικονομικά αναλφάβητων και ανόητων, αλλά το ταμείο σου θα σε τιμωρήσει πάρα πολύ σκληρά και αυστηρά. Διότι είναι η αποτελεσματικότητα μιας φορολογικής πολιτικής δεδομένο ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις της. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις πρόθεση να φορολογήσεις σε μένα που έχω ένα σκάφος. Μπράβο σου. Αλλά από την πραγματικότητα και τα πραγματικά αποτελέσματα. Ότι δηλαδή εμένα θα με χάσεις από πελάτη, αυτό δεν το υπολογίζεις. Ας το κάνουμε αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι πουλάς καφέ, έχεις μια καντίνα εδώ στη βιομηχανική περιοχή και πουλάς καφέ όλη μέρα για το εργατικό δυναμικό της βιομηχανικής περιοχής που είναι κάμποσες χιλιάδες. Και βάζεις και μια τυρόπιτα μέσα, έχεις και φτιάξει, σηκώθηκε το πρωί 5 ώρα και έχεις φτιάξει σαντουιτσάκια και τα πουλάς. Και λες, επειδή δεν πουλάω πολλά σαντουιτσάκια και πολλούς καφέδες, τι θα κάνω για να φτάσω το στόχο μου? Θα αυξήσω στην τιμή στον καφέ και στο σάντουιτς. Όμως εγώ έρχομαι την πρώτη μέρα και αγοράζω και βλέπω ότι μετά αν συνεχίσω να αγοράζω με αυτό το ποσό που μου έχεις βάλει, δεν φτάνουν τα λεφτά να αγοράζω όλες τις μέρες. Άρα τι θα κάνω? Θα αλλάξω καντίνα. Δεν θα έρχομαι από σένα. Είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Όταν όμως δεν έχεις δουλέψει στην πραγματική οικονομία και έρχομαι πίσω τώρα σε αυτό, και δεν έχεις δει πως βγαίνει το χρήμα, πως κολλούνται τα ένσημα, πως στο τέλος του μήνα κάνεις ταμείο για να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, τότε πολύ εύκολα και πολύ απλά μπορείς να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν η φορολογία οδηγεί την οικονομική δραστηριότητα εκτός συνόρων, οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι συχνά εκείνοι που δεν είχαν ποτέ την πολυτέλεια να μετακινηθούν. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση η καντίνα που λέγαμε, που έχασε, το εστιατόριο που έχασε στη Μαρίνα μέσα, ο άνθρωπος που έκανε σέρβις στις μηχανές, η τροφοδοσία, ο παρατηριούχος που έστειλε καύσιμο κλπ. Διότι εγώ το σκάφος μου το πήρα και πήγα έξω. Εσύ όμως δεν μπορείς να πάρεις το πρατήριό σου και να πας να με φοδιάζεις τώρα στη Μάλτα ή στην Τουρκία, ούτε την καντίνα σου, ούτε το μηχανουργείο σου. Αυτό μπας και αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η παπάντζα είναι πάρα πολύ εύκολα να λέγεται. Στην ουσία και στο ταμείο πρέπει να δίνουμε βάρος.

Πού σας πήγα, πού σας πήγα χρόνια πίσω. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από πολύ μακριά. Το γνωρίσαμε βέβαια μέσω μιας διαφήμισης, όπου ένας ευρηματικός Έλληνας διαφημιστής το επέλεξε, το καθιέρωσε και νομίζω ότι το αγαπήσαμε όλοι. Σας πάω, προσέξτε, 26 χρόνια πίσω. Εκεί Ατάρ από το συγκρότημα Χουν Χουν Του από την Τούβα. Το κομμάτι έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, αφού χρησιμοποιήθηκε σε γνωστή διαφήμιση και πολλοί, στον ΟΠΑΠ συγκεκριμένα, και πολλοί τότε το έψαχναν χωρίς να γνωρίζουν τον τίτλο ή το συγκρότημα. Το θυμήθηκα σήμερα μαζί με το Γιάγε Γιάγε που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ και βεβαίως είπα να το βάλουμε να το ακούσουμε.

Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Αγγέλου, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, μια υπόθεση που είχαμε κι εμείς αναδείξει από εδώ εκείνη την περίοδο. Ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις, παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Επίσης είπε ότι έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, έτσι συνήθως τρώει. Ο 43χρονος υποστήριξε ότι το Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε ένα κουβά σφουγγαρίστρας και επειδή βράχηκε η μητέρα του, φέρεται να εκνευρίστηκε και να το χαστούκησε. Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν πάνω στο περιστατικό, αλλά το παιδί του το ανέφερε αργότερα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει. Εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου το παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Άλλοι θα αποφασίσουν αν πείθονται με αυτά που λέει ο κατηγορούμενος ή όχι.

Έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων. Επιβεβαιώνουν την διψήφια διαφορά ανάμεσα στο πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση δίνει μάχη για να κρατηθεί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Θα είναι έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα που θα έχει πολλά γεγονότα να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται πολύ εύκολα, όμως θέλω να θυμάστε ότι τέτοιες μέρες, πριν μερικά χρόνια, κάποιοι μας έβαλαν σε μια διαδικασία που ήταν πραγματικά καταστροφική και για μας, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, και για τη χώρα και για την οικονομία, με το κλείσιμο των τραπεζών. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε κάποιοι ότι κακώς επιμένω σε κάποια πράγματα, να τα θυμίζω και να τα ξαναλέω, όμως τρέψτε μου να πω ότι δεν σας έχω καθόλου εμπιστοσύνη για το πόσο καλά θυμάστε ή πόσο γρήγορα ξεχνάτε. Και αυτή την ξεφτύλα που ζήσαμε πηγαίνοντας τότε στα ATM να στηνόμαστε με την ώρα στις ουρές για να βγάλουμε 20, 30 και 40 ευρώ, αυτή την αριστερή ξεφτύλα θα την υπενθυμίζουμε μέχρι να πεθάνουμε. Αν δεν χορτάσατε, μπορείτε να το δοκιμάσετε ξανά. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, αυτά τα τιμημένα γυρατιά που έλεγαν κάποιοι κάπου κάποτε, που έκλαιγαν μπροστά από τις τράπεζες. Και όλους εμάς που είχαμε δουλειές και στηνόμασταν εκεί για να δούμε πώς θα στείλουμε λεφτά στο εξωτερικό, πώς θα έρθουν λεφτά από το εξωτερικό, τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό, όχι εγώ προσωπικά, οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Για να ακούμε σήμερα μπούρδες. Μπούρδες. Από τον Τσίπρα και την παρέα του. Θα κλείσω έχοντας στη μνήμη μου τη φράση του ποιητή. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Γεια σας, ο Θεός να μην μας αξιώσει ποτέ ξανά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
6: Πολίτικα 89,8.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και ξεκινάμε να σας πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στο διάστημα. Ναι, ναι, στο διάστημα, γιατί από το διάστημα είμαστε η μόνη πλέον χώρα που έχει δορυφορική πρόβλεψη για τις πυρκαγιές στη χώρα. Εντάξει, κι άλλοι έχουν, αλλά εμείς έχουμε από πάνω κατευθείαν, πάμε έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό ο Νίκος Παπάς που έλεγε τότε κάποτε θα πάμε στη NASA και θα φτιάξουμε τη NASA, την ελληνική NASA κτλ. Και τελικά κάτι πυραυλάκια πέρασαν από αυτά που δίνανε στα παιδάκια και παίζανε. Και ήρθε μετά από λίγα χρόνια μια κυβέρνηση σαν αυτή που τη βρίζουν όλοι σχεδόν. Ε, κάποιοι τη βρίζουν ή όλοι. Τι λες. Α, πολύ. Ε, πολύ. Ε, και μέχρι στο διάστημα μας έχει πάει. Τι άλλο θέλετε, ρε. Άλλωστε, για να σου το πω και πιο έτσι λιανά, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει υπεραπόδοση. Υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση. Άρα γιατί να την αλλάξουμε. Τι καταλαβαίνει. Εκτός για κάτι δεν μας λέει. Γιατί άμα υπεραποδίδει η οικονομία με αυτή την κυβέρνηση, έρχονται οι άλλοι και λένε αλλάξτε την. Πρέπει να την αλλάξουμε, να πέσει το καθεστώς, να κάνει, να δείξει. Πώς να πέσει, ρε παιδιά, ούτε με τρικλοποδιά. Εδώ πέφτετε εσείς σε κάτι και άδες. Μιλάμε και το ανακαλύψει, πώς το λέγανε, αυτή την τάφρο που υπάρχει εκεί στο πιο βαθύ μέρος του κόσμου, που είναι 8.000 μέτρα κάτω και 18 χιλιόμετρα κάτω και έχει κι άλλα τόσα. Και βρέθηκε μια τρύπα, λέει, και έχει τάφρο εκεί. Εκεί, πιο κάτω δεν πάει. Λέγανε ότι δεν πάει. Τώρα πάει. Εκεί βρήκαν μια τάφρο, σου λέει, και είναι ακόμα πιο βαθιά. Ας. Θυμάμαι και εκείνη την ταινία, ξέρεις, που υπάρχει ένα στρώμα λευκό εκεί, ένα στρώμα περίεργης έτσι ύλης, που από κάτω έχει κάτι τέρατα που δεν βγαίνουν πάνω, γιατί είναι άλλο, ξέρεις, κάτι καρχαρίζει, λέει, δεινόσαυροι, ξέρω πώς είναι. Ε, αυτά θα βγουν τώρα από εκεί, γιατί τώρα φεύγει η Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Συγγνώμη, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από τους Δημοκράτες και πάει στο ΠΑΣΟΚ, μάλλον από την. Απλά δεν έχουν βρει τη φόρμουλα πώς θα τη βάλουν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί, εντάξει, έφυγε αυτή από τους Δημοκράτες. Και εσύ είπε ο Κασελάκης λέει να παραιτηθεί, αλλά αυτή λέει έφυγε από μόνη μου. Τσακώνονται ακόμα και όταν φεύγουν για το ποιος έδιωξε ποιον. Δηλαδή, και θέλετε εσείς να ρίξετε το Μητσοτάκη. Ρίξτε τον. Ούτε με τρικλοποδιά. Φτιάξτε πρώτα τα κόμματά σας, τις θελίες σας, τις παραθέσεις σας και μετά ελάτε, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε αν πρέπει να πέσει η κυβέρνηση ή όχι. Γιατί έτσι όπως το πάτε εσείς, το μόνο που ασχολούμαστε εδώ και κάνα χρόνο 1,5 είναι αυτή η διάλυση της αριστεράς. Και λέμε από την άλλη, αφού θέλετε να διαλυθείτε, γιατί δεν διαλύεστε με τη μία μπαμ, μπαμ και κάτω, ρε παιδί μου, μαχαίρι, πώς το λένε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Και να φτιάξετε από την αρχή κάτι άλλο. Γιατί το ταλαιπωρείτε τόσο καιρό. Έχω άδικο, ρε φίλε. Τι μας ταλαιπωρείτε και μας φεύγει, ένας έρχεται, ο άλλος πάει, ο ένας πάει, ο άλλος. Χώρισε τότε αυτή εκεί πέρα η τρελή. Δεν λέω ποια είναι η τρελή, θα τη βρείτε μόνοι σας. Με τον τσαμπουκαλί, τον άλλον το μεγάλο. Χωρίσανε τα τζανάκια τους. Είχαν μεγάλο έρωτα, να ξέρεις. Έτσι, αυτό είναι πολύ μεγάλο παραπολιτικό που σου λέω. Τρελός έρωτας. Του τσαμπουκαλί με. Τι θα τα κάνω όλα ρόμπα. Του πάνω. Πηγαίνανε και μαζί, ξέρεις, κάτι εκδρομές με κάτι σκάφη και αυτά και τους βλέπανε, ξέρεις, ερωτευμένους, σαν ερωτευμένους πιγκουίνους, αλλά σε νερά ζεστά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τι να πεις, τι να πεις, τι να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα. Πρώτη φορά είδα σε ζωντανή σύνδεση να φωνάζουν σε μια γυναίκα πίδα για να πηδήξει να σωθεί από τη φωτιά. Αυτό έγινε στην Καλυθέα. Λοιπόν, μα την Παναγία, αυτό το έχω δει μόνο σε ταινίες. Και σε ταινία ακόμα φοβούνται να το παίξουν. Είχαν κάτσει όλοι μαζί κοντά οι άνθρωποι εκεί στην Καλυθέα και τις λέγανε πίδα πάνω μας, θα σε πιάσουμε. Εντάξει, ήταν και ένας όροφος, δεν έχει σημασία. Αλλά πίδα και την έπιασαν. Πήδηξε και την έπιασαν. Δηλαδή, και άκου τώρα το τρελό. Αυτή τη γυναίκα πρέπει να την πάρει ή η Λατινοπούλου ή ο Μητσοτάκης να την βάλουν σε τέτοιο, σε ψηφοδέλτιο. Γιατί λέω Λατινοπούλου? Το παίζει λίγο πιο δεξιά, ρε παιδί μου, καταλαβες. Ενώ ο άλλος είναι και το δεξιός και το αυτό. Η άλλη είναι δεξιά-δεξιά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Πέφτοντας η γυναίκα, έχει ακούσει τώρα ό,τι μπινελίκι μπορείς να φανταστείς, επειδή η γυναίκα πέφτοντας πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της, για μην καεί. Ρε το μάγια, ρε αλήταρια. Αυτή τη γυναικούλα που κόντεψε να καεί, τη στυλιτεύεται γιατί πήρε τη σημαία από το σπίτι. Δεν πήρε το φόρεμα το καλό, δεν πήρε την μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα, πήρε την ελληνική σημαία. Και εσείς ρε, ας το μην το πω. Τι στυλιτεύεται, γράφετε σχόλια από κάτω. Από κάθε είδηση, όπου, ξέρεις, όπου υπάρχει είδηση, πήδα και με έπιασαν, είπε η γυναίκα. Από κάτω έχει ένα, ξέρεις, που γράφουν σχόλια. Και μπαίνουν κάτι αριστερά φρόκαλα, ρε παιδί μου, και κάτι ψευτοαριστερή και ψευτοταλιμπάν, ρε παιδί μου, και μουτζαχεντίν της βλακείας, και τις γράφουν για τη σημεία που έσωσε η γυναίκα να μην καεί. Και μου ήρθε μετά στο μυαλό κάτι που είχε γίνει πριν από 17 και 10, 27, πριν από 25 χρόνια. Ήμουνα σε μια πορεία αναρχικών και τέτοια, ξέρεις, που πηγαίναν όλοι πάνω, ότι πορεία 17 Νοέμβρη. Ήμουν εγώ πιο πίσω με ένα καμεραμάν και έναν ηχολήπτη και πιο μπροστά ήταν ένας άλλος καμεραμάν με έναν άλλον ηχολήπτη. Ο Δημήτρης Πανταζόγλου, να του πω και το όνομα. Θα το ψάξω, να το βγάλω στον αέρα. Σε κάποια φάση είχαν κάνει ένα κύκλο εκεί πέρα κάποιοι αριστερο μπαταχτσίδες και προσπαθήσαν να κάψουν μια ελληνική σημαία. Πετάγεται ο Δημήτρης Πανταζόγλου, μάγκας, μεγάλος καμεραμάν. Πετάγεται από τον κόσμο μέσα, όπως γράφανε τα πλάνα οι καμεραμάν, και πάει, φίλε, πάνω στους αναρχικούς και τους βουτάει τη σημαία. Και την παίρνει. Και φεύγει. Δηλαδή, άρχισαν, προσπάθησαν. Μείνανε άναυδοι τα φρόκαλα. Μείνανε άναυδοι. Και την άλλη μέρα, ήταν τότε ο Τέρες Κουίκ, έκανε πρωινό στο Σταρ, μαζί με την Έμιλι Βανίου, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και τον έβγαλε στη ζωντανή σύνδεση. Γιατί ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν τρομερό αυτό που έκανε. Δηλαδή, μέσα σε 100 αναρχικούς δεν παίρνει να πάρει τη σημαία. Την από την καίνε. Εντάξει, θέλει λίγο να τα έχει. Τεράστια. Τα μπράτσα. Λοιπόν, και πήγε, φίλε, κανονικά όπως το λέω, πήρε τη σημαία και την έσωσε από τους αναρχικούς. Εντάξει. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του, ρε παιδί μου. Αλλά ο Δημήτρης δεν γούσταρε να βλέπει τη σημαία να καίγεται. Έτσι. Και πήγε και την πήρε. Έτσι λοιπόν και αυτή η γυναίκα δεν γούσταρε, ρε παιδί μου, να καεί σημαία. Ήθελε να την πάρει μαζί της. Ήθελε να την πάρει. Περιέγραψε εκεί σε όλες τις κάμερες η καημένη. Την έχω δει σε όλα τα κανάλια. Στην Έτσο, Μέγκα, παντού. Λοιπόν, περιέγραφε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, ευχαρίστησε τον κόσμο που τη βοήθησε να σωθεί και από κάτω, από κάθε δημοσίευμα, από οποιοδήποτε site να μπείτε, μπαίνουν αυτά τα ψευτοταλιμπάν και γράφουν ένα σωρό σχόλια. Τι να πεις, τι να πεις, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν, καταπίνουν το σάλιο τους αυτοί. Μάλλον όχι, το φτύνουν κατευθείαν, ξέρεις, ναι.

μόνο σχόλιο που βλέπω και με κάνει λίγο και μπερδεύομαι είναι που λέει ότι ο 80χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το σπίτι, από την πίσω πόρτα, μέσω της γκαραζόπορτας. Η 75χρονη σύζυγός του λέει την άφησε μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, άκου να δεις πόσο βλακή είναι αυτό που το γράφουνε. Το σπίτι είναι διόροφο. Ο παππούς ήταν κάτω. Η γιαγιά ήταν πάνω. Λοιπόν, δεν μπορούσε να κατέβει κάτω γιατί έπεσε φωτιά η σκάλα. Τι να κάνει. Δεν την άφησε εκεί ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο 80χρονος. Βγήκε έξω. Φώναζε βοήθεια. Ήρθαν πυροσβεστικά. Ήρθαν όλοι εκεί. Τα πάντα. Ήρθε κόσμος. Τη βοήθησαν. Δηλαδή, ακόμα και τον παππούλι αυτό. Του γράφουν σχόλια. Τι να πεις, έπως. Τι να πεις, τι να πεις. Για μένα ο αντιληφθέρας που έφτασε πρώτος εκεί να τη βοηθήσει πρέπει να φορέσει μπλούζα εγώ με ο αντιληφθέρας που είσαι στη γιαγιά και να το φορέσει σε κάθε παραγγελία που βγαίνει. Ένα δεκάευρο να το παίρνει από τον καθένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει πιο πολλά και από τον Ωνάση αυτό σε μία μέρα. Να το δεις. Και ταξίζει. Πραγματικά, αυτός ο αντιληφθέρας πραγματικά ταξίζει. Γιατί ποια ήταν η σκηνή. Παράτησε το μηχανάκι κάτω και θέλει γεια, πίδα θα σε πιάσω. Δηλαδή, τον αντιληφθέρασε, παιδί μου. Και λέει η γιαγιά από πάνω, σίγουρα, πίδα τη λύθα θα σε πιάσω. Και πήδηξε η γιαγιά. Δηλαδή, μάγκησα η γιαγιά, τι να πω, ρε. Μια αγκαλιά, η οικογένειά τη κάνει μια αγκαλιά από εμά. Πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, σήμερα έγινε μια συνάντηση στο Μαξίμου σχετικά με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα και έρχεται, όπως είπανε σήμερα, όπως αποφασίσανε σήμερα που έκανε μια συμφωνία κυρίων, έρχεται μια νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Θα σας πω ακριβώς σε τι αναφερόμαστε. Λοιπόν, διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Αυτή η κατάργηση θα έρθει στο μεικτό περιθώριο κέρδους, έτσι, για να ξηγόμαστε και να λέμε αυτά που πρέπει ακριβώς. Λοιπόν, σε ευρεία σύσχεση που έγινε σήμερα και συμμετείχαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Τέκης Θοδωρικάκος, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Κάνει φοβερή δουλειά η τύπης, έτσι. Πρέπει να το πεις. Με τον Θοδωρικάκο φαίνεται ότι συνεργάζονται τέλεια. Άψογα. Και γι' αυτό υπάρχουν και αποτελέσματα και σε πρόστιμα και σε ελέγχους κτλ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ΣΕΒ, ο Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης του Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Πεταλάς. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν έκανε λόγο για μια νέα φάση στην αντιμετώπιση ακρίβεια, σημειώνοντας ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να περάσει στις τιμές των προϊόντων. Με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε μάλιστα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία με την αγορά. Να συμφωνήσουν θέλουν. Τι συμφωνήθηκε λοιπόν. Λοιπόν, το πλαφόν που υπάρχει τώρα στο μεικτό περιθώριο κέρδους ολοκληρώνει τον κύκλο του στις 30 Ιουνίου και δεν παρατείνεται. Στη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Παράλληλα, θα ξεκινήσουν μια κοινή προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κ. Θεοδωρικάκος λοιπόν είπε ότι η δέσμευση επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις και το επόμενο δίμηνο, ενώ θα υπάρξει προετοιμασία ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Μιλάμε για ένα ποσοτικό στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για τις μειώσεις. Αυτό είναι καλό. Ξεκαθαρίζει όμως ότι επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες οι μειώσεις. Δηλαδή θα το ελέγξουν και αυτό. Αυτό μου λέει ταυτή μου εμένα. Η σκέψη μου. Ότι ναι, θα τις κάνετε τις μειώσεις, αλλά θα τις ελέγξουμε. Και δεν θα τις αφήσουμε έτσι. Δεν θα μας πούνε, εντάξει, τα μειώσαμε, γεια σας. Δεν θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Καλό είναι αυτό.
Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, πάντως, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έρχεται με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τη σταδιακή υποχώρηση του κόστους μεταφορών και παραγωγής. Εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η αποκλιμάκωση να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το πλαφόν, λέει, το πήραμε ο Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα παρακάτω για τις μειώσεις. Άμα το καταφέρουν και αυτό, πιάστε τον. Βρείτε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έτσι, δεν υπάρχει. Αν αυτό το πράγμα πιάσει, γιατί έτσι όπως το σχεδιάζει ο Θεοδωρικάκος, φαίνεται ότι πιάνει τόπο και όταν έχεις μπροστά σου και τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών και σου λένε ότι ναι, θα το κάνουμε, δεν σε παίρνει να μην το κάνεις. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα.

Να σας πω και κάτι ακόμα που έχει έτσι σχέση με το πετρέλαιο και αυτά, επειδή τα είπε ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλά καλό είναι να σας πω και την είδηση που είναι κοντά με αυτή, έτσι για να καταλάβετε ότι όλα έχουν μια συνέχεια. Αν υπάρχει κυβέρνηση, αν υπάρχει κράτος, αν υπάρχει οργάνωση. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, υπάρχει. Λοιπόν, είπε για τις μειώσεις των τιμών λόγω του ότι έχει αποκλιμακωθεί η ένταση εκεί στο Ιράν και σε αυτά και τα πετρέλαια κάπως πάνε να ξαναγυρίσουν τη μέση εκεί που είπανε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο και αυτό το κάνει η ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής. Υπάρχουν λουκέτα σε πάρα πολλά πρατήρια. Ξέρεις, πρατήρια βενζίνης. Είναι από αυτά που είχαν πιάσουν, που είχαν πιάσει, ξέρεις, με εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω στο Facebook, όχι στο Facebook, στη σελίδα της ΑΔΕ, από κάτω κάποια σχόλια και λέει πείτε μας ποια είναι να τα αποφεύγουμε. Είναι πολίτες που γράφουν στο διαδίκτυο απευθυνόμενοι στο διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, επικροτώντας τις προσπάθειες της ΑΔΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα προστατεύει τους πολίτες. Λοιπόν, έχουν φανεί τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διετούς φράγκης πρατηρίων καυσίμων που εντοπίζονται να παρονομούν. Η ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με την ίδια ένταση ελέγχους. Είναι από κάποια που γίνανε, ξέρεις, όλο αυτόν τον καιρό, κλείσαν κάποια πρατήρια που φαινόντουσαν ότι δεν κόβαν αποδείξεις στο Ισραήλ, νεκρών, είχαν κάποιες έτσι τσαπατσουλιές. Όσους πιάσανε τους πόντους και τα κλείσανε. Τέλος. Δεν τα ξανανοίξανε. Δεν τους αφήνουν και με κάποια νομικά κόλπα να το ανοίξουν. Οπότε, ο κόσμος το επικροτεί αυτό όμως. Λέει, πείτε μας ποια είναι να τα αποφεύγουμε. Συνεννόηση. Καλό.

Λοιπόν, το πήραμε σε ρί, πόση ώρα, 21 λεπτά. Ρε φίλε, πόσες ειδήσεις είπαμε σε 21 λεπτά. Αρκετές. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω ότι για τον ΟΠΚΠ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε νέα. Σε λίγο, αφού βάλουμε τραγούδι έτσι και επιστρέψουμε με άλλο κλίμα, θα σας πω για την δίκη του Μικρουάγγελου. Περιμένουμε τις αγορεύσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνονται οι αγορεύσεις. Έχουν ξεκινήσει οι αγορεύσεις των δικηγόρων, των συνηγόρων. Η εισαγγελέα της έδρας ήταν καταπέλτης. Πρότεινε την ενοχή μητέρας και συντρόφου της. Δεν είναι πατριός, δεν είχαν παντρευτεί. Όποιος το γράφει έτσι είναι λάθος. Παιδιά, καταλάβετε το. Ξεκινάει λοιπόν η εισαγγελέα και λέει: είναι δύο ανάλγητοι άνθρωποι. Το άνθρωποι ελέγχεται. Και οι δύο λένε ψέματα, είπε η εισαγγελέα. Πρότεινε την ενοχή τους για όλες τις κατηγορίες, θα σας πω όλες μία-μία, και την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Ότι αυτός δεν συμμετείχε, δεν είχε κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, μέσα σε διάστημα, λέει, δύο μηνών, άρχισαν να καταστρέφουν σιγά-σιγά τον άγγελο. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και την αγαπάω αυτή τη εισαγγελέα. Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα σας πω όλες τις πληροφορίες για τον μικρό άγγελο. Άλλωστε περιμένουμε τις αγορεύσεις. Μετά τις αγορεύσεις θα αποσυρθούν οι ένορκοι για να βγάλουν την απόφαση. Μπορεί η απόφαση να βγει και σήμερα. Ίσως να την έχουμε και εμείς μέχρι τις 6 ώρα όταν που τελειώνει η εκπομπή. Θα τα αφήσουμε μετά τις 5 μάλλον να πούμε όλη την ιστορία αυτή. Μετά τις 6.30 σας βγάλω να σας πω για λαγκοκεφαλούς, γιατί υπάρχει θέμα για τους λαγκοκεφαλούς. Α, καλά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θέλετε να φάτε τσάμπα ψάρι. Σφυρίδα, σκόρπιο, συναγρίδα, αστακό, τσάμπα. Θέλεις, θέλεις. Πόσο κάνει ένας αστακός όταν τον πουλάνε οι ψαράδες στα μαγαζιά? Πόσο να κάνει, παιδί μου, πόσο να κάνει? Πόσο να κάνει μια σφυρίδα, μια συναγρίδα, ένας ροφός? Πες μου ένα άλλο ψάρι που σου αρέσει. Σαργός. Πω, φίλε, τέλειο, τέλειο. Με γαμοπύλα πήγα να πω. Λοιπόν, τέλειο. Όλα αυτά λοιπόν, πώς μπορείτε να τα έχετε τσάμπα στο τραπέζι σας? Πώς? Ψαρεύετε λαγοκεφαλούς, τους πάτε στους ψαράδες και κάνετε ανταλλαγή. Τι, δεν γίνεται? Και όμως γίνεται, φίλε μου, και θα σας το πω μετά.

Λοιπόν, όσο το βλέπω και το ξαναβλέπω το πλάνο αυτό, ρε φίλε, ξέρεις τι σκέφτομαι. Είναι ίσως από τις λίγες στιγμές που βλέπω την αλληλεγγύη, ρε παιδί μου,

γειτονιάς, ενωμένοι όλοι με ένα σεντόνι πανί, τι ήταν αυτό, και να πέφτει η γιαγιά από τον πρώτο όροφο με τη σημαία αγκαλιά, ρε φίλε. Αλλά αυτό που με συνταράσει είναι το ότι είναι όλοι μαζεμένοι, ρε παιδί μου, και το κατάνε όλοι, ξέρεις, εκεί μπαμ, να πέσει πάνω η γιαγιά. Είναι απίστευτο, παιδιά, είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή στο Μέγκα, στον Νίκο Βαγγελάτο, μιλάει η Ρένα, η κόρη της, η κόρη της 73χρονης. Και λέει, τη σημαία η μαμά μου την είχε στο μπαλκόνι. Και λέει ότι μάλλον κρατήθηκε από το κοντάρι της σημαίας και γι' αυτό πήγε τη σημαία μαζί. Are you coming to the tree? I strung up a man. Εγώ γουστάρω που πήρε τη σημαία μαζί, ρε φίλε. Δηλαδή το γουστάρω, το γουστάρω να τρελαίνεστε και να φρικάρουν κάποιοι που είχε τη σημαία πέφτοντας, ρε παιδί μου, και θα βλέπουν όλοι το πλάνο με την ελληνική σημαία να τη σώζει η γιαγιά. Έτσι, τέλος. Εντάξει, αύριο μεθαύριο θα πάει στο Μητσοτάκι, να το ξέρεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει. Εγώ στο λέω κατά. Ή θα πάει ο Μητσοτάκης αυτή να τη βρει. Σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκεί μπροστά, παιδιά, είναι εκπληκτικό. Δείχνει όλη τη δύναμη που έχουμε ως κοινωνία αν είμαστε ενωμένοι. Αν δεν μας χωρίζουν οι σημαίες, αν δεν μας χωρίζουν τα σύμβολα, τα ψευτοσύμβολα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει. Προσπαθώ να έχω τις καλές ειδήσεις μπροστά. Έτσι μόνο και μόνο γιατί, ρε παιδί μου, θα φτάσουμε σε λίγο να μιλήσουμε για τον Άγγελο και εκεί με παίρνει πολύ από κάτω με την κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ από κάτω. Μου στέλνει μήνυμα και ένας φίλος. Ναι, ξέχασα. Έχεις δίκιο, φίλε Στέργιο, έχεις. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πολύ δημοκρατικό. Σαν το δημοκρατικό τρόπο που έχει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στο κόμμα του. Παρετήστε από βουλευτές και έρχεστε. Πώς να αφήσουν 6-7 χιλιάρια, ρε φίλε, το μήνα τώρα όμως, πού θα τα βρούνε, με... Έχει που έχει τα προβλήματά της η αριστερά που πλακώνονται όλοι μεταξύ τους εκεί. Νέα αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, με πώς λένε την άλλη, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, τέλος, εκεί το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, όλοι αυτοί. Λοιπόν, έφαγε μήνυση ο Κυριάκος Βελόπουλος από τον κύριο Σακελαρίδη και τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Πώς έχουν μείνει εκεί. Σήμερα λοιπόν πήγαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο επικεφαλής της αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης, οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα, ξέρετε αυτοί που πήγαινε τότε εκεί με τους φλωτήλα στη Γάζα με ένα μπουκάλι γάλα και ένα σακουλάκι αλεύρι στο χέρι για να ενισχύσει τους Παλαιστίνιους. Α, και ο Θοδωρής Δρίτσας μαζί, ναι, μην το ξεχάσουμε μόνο. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν και πήγαν να καταθέσουν μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Τη μήνυση μάλιστα υπογράφουν και η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Ευκλήδης σε καλό τους. Γιατί λοιπόν του υπέβαλαν μήνυση του Βελόπουλου? Γιατί όπως αναφέρει η μήνυση που την έχω μπροστά μου, στις 10 Ιουνίου του 2026 στη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Open είχε ερωτηθεί εάν τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως τι βουλιάζεις. Ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε τη συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης. Το σκεπτικό λοιπόν της μήνυσης της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών της λέει: προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, βύθιση βάρκας ή την πρόκληση ναυαγίου, με βέβαιο αποτέλεσμα το θάνατο προσώπων. Κατά προσώπων. Με μόνο κριτήριο τη φυλή και την εθνική καταγωγή τους. Είτε το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών, μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε μετά τη μήνυση. Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, λέει η ανακοίνωση. Και καταλήγει. Η Νέα Αριστερά με τη σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φράγμος
στις μυσαλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης πολιτικής και νομικής που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η αριστερά απέναντι στην ακροδεξιά. Μια απλή ερώτηση εγώ. Δεν τους είδα τόσο ευαίσθητους με τον Πακιστανό μετανάστη που άφησε παραπληγική μια κοπελίτσα στην Πάρο πριν από κάποια χρόνια και ακόμα αυτό το κοριτσάκι χαροπαλεύει. Τη Μυρτώ λέω, ναι. Δεν σας είδα ρε ευαισθητούλιδες να πείτε κάτι για τη Μυρτώ. Δεν σας είπα, δεν είπα να βουλιάζουν οι βάρκες. Έτσι, καμία σχέση. Ποτέ. Αλλά βγείτε ρε και για αυτό το κοριτσάκι. Βγείτε για το Σκοπιανό να πείτε για γυναικοκτονία εδώ στην στα Χανιά. Πού είσαστε ρε ευαισθητούλιδες? Άμα ήταν Έλληνας ο δράστης, θα είχατε βγει τώρα στα κάγκελα εκεί, έτσι. Με κάτι Παναγιωτάκηδες εκεί πέρα, κάτι περίεργες. Κάτι τύπισες. Που το παίζουν τώρα ότι μιλάνε και να κατεβάσουν και τον νόμο της συνεπιμέλειας. Ε, αυτές οι περίεργες εκεί, οι τύπισες. Οι φεμινίστριες. Τύπου φεμινίστριες, έτσι. Λοιπόν, βγείτε ρε για το Σκοπιανό. Δεν βγήκατε να πείτε τίποτα. Καμιά γυναικοκτονία. Ε, μπα, δεν μας ενδιαφέρει, ε. Ήταν Σκοπιανός. Δηλαδή δεν σας νοιάζει που ήταν η γυναίκα Ελληνίδα. Χανιώτησα. Αλλά ήταν Σκοπιανός, δεν πιάνεται αυτό σαν γυναικοκτονία. Αυτό είναι κάποια σκότωσε, ε. Κάπου, κάπως, κάποτε. Φιντάνια. Τρομερές τύπισες. Απίστευτες καφρίλες έχετε κάνει. Εις βάρος των παιδιών. Εις βάρος αυτής της κοινωνίας που σας ανέχεται. Λοιπόν, βγείτε και πείτε για όλα ότι είσαστε ευαίσθητοι για όλα και όχι μόνο για αυτά. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνατε στη Γάζα με ένα ποτήρι γάλα. Και αυτό ξέρεις το είχαν από πάνω με χαρτοπέτσατε, έτσι, μην χυθεί το γάλα από τα κύματα. Ε? Και ένα σακουλάκι αλεύρι του ενός σκυλού. Μην ξοδεύτουμε κιόλας, γιατί ξέρετε, άμα χυθεί το αλεύρι στη θάλασσα, ζυμώνεται και γίνεται ψωμί μεγάλο. Οπότε μην καταστρέψουμε και τη θάλασσα, γι' αυτό το κάνανε έτσι. Τα πηγαίνανε λίγα-λίγα. Δηλαδή έπαιρνε ένα σακουλάκι αλεύρι πέρκα και ένα κουτί γάλα, το πήγαινε, θα ξαναρχόταν, θα ξαναπήγαινε με άλλο. Μέχρι να συμπληρωθεί, ξέρεις, ο τόνος για να βοηθήσει όλη την Παλαιστίνη. Αυτοί λοιπόν οι άσχετοι που μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό και μας λένε για ένα σωρό πράγματα, να βγούμε στους δρόμους, να κάνουμε, να δείξουμε, να ράνουμε. Αυτοί που μιλάνε για αντιρατσισμό, αυτοί που μιλάνε για ακροδεξιές πολιτικές, αυτοί που μιλάνε για όλα αυτά, ας βγουν λοιπόν να υποστηρίξουν και τη Χανιώτησα εδώ πέρα. Που τη σκότωσε ο Σκοπιανός. Αυτό δεν είναι γυναικοκτονία. Ε? Α, όχι, ε. Ή για το μικρό άγγελο, βγήκαν να πούνε τίποτα. Πού είναι αυτές οι οργανώσεις? Πού είναι? Όταν σκοτώσανε οι αστυνομικοί τότε τον Ρωμά στο πέραμα. Που πήγε να του εμβολήσει τρεις φορές με το αμάξι του, που ήταν μάλλον τρεις μέσα, και τον πυροβόλησαν για να σταματήσει και ο νεαρός έχασε τη ζωή του από τη σφαίρα. Βγήκαν και κάνανε πορείες σχεδόν τα κάψαν όλα. Τώρα, πού είσαστε? Έλα ρε ευαισθητούλη, σας ψάχνουμε, ρε γάμο. Σας ψάχνουμε, δεν μπορώ να σας ψάχνω. Κάντε κάτι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να σας πω μια είδηση για τα Χανιά. Ποινή φυλάκιση χωρίς αναστολή στον νεαρό που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του και μετά επιτέθηκε στους πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν τη φωτιά. Καλά μάθα. Δεν τον αφήσανε, χλωρό κλαρί μπήκαμε. Μπαμ, εκεί. Λοιπόν, δικάστηκε σήμερα. Τι να πεις, 3 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Καλά να πάθει. Φίλε, πας και μετά σπέντε στο συνεργείο που στο πυροσβεστικό όχημα που πήγε να βοηθήσει εκεί για την κατάσταση, να μην πιάσουν φωτιά και τα λοιπά, σπιτιά. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό όμως, ποια είναι η έκπληξη. Η έκπληξη. Σιγά. Ναι. Έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν και εκκρεμούσε βάρος του και δικαστήρια. Για πολλά πράγματα. Ας, μην το ψάχνεις. Την είδηση την είπαμε, έτσι. Είναι μια από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Τι θα έρθουν να μου πούνε κάτι στην γενιά, ας μου πούνε ότι θέλουν. Δεν πειράζει, ας τους. Παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν στο Πασόκ. Έτσι. Ήταν στο Πασόκ με τον Γιώργο Παπαδρίου. Τότε ο Γιώργος Παπαδρίου την είχε βάλει, ο Γιωργάκης. Την είχε βάλει στο Πασόκ, την είχε κάνει πρώτη βούλη εκεί πέρα. Έφυγε τώρα αυτή, πήγε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα φεύγει να πάει στην Ελλάδα. Πάρε φίλε. Ξέρεις ποιους λυπάμαι εγώ. Δεν θα το πιστέψεις. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι για λύπηση. Με όλους αυτούς που κάνουν τώρα μεταγραφές από τον ακόμα στο άλλο. Ποιος είναι για λύπηση. Πού πάει το μυαλό σου. Όχι, δεν είναι αυτός. Εγώ λυπάμαι αυτούς τους τύπους που τους κάνουν τα γραφικά με τις ετικέτες, τις ταυτότητες, με τα φυλάδια, ότι εμείς είμαστε εδώ να σας σώσουμε και τέτοια. Ότι από τη μία πρέπει να γράφουν Πασόκα, από την άλλη πρέπει να γράφουν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρέπει να γράψουν Ελλάς. Και ποιος είναι, έχουν γράψει και Νέα Αριστερά κάποιοι. Δηλαδή έχουν πάει και ξέρεις από εκεί τούμπα. Λοιπόν, τους λυπάμαι αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή ξέρεις τι δουλειά έχουν. Δεν τους προλαβαίνεις καταρχήν. Από τη μία μέρα στην άλλη είναι σε ένα άλλο κόμμα και εκεί που σου τυπώνουν τα φυλάδια για να πας να πετάξεις, που απαγορεύεται, αλλά το κάνουν κάποιοι, τους έχεις και κάνουν μεταγραφές. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι τώρα, σου βγάλουν νέες φραγίδες, νέες κάρτες, νέα φυλάδια, νέα σλόγγαν. Να σκεφτείς και τα σλόγγαν. Εντάξει, μπαίνεις εσύ ή στο ChatGPT και λες: παίρνω μεταγραφή από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, βρες μου ένα ωραίο σλόγγαν. Τι θα σου πει, ότι είσαι βάτραχος, ότι πηδάς. Πλάκα, πλάκα.

Λοιπόν, το βάλω στο ChatGPT. Λέω στο ChatGPT, θα σας πω και την ερώτηση. Είμαι στο Πασόκ και κάνω μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ κάνω μεταγραφή στην αριστερά και από την αριστερά τώρα καταλήγω να πάω στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πες μου ένα σλόγγαν, τι να κάνω. Και επειδή δεν είναι ηλίθιο το ChatGPT, τι μου απαντάει. Αν το λες στατηρικά για τις συνεχείς κομματικές μετακινήσεις, μπορείς να παίξεις με το θέμα του αιώνιου μεταγραφόμενου. Μερικές ιδέες. Και μου απαντάει. Δεν αλλάζω ιδέες, αλλάζω μόνο κόμματα. Η πολιτική μου πηξίδα έχει GPS με συνεχείς επανυπολογισμούς. Από μεταγραφή σε μεταγραφή μέχρι να βρω τον εαυτό μου. Δεν είμαι αποστάτης, είμαι συλλέκτης κομματικών καρτών. Το ταξίδι έχει σημασία, όχι ο πολιτικός προορισμός. Έχω περισσότερες μεταγραφές και από ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Πολιτικά πολυσυλλεκτικός από κούνια. Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνεχίζεται. Ακολουθώ την αριστερά όπου κι αν μετακομίσει. Το βιογραφικό μου θέλει παράρτημα μόνο με τις κομματικές μεταγραφές. Και μου λέει το ChatGPT μετά. Αν το θέλεις πιο καυστικό, ένα σύνθημα που θυμίζει ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδο είναι. Ελεύθερος μεταγραφών, υπογράφω που φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Λοιπόν, το καθιερώνουμε. Ό,τι και η επικαιρότητα και να έχει, όσο βαριά και αν είναι, κάθε μέρα θα έχουμε το δεκάλεπτο του ChatGPT. Τέλος. Θα σας βάζω μέσα ό,τι λένε πολιτικοί, ό,τι αυτό, και θα το βγάζουμε. Και θα το παίζουμε στον αέρα. Γουστάρετε, μέσα. Μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα από την Αθήνα, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Ρώτα τον, θέλω κι άλλα, να δούμε τι θα σου γράψει.

Λοιπόν, και επειδή το ChatGPT έχει τα ωριά του, έτσι, μου κάνει προτάσεις. Δηλαδή λέει ποδοσφαιρικού τύπου, αν το θες για περισσότερη πλάκα. Έχω αλλάξει περισσότερες παρατάξεις από όσες φανέλες ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Η πολιτική είναι μαραθώνιος και εγώ αλλάζω ομάδα σε κάθε σταθμό. Μεταγραφή με δικαίωμα επαναγοράς. Υπογράφω συμβόλαιο αορίστου πολιτικής αναζήτησης. Δεν καίω γέφυρες, κρατώ ανοιχτές μεταγραφικές πόρτες. Μου λέει μετά, πιο καυστικά, μου έχει δει προτάσεις. Λοιπόν, πάμε. Δεν κάνω πολιτική καριέρα, κάνω περιοδία. Κόμμα να είναι και ό,τι να είναι. Έχω αλλάξει περισσότερα κόμματα από ότι ο προπονητής αλλάζει ενδεκάδα. Η ιδεολογία μου είναι all inclusive. Από γραφείο σε γραφείο, πάντα στην πρώτη γραμμή των μεταγραφών. Το μόνο σταθερό στην πολιτική μου πορεία είναι η αλλαγή κόμματος. Μου έχει και μια κατηγορία σαν προεκλογικό σύνθημα. Ενώνω τις τάσεις περνώντας από όλες. Έχω εμπειρία από όλο το φάσμα της αριστεράς. Μεταγραφές με συνέπεια. Από το Πασόκ μέχρι την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μια ζωή στο δρόμο. Και όταν καταλήγει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποιο είναι το σύνθημα? Ήρθα για να προσφέρω εμπειρία από όλες τις προηγούμενες μεταγραφές. Τέλος.

Λοιπόν, από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά και τώρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μόνο που δεν έχω αλλάξει, λέει, είναι το αφημί. Άλλο ένα τέτοιο να μου στείλει ο συνάδελφος από την Αθηνά, θα πω το όνομά του. Το λέω. Φίλε, στείλτε και στείλε κι άλλο. Αυτό δεν είναι ChatGPT. Ήταν από συνάδελφο. Ψηφίζω αλλαγή κυρίως στη δική μου κομματική διεύθυνση. Δεν είμαι πολιτικός γυρολόγος, είμαι ιδεολογικός τουρίστας. Η πορεία μου δεν είναι ζιγζακ, είναι πολιτικός λαβύρινθος. Στην επόμενη μεταγραφή δώρο και κομματική ταυτότητα. Αυτά τα τελευταία που σας είπα μου τα στείλανε ακροατές. Δεν είναι από το ChatGPT. Έχετε μπει όλοι στο ChatGPT τώρα και κεντάτε, έτσι. Λοιπόν, κεντήστε, στείλτε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι από εδώ κοντά μας, έτσι, ποδοσφαιρόφιλος. Έχω κάνει, λέει, τόσες μεταγραφές που περιμένουν να με ανακοινώσει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Πολιτικός χώρος μεταγραφή είναι σαν καφές χωρίς ζάχαρη. Δεν ψάχνω κόμμα, ψάχνω το επόμενο δελτίο τύπου. Αυτό είναι ωραίο. Η κομματική μου πορεία έχει περισσότερα επεισόδια από τη Λάμψη. Αν υπήρχε κάρτα μέλους με πόντους από τις μεταγραφές, θα είχα πάρει δωρεάν Υπουργείο. Εντάξει, αυτός που μου το έστειλε αυτό πρέπει να είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Μεσίτης. Αν η ιδεολογία ήταν Airbnb, θα ήμουν super host. Σταθερός στις μετακινήσεις μου. Η μόνη μου πάγια θέση είναι η επόμενη θέση. Δεν έχω πολιτική έδρα, έχω πολιτική roaming. Αριστερά πιο αριστερά, ακόμα πιο αριστερά και βλέπουμε.

ρε φίλε, τι πάθαμε. Ήταν ωραίο αυτό. Με το ChatGPT ήταν ωραίο. Δηλαδή, στο τσακ μπάμιδες πώς γίνονται οι θεματάρες. Και μου στείλαν και μηνύματα. Λοιπόν, παιδιά, κρατήστε τα όλα, γιατί θα έχω κάθε μέρα τέτοια ερωτήματα. Θα ξεκινάω με την ChatGPT και μετά του πηγαίνετε κόντρα εσείς. Κοίτα, είσαι κόντρα. Αυτό έχει γίνει ποτέ, λες. Κόντρα ChatGPT με το πραγματικό χιούμορ των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μπορεί και να έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι. Και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις... όχι, δεν έχουμε ειδήσεις τώρα, έχουμε διαφημίσεις μόνο. Εντάξει, ωραία, ειδήσεις μετά. Λοιπόν, και μετά θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό που έγινε στο Σαρακίνικο με τη γυναίκα εκεί στο, που πήγε να πληγεί και δεν έχουν τραβήξει βίντεο. Δηλαδή, είναι αυτό το γελίο που βλέπουμε. Ξέρεις, ο άλλος πνίγεται και κάποιος τραβάει βίντεο. Και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βάλη να μας τα πει αυτά, γιατί έκανε και μια ανακοίνωση. Και γιατί βγάζω τον κύριο Βάλη σήμερα. Τον κύριο Βάλη, θα σου το πω μετά γιατί. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν 6 όλα μαζί και τα λέω στα γρήγορα γιατί πρέπει να προλάβω τα πάντα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα τελείωσαν οι αγορεύσεις των δικηγόρων. Αποσύρθηκε η έδρα και η απόφαση θα βγει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Για τον τρίχρονο άγγελο. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την κυρία Παναγιωτίδου εδώ στην εκπομπή να μας πει τι έχει γίνει σήμερα εκεί πέρα. Είναι η γυναίκα η οποία έχει, η δικηγόρος η οποία έχει τον βιολογικό πατέρα. Έτσι. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο μόνος που θα αθωωθεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα έχουμε σήμερα τον καλεσμένο εδώ τον κύριο Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ. Γιατί αυτό που έγινε σήμερα αυτό που έγινε στο Σαρακίνικο, καταρχήν είναι τρελό, έτσι. Η άλλη να σκυλοπνίγεται και η άλλη να τραβάνε βίντεο. Ρε, βούτα μέσα βοήθα. Να βουτήξε βούτα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αυτό όλο όμως το σκηνικό, πριν από ένα χρόνο περίπου, θα μας το πει ο κύριος Βάλης, είχαν κάνει ερώτηση προς τους υπουργούς για αυτό το σκηνικό που θα μας περιγράψει τώρα ο κύριος Βάλης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Προσπαθώ να είμαι καλά με αυτά που βλέπω και ακούω, προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος.
0: Καταρχήν πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι έγινε στο Σαρακίνικο όλο το story σήμερα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι εξίσου σημαντικό.
0: Μετά θα πάμε στην πρόταση.
1: Ναι, απάνω σε αυτό το θέμα είναι,
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται πριν ένα χρόνο να έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι εκεί. Να έχουμε στείλει επιστολή, να έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Να έχει γίνει μεγάλος χαμός στα μέσα. Να έχουμε στείλει προτάσεις, ιδέες, πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο μια γυναίκα αποτύχει να μην πεθαίνει και να μην έχει γίνει τίποτα απολύτως.
0: Και να την τραβάνε και βίντεο, έτσι.
1: Και αντί να δώσει ένα χέρι κάποιος ή να μπει κάποιος μέσα να βοηθήσει, να δουν πώς μπορεί να γίνει, την τραβάγανε βίντεο που τη χτύπαγε τα κύματα γύρω-γύρω, την ιστροβίλησαν και την θα ήταν να πέσει πάνω στα βράχια, να χτυπήσει το κεφάλι της, να πεθάνει. Και λέω τώρα εγώ, πρέπει να πεθάνουν το καλοκαίρι και φέτος κόσμος για να πάρουμε κάποιο μέτρο που δεν κοστίζει κάτι, ή θα πρέπει επιτέλους αυτοί οι λεβέντες να ακούνε τι τους λέμε και να μπορέσουν να κάνουν κάτι για τον κόσμο και την ασφάλεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχατε κάνει μια πρόταση γι' αυτό. Θα το παίξουμε σε λίγο στο politica.gr την πρόταση που είχατε κάνει.
1: Όχι, και θα σας την πω κιόλας, που δεν έχει κανένα κόστος. Και ήταν πολύ ωραίες ιδέες και δεν έχει υλοποιηθεί καμία και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Και λέω τώρα εγώ, ποιος είναι ο λόγος, κύριε Τσιμπουνιδάκη, μπορείτε να μου πείτε εσείς για ποιο λόγο, ενώ έχουν ενημερωθεί όλοι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος. Για απαντήστε μου εσείς υπεύθυνα για την ασφάλεια των ανθρώπων και των τουρισμών στο πιο γνωστό μέρος που πάνε χιλιάδες άτομα κάθε μέρα.
0: Εντάξει, έχουν και αυτοί όμως την ευθύνη που βουτάνε μέσα, έτσι. Έχουν και αυτοί την ευθύνη τους που βουτάνε μέσα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, μισό λεπτάκι. Και εγώ έχω την ευθύνη αν περάσω κόκκινο φανάρι. Είναι όμως η τροχιά, είναι κάμερες AI, είναι πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, εμείς θα γίνουμε στη φύλακα του εαυτού μας και θα πούμε, αν μην περάσεις απέναντι, έχεις την ευθύνη, έχεις να σκοτώσεις άνθρωπο. Δεν πρέπει όταν δεν γίνεται αυτό να υπάρχουν κάποια μέτρα, νόμοι και κάποια πράγματα που να είναι αποτρεπτικά.
0: Επειδή είναι από τις παραλίες που όντως πηγαίνει πολλοί κόσμος εκεί, όταν είδανε το κύμα να είναι τόσο μεγάλο, να έχει τόσο αμποφόρ, από μόνοι τους δεν σκεφτούν ότι δεν πρέπει να βουτήξουν.
1: Ωραία. Και εσείς λοιπόν από μόνος σας δεν πρέπει να σκεφτείτε όταν έχει κόκκινο φανάρι να μην περάσετε ή να μην πίνετε. Γιατί όμως ο εκάστοτε Νίκος, Γιώργος περνάει κόκκινα φανάρια, πίνει, δεν βλέπει πεζούς, δεν βλέπει τίποτα και γίνονται ατυχήματα και θανατηφόρα. Για πείτε μου.
0: Εντάξει, έχει μια διαφορά.
1: Όχι, έχει, δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί στη στεριά βάλαμε κάμερες, αυξήσαμε τα πρόστιμα, αυστηροποιήσαμε τις ποινές. Στη θάλασσα μπορεί, ξέρετε από πότε έχει να γίνει κάτι στον κώδικα της? Ξέρετε από πότε έχει να γίνει ανανέωση στη θάλασσα? Από το 1950 και από το 1970.
0: Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: να γίνει κάποια ανανέωση. Άρα δηλαδή εμείς στον κόκ της θάλασσας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχουμε να κάνουμε παρέμβαση από προ Χριστού και συζητάμε τώρα αυτά που μου λέτε και στη στεριά.
0: Η κοπέλα είναι καλά τώρα, τι έχετε μάθει? Η κοπέλα είναι καλά?
1: Η κοπέλα είναι καλά, αποτύχει είναι καλά, αλλά δεν ξέρω αν όλο το καλοκαίρι θα είμαστε τόσο τυχεροί και με άλλους ανθρώπους.
0: Θα βλέπει και τον εαυτό της τώρα στα βίντεο που την τραβούσαν όλοι, μια χαρά. Ναι, ηρωνικά το λέω, έτσι. Ηρωνικά το λέω.
1: Η γυναίκα, αν χτύπαγε το κεφάλι, θα έμενε εκεί και θα πέθαινε μια νέα γυναίκα, επειδή κανείς δεν έχει πάρει μέτρα και εμείς θα έχουμε στείλει εδώ και ένα χρόνο και δεν απάντησαν ποτέ.
0: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι θα έπρεπε μεν αυτή η παραλία να φυλαχθεί, έτσι, με κάποιο τρόπο.
1: Μπράβο,
0: αλλά
1: μπράβο.
0: Να σας πω κάτι, μου θυμίζει και την εποχή που, θα σας πω εγώ μια περίπτωση. Πρωτοχρονιά ετοιμαζόμασταν να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο, όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν το βράδυ της πρωτοχρονιάς σε βάρδια. Και ξαφνικά τρέχαμε πάνω σε κάτι βουνά για ένα παππού και μια γιαγιά που είχαν πάει σε ένα χωράφι, ενώ έβρεχε καταρακτοδός και ήταν θεομηνίες, και πήγανε σε ένα βουνό πάνω να μαζέψουν χόρτα. Και μέχρι τις 3 ώρα τους ψάχναμε. Δεν φταίει τώρα και η πολιτική προστασία που τους έψαχνε. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ.
1: Απόλυτα, αλλά μιλάτε για δύο Έλληνες που το κάνανε εν συνείδηση. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα και δεν γνωρίζει τα Μελτέμια και τους Βοριάδες και δεν μπορεί να καταλάβει την επικοινωνία.
0: Όχι, εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι τώρα, γιατί μπαίνουν μέσα στο ημετέο, αυτό έχουν όλοι στα κινητά τους.
1: Άρα θέλετε να μου πείτε, ο άλλος που έρχεται να κάνει διακοπές ασχολείται με το Γουίντι και το Μετέο, άρα θα πρέπει οι τουρίστες να γίνουν μετεωρολόγοι, να προβλέπουν καιρούς ανέμους.
0: Εντάξει,
1: να
0: δεν είπα τόσο πολύ.
1: Και εμείς να πάρουμε μέτρα.
0: Δεν είπα
1: όχι,
0: τόσο
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ είμαι κάθετος και αντίθετος, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρέπει άμεσα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να υπάρχει πολιτική βούληση και ό,τι είναι θέμα ασφάλειας να υπάρχει.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει εκεί δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει.
1: Νούμερο 1. Να η παραλία, επειδή δεν είναι οργανωμένη, να μπουν κάποιες σημάνσεις και σημαδούρες που δεν υπάρχουν για τον κόσμο που βουτάει.
0: Δεν πάλι θα πήγαινε κάποιος μόνος του. Όρισε.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες να υπήρχε ένα βαγοσώστης ή κάποιος που τις ώρες που είναι για το κοινό που επισκέπτονται να υπήρχε ένας έλεγχος που δεν υπάρχει. Δύο. Να υπήρχαν κάποιες ειδικές ταμπέλες, να υπήρχε μια ειδική περίφραξη, να υπήρχε μια νομοθεσία που να έλεγε βάσει του λιμενικού που είναι η περιοχή ότι όταν έχει ακραία καιρικά φαινόμενα απαγορεύεται να περάσεις, να κατέβεις στους βράχους και να κολυμπήσεις και οτιδήποτε και να γίνει και φύλαξη και έλεγχος.
0: Μια νοτελεία.
1: Ναι.
0: Και άμα κάποιος μόλις αυτές τις σημάνσεις περάσει και πάει και κάνει το ίδιο.
1: Ναι, αν υπάρξει φύλαξη, αν υπάρξει ναυαγοσώστης, αν υπάρχει έλεγχος και το κλείνεις και είναι περιφραγμένο, δεν μπορεί ο άλλος να πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να περιφράξεις τα πάντα στη Μήλο, ειδικά και στο Σαρακίνικο, δεν μπορείς να το περιφράξεις. Μιλάμε για.
1: Άρα δεν μπορούμε να το περιφράξουμε, δεν μπορούμε να το φυλάξουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε σημαδούρες, δεν μπορούμε να βάλουμε ναυαγοσώστη, δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλα. Ας αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει στα βράχια, να μπαίνει με 8 μποφόρο στη θάλασσα φορογιά κύμα, να πεθαίνει ο κόσμος μέσα στα βράχια και αυτό είναι ένα πολύ καλό διαφημιστικό του τουριστικού προϊόντος. Σε ένα πολύ ωραίο μέρος και σε ένα πολύ ωραίο
0: εντάξει,
1: σημείο.
0: Δεν είπαμε αυτή να κάνουμε λίξη. Και σποτ, λέτε να πληγείτε και εμείς σας τραβάμε βίντεο, αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα, εγώ τώρα σε αυτά δεν τα ακούω,
0: ωραία.
1: Γιατί με 15 χρόνια μέσα στη θάλασσα έχουμε πει 10 πράγματα, δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι ντροπή για το θαλάσσιο τουρισμό και γενικότερα για την ασφάλεια των λουόμενων και του κόσμου να μην παίρνουμε μέτρα που δεν κοστίζουν τίποτα.
0: Το κατάλαβα.
1: Άρα θα έπρεπε να πάρουν μέτρα. Αυτό είναι ωραία. Με αγάπη.
0: Εγώ το δέχομαι, το κατάω. Το δέχομαι, το κατάω. Πείτε μου τώρα κάτι. Πάμε στα καλά, στα ευχάριστα. Να πούμε και ευχάριστα.
1: Αν υπάρχουν.
0: Ναι. Η τροφοδοσία στο σκάφος που δουλεύετε, που είσαστε καπετάνιος, πώς γίνεται. Πάτε σε κάποιο λιμάνι και παίρνετε ψάρια, έτσι δεν είναι. Άμα θέλει ψάρι,
1: ξέρω.
0: Ωραία. Να ανταλλάσσατε, θα το βλέπατε το έργο.
1: Τι να γίνεται κάναμε, ανταλλαγή. Δηλαδή, να μου δίνανε ψάρι και να τους έδινα κρέας.
0: Να τους δίνετε λαγοκέφαλους.
1: Τι να τους κάνει, οι λαγοκέφαλοι δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Μόνο τι να πάρουν 5 ευρώ το κιλό ή να τους έχουν για να τους έχουν για να τους βλέπουν για να το κάνουν έτσι χαμηλά.
0: Ναι, αλλά έμαθα εγώ ότι αυτό. Έμαθα ότι πλέον. Έμαθα ότι σε όλη τη χώρα αυτό υπάρχει τώρα πλέον. Δηλαδή πάει ο κόσμος ψαρεύει, πιάνει λαγοκέφαλους, τους μαζεύει, τους δίνει στους ψαράδες και οι ψαράδες τους δίνουν ένα σαργό, μια σφυρίδα, μια σκορπίνα μεγάλη. Πώς το βλέπετε
1: ωραίο,
0: αυτό.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Με 5 ευρώ όμως το κιλό του συμφέρει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί άμα δώσεις 10 λαγοκέφαλους που είναι 50 κιλά και πάρεις ένα ροφό που είναι 7 κιλά, το συμφέρει τον ψάρα.
1: Ναι, ανάλογα με τα χρήματα, σωστά. Αλλά θα μπορεί και ο άλλος μωρέ με ένα καλάμι να πιάσει τόσο. Συνήθως τα καΐκια μπορούν να κάνουν τέτοια δεδομένα.
0: Εδώ ένα σπιτσιρικά στο παλιό φάλιρο με καλάμι πιάσε 15 κιλά. 150 κιλά, λάθος.
1: Γιατί τρέχει διαγωνισμός που έχουμε κάνει για την προκήρυξη λαγοκέφαλου και εμείς ως Ένωση.
0: Α, κάνατε
1: και δίνουμε καλό χρήμα. Ναι, κάνουμε διαγωνισμό, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Όχι, όχι,
1: με
0: τώρα
1: 200 ευρώ όποιος πιάσει ή σκοτώσει τους περισσότερους λαγοκέφαλους στο Instagram και 500 ευρώ στο TikTok.
0: Από σήμερα με το που τελειώνει την εκπομπή λαγοκέφαλο το κυνηγάω. Να το ξέρετε.
1: Ξεκινήστε κανονικά. Γιατί λέμε αφού δίνει η κυβέρνηση 5 ευρώ το κιλό, ας κάνουμε κι εμείς για δύο τυχερούς από 500 ευρώ αν θα καταφέρουν να πιάσουν τους περισσότερους περισσότερα κιλά να κερδίσουν.
0: 500 ευρώ σε πόσα άτομα θα δώσετε.
1: 500 ευρώ σε έναν από το Instagram και 500 ευρώ σε έναν από το TikTok.
0: Α, ωραίο. Μια χαρά.
1: Άρα είμαστε πρωτοποριακοί όπως βλέπετε και με το κομμάτι του λαγοκέφαλου, παρακαλώ.
0: Εγώ χθες πάντως εκεί που ήμουν στη Χερσόνησο είδα έναν τύπο που πήγε και έδωσε, γιατί το είδα μπροστά μου, έδωσε 12 κιλά λαγοκέφαλους, 12 κιλά. Ήταν ένας μεγάλος πολύ και πιο μικρή. Και του έδωσε μία σφυρίδα που ακόμα τη ζηλεύω, έτσι, ακόμα ξερογλύφομαι. Την είδα δηλαδή εκεί μεγάλη και λέω, κοίτα να δεις ψαρούγκλα τώρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, το ζήλεψα. Και αφού είπα, θα πάρω καλάμι και θα αρχίσω και εγώ με το γιο μου να ψαρεύουμε.
1: Ωραία πράγματα. Να ψαρέψετε, γιατί όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, βάλτε δίχτυ εκεί στο σκάφος.
1: Με το ψάρεμα και το δίχτυ έχετε να λαμβάνετε κιόλας. Άρα έχουμε και κέρδος.
0: Ωραία. Θα το κάνω. Θα δοκιμάσουμε και εμείς την τύχη μας. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να μας πείτε τα αποτελέσματα έτσι, του διαγωνισμού αυτού για να το βγάλουμε και στον αέρα.
1: Εννοείται, με χαρά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πολύ. Καλές θάλασσες να έχετε και μιλάμε μέσα στη βδομάδα, θα ξαναβγούμε πάλι έτσι, γιατί έχει πολύ θάλασσα το θέμα.
1: Με χαρά, όποτε ωραία. Θέλετε εδώ είμαστε.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Ωραίος,
0: είναι φοβερός. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για την υπόθεση του μικρού Άγγελου, να περάσουμε στα σοβαρά τώρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, το πάμε τρένο σήμερα. Γιατί πραγματικά οι εξελίξεις τρέχουν και ειδικά για αυτή την υπόθεση του Μικροάγγελου την έχω συνδέσει πάρα πολύ με τον ερχόμο μου εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου. Είναι η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του αδικοχαμένου τρίχωνου άγγελου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλή τσιμπουλεδάκι.
0: Κύριε Παναγιωτίδου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μόλις τελειώσαμε, είναι επίπονες οι διαδικασίες και...
0: Δύσκολη μέρα σήμερα με τις αγορεύσεις, έτσι?
1: Ναι, είναι δύσκολη μέρα με την έννοια ότι εντάξει, αυτή η δίκη που πλέον έχει διακοπεί τόσες φορές και διεξοδικά αναλύθηκαν τα ζητήματα, φτάνει πλέον προς το τέλος. Είχαμε σήμερα την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.
0: Να τα πούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος. Πολύ πιο απλά. Θα σας οθήσω σε αυτή την κουβέντα, όχι στα πολύ καθαρά νομικά. Ξέρετε πόσος κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή να ακούσει ένοχη, ένοχη, ένοχη? Θα τα ακούσει δύο φορές ή τρεις φορές αυτή τη λέξη? Τι λέτε?
1: Εντάξει, σήμερα είχαμε την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τους κατηγορούμενους που δεν εκπροσωπώ. Πάντως πρότεινε έτσι επιγραμματικά να σας πω για τον πρώτο και τη δεύτερη την ενοχή τους όπως κατηγορούνται, για όλα δηλαδή αυτά που φέρονται ότι έχουν τελέσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο με το οποίο εισήχθη η απόφαση. Για τον εντολέα που εκπροσωπώ εγώ, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή από τις κατηγορίες.
0: Ναι, ήταν...
1: Βέβαια, η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο, βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα την έχουμε αύριο για όλους τους κατηγορούμενους.
0: Νομίζω όμως ότι αυτή η έδρα εσάς, πώς σας φάνηκε ως συνήγορος, ως νομικός? Έχετε συναντήσει δεκάδες, εκατοντάδες από έδρες, έτσι, υπόθεση.
1: Καταρχήν, δεν είναι γενικώς και η θέση και μου και του κάθε συνηγόρου να κρίνουμε ή να χαρακτηρίζουμε μια έδρα.
0: Αυτό να σας πω γιατί το ρωτάω, ναι. Ρωτάω αυτό. Γιατί έχω δει αυτούς τους ανθρώπους πάνω στην έδρα να μην έχουν αφήσει ούτε μία γραμμή, ρε παιδί μου, από τη δικογραφία ή από οτιδήποτε, χωρίς να την εξετάσουν. Αυτό.
1: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι από την διαδικασία όπως ακολουθήθηκε, ότι το δικαστήριο που δικάζει αυτή την υπόθεση την εξέτασε με τη σοβαρότητα που της άρμοζε. Εξαντλητικά επισκόπησε τα στοιχεία, εξαντλητικά εξέτασε και τους μάρτυρες, εξού και η δίκη διήρκησε τόσες πολλές ημέρες. Άρα από την άποψη έτσι, της δικονομικής διαδικασίας ακολουθήθηκε μια άψογη, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία.
0: Είδαμε ότι δεν δέχτηκε ούτε ένα παραθυράκι, παιδί μου, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, η μητέρα και ο σύντροφός της, που για μένα λάθος τον γράφουν κάποιοι πατριό, δεν ήταν πατριός του παιδιού, έτσι. Μια περιστασιακή σχέση. Ήταν και απλά ζούσαν για λίγο καιρό μαζί.
1: Είναι πολύ... το πιο σωστό είναι σύντροφος της μητέρας.
0: Ναι, σύντροφος. Έχετε, πιστεύω ότι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν δέχτηκαν ποτέ ότι έχουν ευθύνη για αυτό το παιδάκι. Αρχικά. Αφήστε όλο το υπόλοιπο. Το κατηγορητήριο. Αλλά ότι έχουν ευθύνη ενός παιδιού, δεν νομίζω ότι το είδανε ποτέ τους.
1: Αυτό επειδή έτσι άπτυξε και την υπεράσπιση άλλων συναδέλφων, κάπως έτσι είναι βέβαια τα πράγματα. Δεν θα το σχολιάσω, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε.
0: Επειδή ξέρω ότι τα λέτε έξω από τα δόντια, γι' αυτό σας οθώ σε αυτή την κουβέντα.
1: Εντάξει, είναι μια δύσκολη διαδικασία για το δικαστήριο. Γιατί ξέρετε, κύριε Τσιλιμπουνδάκη, όταν υπάρχουν δύο κατηγορούμενοι προκειμένου, οι οποίοι κατηγορούνται για, για τις ίδιες πράξεις, και ο ένας επί της ουσίας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, είναι και δύσκολο και το δικαστήριο να καταλήξει στην διάγνωση, υπό την έννοια ότι θα πρέπει καταρχήν να κρίνει πρωτίστως και την αξιοπιστία αυτών των ανθρώπων.
0: Το είχατε προβλέψει αυτό, έτσι? Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν γυρίσουμε εκείνες τις πρώτες ημέρες που είχαμε κάνει την πρώτη συνέντευξη μαζί, το είχατε προβλέψει αυτό, ότι θα δούμε να ρίχνουν ένα τον μπαλάκι στον άλλον. Και γι' αυτό σας το δίνω.
1: Νομίζω ότι εντάξει, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν και έτσι, ίσως και υπερασπιστικός μονόδρομος και για τους δύο κατηγορουμένους. Βέβαια το σημαντικό, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι ας πούμε από την δίκη, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι το στάδιο που έχουμε την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, οι αιτιάσεις της κατηγορούμενης, της μητέρας δηλαδή του Άγγελου, ότι είχε καμειωμένο καταλογισμό, ότι δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε κτλ., δεν έγιναν αποδεκτοί τουλάχιστον από την εισαγγελική έδρα. Θα δούμε βέβαια τι θα αποφανθεί και το δικαστήριο.
0: Θυμάμαι και την πρόεδρο που της είχε πει να την κοιτάει.
1: Κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, αυτό μπορώ να σας πω και το είπα και στην αγόρευσή μου, είναι ότι οποιοσδήποτε υπερασπιστικός ισχυρισμός της μητέρας πραγματικά κατέρευσε από την ίδια της την απολογία.
0: Ναι.
1: Η απολογία της ήταν η επιτομή της αντιληπτικότητας, της κατανόησης και της ικανότητας να μείνετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό ζήτησα να βγείτε εσείς στη γραμμή σήμερα. Γιατί το είπατε αυτό, μου το μετέφεραν και πραγματικά ένιωσα την ανάγκη ότι εσείς πρέπει να βγείτε σήμερα για να μιλήσετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο έχει καταλάβει κάποια πράγματα τα οποία έδωσε το στίγμα προς τα έξω. Ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, περιμένετε κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί και χωρίς να έχει νομικές γνώσεις και χωρίς να έχει και την εμπειρία των δικαστών, που σαφώς έχουν άλλη εμπειρία από όλους μας, και παρακολουθούσε έτσι την ακροματική διαδικασία, αντιλαμβανόταν και τις αντιφάσεις που υπέπεφτε η πρώτη κατηγορούμενη, αλλά κυρίως κατά την απολογία της ήταν πραγματικά έτσι, εμένα μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση η αντιληπτικότητα που είχε, διότι μας παρουσιαζόταν μέχρι να μιλήσει ως ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να του μιλάμε χαμηλά, δεν καταλαβαίνει, παγώνει στις αντιδράσεις, δεν υπήρχε καμία τέτοια εικόνα κατά την απολογία της.
0: Για το χαρακτηρισμό της εισαγγελέως ότι είναι ανάλγητη και οι δύο, τι έχετε να πείτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε πάντα σε αυτές τις
0: ανθρώπινα, να σας πω κάτι. Επειδή εσείς έχετε τον βιολογικό πατέρα, ο οποίος φάνηκε ξένος με όλη αυτή την ιστορία και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έμπλεξε ο άνθρωπος έτσι. Πριν τον έχω γνωρίσει, τον έχω δει, έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του. Εντάξει, στην αρχή σκεφτόσουν, και αυτός την παράτησε με ένα παιδί. Μετά άλλαξε, αυτό δεν ήταν έτσι, δεν τον θέλανε οι γονείς της.
1: Μα δεν ήταν έτσι και ίσα αποδείχθηκε ότι και αυτό το παραδέχτηκε και η ίδια, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ αξιόπιστη, αλλά το παραδέχτηκε το οικογενειακό της περιβάλλον, ότι έκανε επίμονες προσπάθειες ο άνθρωπος και να αναγνωρίσει και να δει το παιδί, αλλά πραγματικά παρέμενε εξαφανισμένη τεράστια χρονικά διαστήματα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ξέρω ότι τώρα θα μείνετε και σήμερα έτσι για να πάρετε την απόφαση αύριο. Αύριο θα βγει η απόφαση στις 12. Γιατί... Λένε.
1: Θα βγει η απόφαση αύριο, ναι. Στις 12 η ώρα θεωρώ ότι θα έχουμε απόφαση.
0: Ναι, πρέπει να, πρέπει να είμαστε εκεί όλοι. Δηλαδή αυτή η υπόθεση πραγματικά έχει συνταράξει το μέσα μας.
1: Και... Πάντως εγώ, κύριε Τσιλιμπουνεδάκη, να σας πω την αλήθεια, παρατηρώ το εξής, ότι καλή η κοινωνική κατακραυγή, καλό το ενδιαφέρον.
0: Κρατάει
1: αλλά
0: λίγο.
1: Πράγματι είστε πολύ λίγοι μεταξύ αυτών, είστε και εσείς. Πολύ λίγοι οι δημοσιογράφοι. Μπορώ να πω ότι είστε και δύο άτομα τα οποία ενδιαφερθήκατε για την πορεία αυτής της δίκης. Εκτός από, τις πρώτες ημέρες που πραγματικά έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Ξεχνάμε εύκολα, θέλω να καταλήξω. Και είστε πολύ λίγοι αυτοί που ασχολείστε και παρακολουθείτε στενά την πορεία αυτής της δίκης.
0: Εντάξει, καλό είναι να τις παρακολουθούμε, γιατί ίσως έτσι όταν το μεταδίδεις πολύ. Ίσως χρησιμεύσει για να υπάρχει μια αποτροπή, αλλά δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω. Μακάρι να ήταν η φάση αποτροπής κάποιων να μην ενεργούν έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια φήμη, δεν ξέρω αν θα το ψάξετε κι εσείς και ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου. Υπάρχει μια φήμη

0: πατέρα, αλλά ούτε καν ηθικά, ούτε καν ηθικά δεν σκεφτήκανε να το ρωτήσουν ή να τον ενημερώσουν. Άρα αυτή η διαδικασία, το πώς έγινε και το με τι θήκες έγινε, πραγματικά το γνωρίζει μόνο η ίδια.
1: Θα το ψάξετε?
0: Ναι, θεωρώ ότι όταν θα φύγει, να τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, να μπορέσουμε κάποια πράγματα να κατασταλάξουμε και νομίζω ότι μου έχει εκφράσει και ο βιολογικός πατέρας αυτή την επιθυμία.
1: Άρα λοιπόν κάτι υπάρχει, θα το δούμε. Ωραία.
0: Δεν έγινε. Το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι πραγματικά κανένας δεν μας ενημέρωσε για το
1: πώς έγινε,
0: έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση, ποιοι πήραν τα όργανα του Άγγελου, πώς ήταν αυτοί που τα πήρανε. Ενημέρωσή μας είναι από τα κανάλια.
1: Δεν έχει ενημερωθεί ο πατέρας ούτε για το ποιοι πήραν τα όργανα?
0: Όχι, όχι, όχι. Καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Εγώ τον απαγορεύανε να πάει στην κηδεία τώρα. Συντάτη.
1: Ναι, είναι και αυτό, το θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε ένα παραθυράκι αύριο, να τα πούμε και αύριο.
0: Καλά.
1: Και μετά να το ψάξουμε λίγο αυτό με τα όργανα. Ναι, είναι κακό.
0: Φυσικά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και μαγειρίτε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Το καλό του φύλαγε το τέλος, είδες. Άσε να βγει απόφαση αύριο, γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα και θέλω να δω τώρα πώς θα πάει. Το τυράκι το τσιμπήσανε. Όχι, από ό,τι πιστεύω, κάτι ήξερε, κάτι, αλλά δεν ήθελε να το πει ακόμα, ήθελε πρώτα την απόφαση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Πάντως, μην το αφήνετε αυτό στην άκρη, γιατί πρέπει να βγει η διαδικασία προς τα έξω. Και πώς έγινε αυτό? Γιατί έγινε fast track η όλη φάση. Ορίστηκε η γιαγιά του ως κηδεμόνας προκειμένου να υπογράψει τα χαρτιά και όλα αυτά. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, θα σας πω μόνο μια φράση που είπε η εισαγγελέας και... εντάξει, εμένα μου κάνει μπαμ. Λέει σε κάποια φράση η εισαγγελέας: τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου 2 μηνών. Γεγονός που σύμφωνα με την αγόρευσή της δείχνει ότι το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του. Η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς σεισμούς και από τους δύο και είπε επιλέξει: ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ.

Λοιπόν, δύο γρήγορα θέματάκια. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Μύκονο και ένα άτομο από την Κρήτη. Όχι, δεν ισχύει για την Κρήτη, από ό,τι έμαθα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται. Στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων σωματικών βλαβών φθορών με αθλητικό υποβάθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI, έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Λένε ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει τελειώσει η επιχείρηση, μέχρι τις 7-8 η ώρα, και μετά θα ακολουθήσει μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Μιλάμε για θεματάρα. Όπως μου λένε και από την Μύκονο, έτσι. Λοιπόν. Έχω δεχτεί πάνω από 300 μηνύματα όση ώρα είμαστε τώρα στο εκτός αέρα. Γι' αυτό και κάναμε τόση ώρα να μπούμε στον αέρα, γιατί τα διαβάζαμε εδώ μαζί με το φιλαράκι μου. Και πραγματικά αυτά που λέτε για το μικρό άγγελο είναι πολύ συγκινητικά, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να σώσουμε αυτό το παιδί. Δεν προλάβαμε. Κανένας δεν προλάβε. Για μένα, το λέω έτσι καθαρά και ας μου κάνουν και μήνυση, δεν με ενδιαφέρει. Για μένα στο σκαμνί έπρεπε να κάθονται και οι γονείς της. Μητέρας. Τέρας. Αντίλαλο είχε. Λοιπόν, για μένα και οι γονείς της έπρεπε να είναι στο σκαμνί. Δεν ξέρω με τι κατηγορία. Ξέρω μάλλον, αλλά δεν μπορώ να την πω, αλλά τέλος πάντων. Η ουσία ποια είναι. Από όλα όσα έχουμε καταλάβει όλο αυτόν τον καιρό. Η μάνα και ο σύντροφός της κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί. Και να δείτε ότι η απόφαση αύριο θα είναι, βάρια. Θα το δείτε. 12 η ώρα αύριο λοιπόν θα έχουμε την απόφαση για το μικρό άγγελο. Τι να πω. Και μπαίνοντας στο διαδίκτυο, βλέπω εδώ σε ένα site, τον κατέβαζα, έκανα scroll, ξέρεις αυτό που κατεβαίνω προς τα κάτω. Και ακριβώς από κάτω βλέπω ότι με μην τελείσει. Κανένας ρόλος δεν συγκρίνεται με εκείνον της μητέρας. Η Μαρτίνα έφερε χαρά και ζεστασιά στη ζωή μου, γράφει η Μιμή Ντενίση για την κόρη της. Και από πάνω έχουμε την είδηση για τον Άγγελ. Και την ιστορία με τον Άγγελ. Και λες, πόσο αντιφατικό ρε φίλο αυτό. Πόσο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ούτε οι γονείς, ούτε... Τι να πω. Θα το πω απλά. Όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ήταν αυτή η ιστορία. Είχε σκάσει, μόλις είχα έρθει, ήταν η πρώτη είδηση ήταν, που έγραψε στο site. Ήταν η αστυνομική στα Χανιά που πήρε τη θέση των προηγούμενων με το σκηνικό που είχε γίνει τότε με τον τύπο με την πόρση που σκότωσε το παλικαράκι. Λοιπόν, και το επόμενο ήταν αυτό. Ο μικρός άγγελος. Όπου τότε κάποιοι είπανε, λέγανε, είχαν βγει έτσι, ξέρεις, σε διάφορα site και αυτά, ρε παιδί μου, και μέσα. Και λέγανε, δεν είχε σημάδια ο άγγελος πάνω του. Δεν είχε. Δεν το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή κάποιος που ήταν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή η μητέρα, ο σύντροφος. Έτσι. Και τότε φόρτωσα κρανίο. Και άρχισε και το ψάχνα. Μαζί με τον Κώστα Σουλιγάρη, θυμάμαι, ήμασταν εδώ. Και τουλάχιστον να κάνω κάτι. Και κάναμε κάτι εκεί με τον Κώστα. Και βρήκαμε τις φωτογραφίες. Και τις παίξαμε. Και κόψανε φλέβες όλοι. Δηλαδή εκεί κόπηκε η κουβέντα τελείως ότι το παιδάκι δεν είχε σημάδια πάνω του. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξαναπέξει αυτά τα σημάδια επίτηδες. Ήτανε εκείνη τη στιγμή, το παίξαμε τελείως. Γεια σας. Αλλά το παιδάκι είχε τόσα πολλά σημάδια πάνω του. Ήταν τόσο βαριά κακοποιημένο που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το παιδί αυτό έχει κακοποιηθεί. Βάναυσα. Με βαρβαρότητα. Χωρίς ενσυναίσθηση. Προκαλούσαν πόνο σε αυτό το παιδί. Για να γελάνε. Για να κάνουν χαβαλέ. Γιατί δεν ήξεραν τι κάνανε. Γιατί έτσι νιώθαν ότι έπρεπε να κάνουν σε ένα μικρό απροστάτευτο πλασματάκι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Δηλαδή όσα καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, θα έπρεπε ρε παιδί μου κάπως να το βιώσουν και αυτοί. Δηλαδή να νιώσουν το ίδιο.
Δεν ξέρω, με τεχνητοπών. Θυμάμαι όταν γέννησε η μητέρα του παιδιού μου, το παιδί μας, ήθελε να γεννήσει φυσιολογικά. Δεν μπορούσε όμως γιατί είχε θρομβοφιλία. Το λέω πολύ προσωπικό αυτό. Αλλά το παλέψαμε, δηλαδή έκανε πόνους τεχνητούς. Έφτασε 100%, 100% τεχνητούς πόνους. Δηλαδή, φαντάσου, πόνεσαι πολύ, ρε παιδί μου. Το νιώσει, ξέρεις, το. Και βλέπεις τώρα αυτές τις μητέρες και κάνουν κακό στο παιδί τους. Πώς ρε φίλε, πώς πας και καις με ένα τσιγάρο τα γεννητικά όργανα του παιδιού σου? Πώς το δαγκώνεις? Πώς το ρίχνεις από 8 σκαλοπάτια σε μια σκάλα τριόχρονων παιδάκι? Πώς το ταρακουνάς λες και είναι φραπές ρε φίλε? Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όπως δεν μπορώ να διανοηθώ και κάτι άλλο, για να κλείσω την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Την Παρασκευή ήμουνα σε πολύ άσχημη φυσιολογική κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη. Θα σας το πω έτσι καθαρά. Και το γράφουμε τώρα αυτό και υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Ένιωσα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Και αποφάσισα ότι αυτή τη βδομάδα θα το αφήσω να περάσει έτσι. Και ψάχνω να βρω κάποια άτομα τα οποία έχουν υποστεί μια άλλη βαρβαρότητα. Αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν μπορούν να τα δουν. Υπάρχουν κάποιοι πατεράδες και μαμάδες που θρηνούν τα ζωντανά παιδιά τους γιατί δεν τα βλέπουν. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι, έτσι, οι οποίοι τι κάνανε ή τι κάνουν. Βέβαια τώρα έχει ρεατωθεί λίγο αυτό, αλλά στείνανε ψεύτικες ασέλγειες στα παιδιά. Α, ψεύτικες, καθαρά ψεύτικες ασέλγειες. Του τύπου ο μπαμπάς ασέλγησε στο παιδί, στο μωρό. Και πέφτουνε πάνω του όλοι οι αστυνομικοί, οι χειροπέδες, τα πάντα και τον βάζουν φυλακή. Πλέον η αστυνομία, οι εισαγγελείς το ψάχνουν πολύ περισσότερο το θέμα. Παλιά κάποιοι δικηγόροι στείνανε, είχανε τέτοια φάμπρικα. Στείνανε ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά προκειμένου να τιμωρήσουν τον αντίδικο σύζυγο. Είτε ήταν άντρας είτε ήταν γυναίκα. Και στείνανε είχαν αυτή τη φάμπρικα και τσιμπάγανε καλά λεφτάκια. Πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή λέγανε στη μάνα ή στον πατέρα ή σε όποιον ήθελε να το κάνει αυτό, στείλουμε την τέτοια, 5-10 χιλιάρικα, 20 και προχωράμε. Τα δίνανε προκειμένου τι, να φανεί ασέλγεια στο παιδί. Το πώς την κάνανε τα ασέλγεια δεν την πούμε τώρα, θα την πούμε in time. Γιατί θα το ψάξουμε πάρα πολύ το θέμα και θα ξηκώσω κάποιες υποθέσεις εδώ από την Κρήτη για κάποιες και κάποιους δικηγόρους που το κάνανε αυτό σύστημα. Και θα το κάνω. Ξέρω κάποιους και τα ονόματά τους. Και η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι και οι δικηγόροι εδώ ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Για να τελειώνουμε. Στείνανε λοιπόν, είχαν στήσει μια φάμπρικα με ψεύτικες ασέλγειες σε παιδιά. Εγώ θα τις ψάξω τώρα. Και να ξέρουν κάποιοι ότι ό,τι ψάχνω το βρίσκω. Το έχω αποδείξει αυτό. Έτσι, λοιπόν. Αυτό για να σας πω για ποιο λόγο τώρα το κλείνω έτσι στην εκπομπή. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να κάνεις ένα παιδί να κλαίει. Είτε το μαλώνεις, και εγώ ως μπαμπάς έχω μαλώσει το γιο μου. Για κάποιες έτσι βλακίουλες. Τον έχω μαλώσει. Αλλά το στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν το κάνω. Φαντάσου τώρα ότι υπάρχουν γονείς που καίνε τα παιδιά τους, τα κακοποιούν και δεν παθαίνουν αυτό που έπαθα εγώ. Δηλαδή να στεναχωριέμαι που τον μάλωσα. Φαντάσου. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τότε είχα νιώσει πολύ άσχημα με κάποιους που δεν πιστεύαν ή δεν θέλαν να δείξουν προς τα έξω ότι ο μικρός άγγελος είχε κακοποιηθεί τόσο βάναυσα και με τέτοια βαρβαρότητα, επειδή λοιπόν την ίδια κακοποίηση έχουν υποστεί και άλλα παιδιά προκειμένου κάποιοι ή να βγάλουν χρήματα ή να κερδίσουν μια απόφαση δικαστηρίου, εγώ υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα το ψάχνω. Τιμωρήθηκε αυτός για ασέλγεια, πάμε να ψάξουμε όλη την υπόθεση. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και γιατί πρέπει κάποιοι που βγήκαν από το λαγούμι τους να ξαναμπούν στο λαγούμι τους. Που έχουν στήσει ασέλγειες
σε πάρα πολλές οικογένειες. Ψεύτικες σας έλγες. Στις πραγματικές και εγώ μαζί είμαι. Φωτιά και λάβρα, έτσι. Αλλά στις ψεύτικες, ξέρεις πώς γίνεται η ασέλγεια σε έναν παιδί? Πώς δηλαδή δημιουργείς την κατάσταση το παιδί να δείχνει ότι έχουν ασελγήσει σε αυτό? Πώς, ξέρεις? Άμα στο πω θα φρικάρεις. Εσύ θα φρικάρεις που δεν το ξέρεις. Αλλά αυτές που το κάνουν οι δικηγόροι και οι δικηγόροι ξέρουν πώς γίνεται και πώς το προτείνουν. Και επειδή υπάρχουν τέτοιοι δικηγόροι και στο Ηράκλειο, μια-δυο. Ε? Και στο Ρέθυμνο, μια-δυο. Και κάπου αλλού, δεν ξέρω πού άλλο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Ε? Έτσι. Θα τους φτιάξουμε εδώ πέρα. Τους κάνουμε ένα ωραίο πορτρέτο. Με καταγγελίες, κανονικά. Όπως είχε γίνει κάποτε πριν από 2-3 χρόνια. 4, 5, 6. Και πήγε κάποια και έχασε την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος. Ναι, γιατί γίνονται και αυτά. Υπάρχουν καταγγελίες, βέβαια. Αργούν να ψαχτούν τα θέματα αυτά παλιά. Αργούσαν να τα ψάξουν, να τα τελειώσουν. Τώρα όμως δεν αργούν. Γιατί τώρα με το που κάνεις την καταγγελία πέφτουν όλοι πάνω. Άμα βάλεις και τα social media από δίπλα, ότι κοίτα, δεις την καταγγελία έγινε εκεί, μπα, πέφτουν όλοι οι εισαγγελείς πάνω. Μπα, να το τελειώσουν. Γι' αυτό, μην κοιμάστε ησυχοί. Λοιπόν, αυτό για το μικρό άγγελο αυτό το κάνω, έτσι. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για το μικρό άγγελο. Και για κάποια κατακάθια που εμπορεύονται τα μικρά παιδιά. Που έρχονται σε αντιδικία οι γονείς και όταν δεν έχει μυαλό ο ένας, ακούει τη συμβουλή να πάνε να ασελγήσουν στο παιδί για να φανεί η ασέλγεια, ψεύτικη ασέλγεια. Υπήρχε και το παράδειγμα με την ψυχολόγο που το έπαιζε ότι είναι σε ελληνική αστυνομία και είχε δώσει καμιά πενταριά γνωματεύσεις ότι μακριά το παιδί από τον μπαμπά. Υπήρχε και περίπτωση με μπαμπά που είχε πληρώσει την ψυχολόγο να είναι μακριά από τη μαμά, ότι είναι τρελή. Να πούμε και, και τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει μόνο μία. Λοιπόν, και αυτοί οι τύποι τώρα ακόμα τα δικαστήρια γίνονται. Έτσι. Άσχετο αν το έχουμε ξεκινήσει 3 χρόνια αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και από την άλλη έχεις και μια κυρία που δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα την ήττα της στο δικαστήριο, γιατί θεωρεί ότι το να πάρει στην επιμέλεια μαζί με τον πρώην άντρα της είναι ήττα. Και προσπαθεί να το αλλάξει με κάθε τρόπο. Και αύριο τα παιδιά της πάνε στον εισαγγελέα. Γιατί στην έφεση είχε ζητήσει να πάνε τα παιδιά στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα, στον πρόεδρο. Να δώσουν κατάθεση στα παιδιά για το ότι δεν περνάνε καλά με τον μπαμπά. Και πρέπει να τον τιμωρήσουμε τον μπαμπά, να μην έχει την επιμέλεια. Αύριο γίνεται αυτό. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία. Πολύ γνωστή. Θα δούμε αύριο όμως τι θα βγάλει εκεί το έργο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι γιατί τα πήρα. Να ξέρουν όμως όλοι. Όταν ακουμπάς ένα παιδί, με τρόπο που δεν πρέπει, πρέπει αυτό χέρι να κόβεται. Νομικά. Όχι κυριολεκτικά. Τι είμαστε, βάρβαροι? Ε? Να μην έχει χέρι ο άλλος? Να τρώει στη φυλακή? Όχι. Να έχει χέρι. Αν είναι λίγο δεμένο όμως, παιδί μου, ξέρεις. Με ζουλομαδία, όχι κάπως αλλιώς. Δεν λέω με τραμπαπλάστη, με ταινίες και αυτά και να μην έχει καρπούς ή να μην έχει δάχτυλα. Με όποιο τρόπο θέλει η δικαιοσύνη. Γιατί όταν ακουμπάς ένα παιδί, ρε, και κάνεις ένα παιδί να κλαίει, κάτι καταστρέφεται, ρε παιδί μου, γύρω. Κάτι καταστρέφει. Καταστρέφει το κόσμος όλος. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε εδώ. Έτσι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για τον τρίχρονο άγγελο. Φυλάκια.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα» που λόγω ανθρωπίνων αστάθμητων παραγόντων μεταδίδεται λίγο καθυστερημένα σήμερα, όπως ανθρώπινος αστάθμητος παράγοντας ήταν και η δική μου ασθένεια που με κράτησε μακριά σας περίπου μία εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τη θέση αυτή για τις ευχές σας. Επίσπευσαν, πιστεύω, συνέβαλαν στην ανάρρωσή μου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχουμε στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς και στην νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

αυτή την εβδομαδία σχεδόν, την πενθήμερη, ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για το θέμα του φωνικού καύσωνα στην Ευρώπη. 1.300 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον καύσωνα στην Ευρώπη, όπως αναμεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Αλλά και ο επικείμενος, υπάρχει και ένας επικείμενος στη χώρα μας, αν και διαβάζω σήμερα στα sites ότι τα μελτέμια θα τον μαλακώσουν κάπως. Την ακριβή πρόβλεψη θα μας τη δώσει ο φίλος ο Μιχάλης. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα συνομιλήσουμε με θέμα το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος βρίσκεται υποσυζήτηση στη Βουλή. Και θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Ήταν μια συζήτηση που θα κάναμε την Τρίτη, που εν πάση περιπτώσει ασθένησα, αλλά θα την κάνουμε σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026, μπήκαμε δηλαδή στα μισά του χρόνου και στην 180η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε μία μέρα, εάν ακολουθήσουμε ακριβώς τις ώρες, πριν τη Νέα Πανσέλινο. Η Νέα Πανσέλινος θα διαμορφωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης. Σε ολοκληρωμένη Πανσέλινο. Βρισκόμαστε δηλαδή πάνω στη μετάβαση προς την Πανσέλινο. Την Πανσέλινο της Φράουλας, όπως ονομάζεται, διότι από ό,τι διάβασα σχετικά έχει συνδεθεί με τη συγκομιδή της Φράουλας. Μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Είναι η δεσποτική γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τιμώνται επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Μάρτυρας και η σύναξη της υπερθεοτόκου του Κασπερόφ. Την ομαστική του γιορτή έχουν βέβαια όσοι φέρουν τα ονόματα Πέτρος, Πετρίνα, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα, Πολίνα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και είναι και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Όμως είναι η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

καύσωνα στην Ευρώπη ξεπέρασαν τους 1.300 νεκροί, 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Είναι η είδηση που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr και αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Να πούμε ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναμιλήσει, και λέω ξαναμιλήσει, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, με το φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μας είχε πει για αυτόν τον καύσωνα και πόσο θα υποφέρει η Ευρώπη. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά είναι τα θύματα του καύσωνα μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και σχετική ανάρτηση στο X από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αναφέρει επίσης είδηση, τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Είδα θεαματικά βίντεο στα social media από την Ολλανδία, όπου υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, όχι τόσο έντονη βέβαια όσο Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, αλλά υπήρχε μεγάλη ζέστη για την, και για αυτή τη χώρα, και το βράδυ υπήρχε μια θερινή καταιγίδα όχι μόνο βροχής αλλά και αστραπών, στραπών και ραυνών, που η οποία κράτησε περίπου πάνω από 2 ώρες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα social media. Και εδώ η είδηση συνεχίζει αναφέροντας ότι την Κυριακή η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόξανη, βόρεια της Πράγας. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες, όπως είπαμε, με καταιγίδες. Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσχεν, στο Βραδεβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας, στο Βερολίνο η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υποπίεση, προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν. Κάτι που έκαναν και οι πυροσβέστες στην Πράγα. Ότι είδα στην Τσεχία, όπως είπαμε, που βιώνει πρωτοφανής για τη χώρα θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην Κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά τις αποπνικτικές συνθήκες. Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον 2 διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 10 τοπική ώρα σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα που αναμεταδίδει συγκεκριμένη περίπτωση η πηγή της είδησης που σας διαβάζω από το earthnews.gr, είναι το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που έχει η Ευρώπη μέχρι στιγμής με τον καύσωνα. Όπως είπαμε, παρόμοιες συνθήκες θα βιώσουμε, όχι τόσο έντονες, όχι θανατηφόρες, μην σας τρομάξω, αλλά έντονη ζέστη θα βιώσουμε τις επόμενες ημέρες, μια ζέστη που θα μετριαστεί όμως από τα μελτέμια, αλλά όπως είπαμε, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον φίλο μετρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, για να έχουμε ακριβή πρόβλεψη.

που είχαν καταρρεύσει περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Ο πρώτος ανήλικος, ο Μωυσές, διασώθηκε έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας, ο Μωυσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα συντριμιών και χρειάστηκαν 6 ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες όμως είχαν χάσει τη ζωή τους. Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκάλεσαν την κατάρρευση εκατοντάδων κτηρίων και άφησαν πίσω τους μια ανυπολόγιστη ανθρωπιστική καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ιδιαίτερα αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Βέβαια, να πούμε ότι περιγράφονται και σκηνές στη Βενεζουέλα οικογένειας να σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν διασωθέντες ενδεχομένως. Χιλιάδες είναι άστεγοι, ενώ καταφθάνει και διεθνής βοήθεια. Μάλιστα, ο ΟΗΕ είπε ότι έχουν αναπτυχθεί συνολικά 39 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης. Θα έχει τεράστιες συνέπειες αυτός ο σεισμός στη χώρα. Θα δημιουργήσει νέα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία τα περισσότερα θα είναι δυσάρεστα. Άκουγα τον κύριο Κανάκη χθες στην τηλεόραση, τον αντιπρόεδρο του Γιατρών του Κόσμου, και μιλούσε για παράνομες πράξεις που θα αναπτυχθούν, μιλούσε για επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, και δυστυχώς έτσι είναι, το ένα φέρνει το άλλο. Ο σχεδιασμός του ανθρώπου απέναντι στη φύση δυστυχώς είναι μάταιος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή το γεγονός ότι φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα και έχουμε νεκρούς. Ακούσατε, 1.300 νεκροί έχουν καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη που πλήττεται από τον βαρύ καύσωνα. Έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και τον επικείμενο σε εμάς. Άλλοι λένε καύσωνα, άλλοι λένε πολύ ζέστη. Θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί γνωρίζει ακριβώς το θέμα. Είναι ο φίλος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι που είσαι μαζί μας για να μας πεις τα του καιρού που μας έχει εντυπωσιάσει μέχρι θανάτου, θα λέγαμε, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους.
0: Επίσης, Μιχάλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να πω, το είπα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι από τις 17 του μήνα που είχαμε ξαναβγεί πάλι στον αέρα, μας είχες πει για αυτόν τον καύσωνα. Δεν ξέρω όμως, ήταν τελικά τόσο δυνατός, ή τον περιμένατε τόσο δυνατός στις μετεωρολόγοι?
1: Ναι. Αν θυμάσαι, είχαμε. Να θυμίσω μάλλον ότι είχαμε αναφερθεί στο ότι ο επικείμενος τότε, εκείνες τις ημέρες,
0: ναι,
1: καύσωνας που θα απασχολούσε, θα λέγανε, μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής, καθώς επίσης και βόρειας Ευρώπης, θα είχε χαρακτηριστικά του, θα θύμιζε πολύ, αυτόν τον φωνικό καύσωνα του 2003.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια, επιβεβαιώθηκε η πρόγνωση. Ήταν ένας, και λέω ήταν, γιατί σταδιακά αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση,
0: ναι,
1: στην εκεί περιοχή, με τις θερμοκρασίες να γίνονται όλο ένα και πιο φυσιολογικές. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουν υψηλές για την εποχή και για την περιοχή.
0: Και για αυτές τις χώρες, ναι, ακριβώς. Και για αυτές τις χώρες.
1: Οι οποίες δεν είναι μαθημένες σε τέτοιου είδους πολυήμερους καύσωνες, σε τέτοιου είδους πολυήμερες συνθήκες τόσο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Ναι.
1: Καταπονήθηκαν λοιπόν, καταπονήθηκε ο οργανισμός, ο ανθρώπινος οργανισμός, βρισκόμενος, θα έλεγα, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο για πολλές μέρες κάτω από μια θερμική καταπώνηση. Αρκετοί άνθρωποι, και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε ευπαθείς ομάδες, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τη δική μας περιοχή, θα έλεγα ότι παραμένουν αισιόδοξα τα νέα, μιας και η πρόγνωση και για την εβδομάδα, με δεδομένο ότι φεύγει ο Ιούνιος, μπαίνουμε, έχουμε μέσα στην εβδομάδα την έλευση του Ιουλίου, παραμένει, θα έλεγα, σε γενικές γραμμές μια δροσερή εβδομάδα με όλα τα στοιχεία καλοκαιριού, δηλαδή με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές, κυρίως όμως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, όμως εκεί την κατάσταση θα εξομαλύνει, θα δροσίζει αρκετά οι μεσημβρινές μπόρες που θα δημιουργούνται λόγω αστάθειας. Ναι, μεν οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για καύσωνα, για τον ελλαδικό χώρο και αυτή την εβδομάδα, και φαίνεται ότι μάλλον που θα αργήσει να μας απασχολήσει κάτι τέτοιο, γιατί με τα στοιχεία που τρέχαν τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο, φαίνονται ότι και η επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, σε σημείο να μπορούμε να αναφερθούμε με τον όρο καύσωνα. Θα έχουμε όμως σχετικά μια σχετική ζέστη, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά το νησί μας, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι λόγω αυξημένης σχετικής υγρασίας. Το Μελτέμι θα έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και θα πει με ένταση κοντά στα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη φαίνεται να ανεβαίνει λίγο ακόμα 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία και πάλι ως προς τις μέγιστες τιμές. Χαρακτηριστικά κοντά στους 30-31 βαθμούς, ίσως και 32 βαθμούς στις αστικές περιοχές. Τα νοτιότερα τμήματα των νομών της Κρήτης φαίνεται η θερμοκρασία να γίνει ίσως στους 33 ακόμα και 34 βαθμούς. Και πάλι φυσιολογικές τιμές, θα σου πω, Νίκο, για την περίοδο που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας. Από την Παρασκευή και μετά φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, με δεδομένο ότι το Μελτέμι θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο. Σωτήριο λοιπόν για ακόμα μια φορά για την περιοχή μας το Μελτέμι, που για φέτος το καλοκαίρι ήρθε αρκετά νωρίτερα και θα έλεγα ότι έσωσε την κατάσταση μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι, λειτουργήσε σαν ένας εμποδιστής στη μεταφορά αυτών των θερμών αερίων μαζών από τη δυτική κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιότερα.
0: Μάλιστα. Είπες ότι τα Μελτέμια ξεκίνησαν από νωρίς, Μιχάλη.
1: Ναι, σχετικά
0: νωρίτερα. Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί ή είναι πάλι και αυτό απόρρια της αλλαγής του κλίματος?
1: Όχι, θα έλεγα ότι φέτος τα Μελτέμια ήρθαν νωρίτερα. Θα πρέπει να γυρίσουμε τουλάχιστον 5-6 χρόνια πίσω να θυμηθούμε πότε είχαμε και πάλι έτσι τόσο νωρίς την έλευση και την ουσιαστικά την εγκαθίδρυση του Μελτεμιού για το φετινό καλοκαίρι τόσο νωρίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έλεγα ότι, και θα το επαναλάβω, λειτουργεί σωτήρια, λειτουργήσε σωτήρια και λειτουργεί σωτήρια αυτό το φυσικό κλιματιστικό της περιοχής μας, κρατώντας θερμοκρασίες σε φυσιολογικά και θα έλεγα ίσως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως και λίγο χαμηλότερα από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
0: Μάλιστα. Είναι καλό για τη ζέστη, αλλά δεν είναι καλό όμως για ενδεχόμενες φωτιές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα αναφερθώ και πάλι στον όρο ατομική ευθύνη. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αποφύγουμε, τις ώρες τις οποίες ουσιαστικά το Μελτέμι έχει φρεσκάρει αρκετά. Γνωρίζουμε ποιες ώρες. Είναι κυρίως οι θερμές ώρες της ημέρας, από νωρίς τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες βραδινές. Καλό είναι να αποφεύγουμε, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση εστίας πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα επίσης. Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, μας είπε την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, τα Μελτέμια για άλλη μια φορά θα σώσουν την κατάσταση, όσο ζέστη και αν κάνει. Σίγουρα δεν θα βιώσουμε τις θερμοκρασίες που βιώνουν αυτές τις ημέρες οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.

6 μήνες ή για την ακρίβεια 179 ημέρες το χρόνο χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος. Σχεδόν 180 μέρες δηλαδή, 6 μήνες ακριβώς. Η σημερινή ημέρα είναι, λέει στο σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026 και σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, οι φορολογούμενοι αποδεσμεύονται από φόρους και εισφορές και είναι πλέον ελεύθεροι να αποφασίσουν ήδη πώς θα δαπανίσουν το εισόδημά τους. Αν και η φορολογική επιβάρηση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μία μόλις ημέρα, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στους έμεσους φόρους και ιδιαίτερα στο φόρο προστέμενης αξίας. Όπως αναφέρει το ΚΕΦΗΜ, η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες από τις 181 στις 179. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, την οποία υπογράφουν ο βοηθός ερευνητής του ΚΕΦΗΜ Ιωάννης Ναυροζίδης και ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ Νίκος Ρόμπαπας, είναι τα εξής. Η 29η Ιουνίου είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας για το 2026. Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 μέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025. Από το 2019 μέχρι το 2026 η φορολογική επιβάρηση έχει μειωθεί κατά μόλις 2 ημέρες. Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη υψηλότερη φορολογική επιβάρηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φορολογική επιβάρηση στην Ελλάδα παραμένει κατά 2 ημέρες υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος. Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις 5 χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρηση κατά την περίοδο αυτή. Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους. Ο φόρος προστέμενης αξίας αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025. Το 2025 τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερεύησαν τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος κατά 5,3%. Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στο φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από το στόχο. Συμπέρασμα δικό μας. Μισό χρόνο θα δουλεύουμε για την εφορία και μισό χρόνο για μας. 6 μήνες για την εφορία και 6 μήνες για μας. Μέχρι να βγούμε από το τούνελ των δανείων που χρωστάμε στο εξωτερικό. Δεν ξέρω οι σημερινοί φορολογούμενοι εάν θα είναι εν ζωή όταν όλοι μας εμείς φορολογούμενοι εννοώ έτσι. Θα είμαστε εν ζωή όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αγώνας συνεχίζεται.

Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα μιας άλλης εφημερίδας, της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι μέχρι αύριο, 30 του μήνα, θα έχει μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτατο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους εξειδικεύει υπουργική απόφαση. Μπορείτε να πείτε στο σελιστό ίντερνετ και να δώσετε επίδομα παιδιού, εάν θέλετε έκτακτο επίδομα παιδιού, αυτό είναι 150 ευρώ, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές στη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για να δούμε το θέμα του κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, του νέου κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή και βαδίζει προς ψήφιση. Να δούμε αν τελικά θα είναι ωφέλιμος, εάν θα είναι εφαρμόσιμος και όλα βεβαίως τα σχετικά. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Γιαλιτάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει, κύριε Γιαλιτάκη, ότι θα εξυγχρονίσει ο κώδικας, ο καινούριος, στη λειτουργία των Δήμων. Από την πλευρά τώρα της ΚΕΔΕ, ποια είναι, συμφωνείτε ή υπάρχουν σημεία που, εν πάση περιπτώσει, διαφωνείτε, αλλά φαντάζομαι διαφωνείτε με επιχειρήματα?
1: Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση στον χρόνο με τον οποίο θα μιλάμε. Ο κώδικας Δήμων, το νέος κώδικας των Δήμων, είναι πλέον νόμος του κράτους.
0: Α, είναι, ψηφίστηκε, μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν. Την Παρασκευή το μεσημέρι, σήμερα μάλιστα αναμένεται το αργά το μεσημέρι, προς απόγευμα να λάβει και αριθμό.
0: Ξέρετε, η ασθένεια που είχα τις προηγούμενες ημέρες, είχα την απώλεια του χρόνου, ναι.
1: Εύχομαι να είναι πραγματικά περαστικά παρεπιπτόντως.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Πάμε λοιπόν. Ήταν έτσι και αλλιώς αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε αυτά τα 24 ώρα. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ο κώδικας, ο νέος κώδικας των Δήμων και των Περιφερειών, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέγαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όσο ήταν προς συζήτηση ουσιαστικά ή και συζητιόταν στις επιτροπές, είναι ότι προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η πολύμηνη προσπάθεια στην οποία συμμετείχαμε, οφείλω να ομολογήσω, και πάρα πολύ αυτοδιοικητική, δεν ήταν δηλαδή ένα ευνίδιο κείμενο για εμάς, ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε μετά από πολλά χρόνια για την ταξινόμηση της διάσπαρτης και ατάκτωση ρημαίης, θα έλεγα, πολυνομοθεσίας, η οποία υπήρχε και διέτρεχε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αφού πλέον όλα θα καταγράφονται στα 700 και πλέον άρθρα του νόμου, θα περιγράφονται όλα που διέπουν τη λειτουργία τόσο των ΟΤΑ του πρώτου και του β' βαθμού, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις άντρευσης και ίδρευσης, και φυσικά που αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή τα θεσμικά, τα οικονομικά, την καταστατική θέση των αιρετών, τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ και των αποφάσεων τους. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια ότι πλέον θα έχουμε ένα ενιαίο κείμενο στο οποίο θα τρέχουμε προκειμένου να δούμε και να απαντήσουμε σε ζητήματα που μας απασχολούν, είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη θα λέγαμε ότι χάθηκε μια πολύ σημαντική και μεγάλη ευκαιρία, με δεδομένο ότι ένας τέτοιος κώδικας δεν μπορεί να ψηφίζεται κάθε χρόνο, είναι μια πολύμηνη, όπως σας είπα, προσπάθεια. Στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να επιτύχουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη φυσιογνωμία και το προφίλ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση και με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος κώδικας δεν ενισχύει, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αυτονομία τους, την οικονομική τους αυτοτέλεια, αλλά και τη θεσμική τους κατοχήρωση. Αυτό δηλαδή το οποίο
0: ήταν και πάγιο, χρόνιο αίτημα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα πάγιο, ξέρετε, και χρόνιο αίτημα έχοντας δύο σκέψεις. Ότι καταρχάς είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τηρούμε πιστά και απαραίτητα φυσικά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να δίδονται ισχυρές αρμοδιότητες, φυσικά με τους ανάλογους πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, στον εγκύτερο θεσμό της δημόσιας διοίκησης, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί και διατηρούμαστε μακριά από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο, αν θέλετε, είναι το ότι βλέπουμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνουν τον εγκύτερο θεσμό σε αυτούς που είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όσο ουσιαστικά τον φορέα από τον οποίο περιμένουν τα περισσότερα. Ξέρετε, η χώρα μας και γενικότερα πλέον τα ευρωπαϊκά κράτη λειτουργούν εντελώς πραγματικά επιτελικά, δηλαδή διατηρούν στην διοίκησή τους τα κεντρικά μεγάλα εθνικά ζητήματα, όλα τα υπόλοιπα είτε αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που ξεκινάμε από, από τα απορρίμματα, τους δρόμους,
0: τις συγκοινωνίες,
1: μέχρι τις συγκοινωνίες, μέχρι και άλλα, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι τα τοπικά, η πρωτοβάθμια υγεία κτλ. Έχουν περάσει στους Δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο λοιπόν, θα έλεγα, δεν θεσμοθετείται γενναία με το συγκεκριμένο κώδικα. Δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτός ο κώδικας ένα κείμενο το οποίο δεν θα είναι στάσιμο, θα είναι δυναμικό, θα μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο προς την κατεύθυνση που ήδη σας είπα, με μικρές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις που θα ενισχύουν, όπως σας είπα, την οικονομική αλλά και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων. Αυτό παραμένει το ζητούμενο. Εμείς ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, ότι ουδέποτε από πάνω μας δεν διώχναμε, επιθυμούσαμε να συρρυκνώσουμε τις αρμοδιότητες. Εμείς επιζητούσαμε αρμοδιότητες, γιατί ξέραμε ότι ο κόσμος αυτό επιθυμεί. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε λέγαμε είναι ότι θα πρέπει να τηρείται απαραίτητα και η συνταγματική επιταγή, η οποία λέει ότι δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι, θα έλεγα, καθεστώς, είναι δεδομένο. Συμβαίνει. Και γι' αυτό βλέπετε να υπάρχει πολλές φορές αυτό το χάσμα. Ή αυτή, αν θέλετε, η γκρίνια πολλές φορές των αυτοδιοικητικών. Όχι γιατί δεν θέλουμε περισσότερη δουλειά, αλλά στο ότι δίνονται αρμοδιότητες σε εμάς χωρίς να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές.
0: Κύριε Γιαλιτάκη, δεν υπάρχει δηλαδή καμία βελτίωση σε κανένα σημείο.
1: Προφανώς,
0: καταλαβαίνετε τι εννοώ,
1: προφανώς,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, προφανώς υπάρχει βελτίωση και αν διατρέξουμε, σας είπα, τα 700 και πλέον άρθρα, προφανώς θα δούμε πολλές βελτιώσεις. Ξαναλέω, σε σχέση με την καταστατική θέση των αιρετών, σε σχέση με την εποπτεία των αποφάσεων, σε σχέση με το ξεκαθάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, πολλών αρμοδιοτήτων που μέχρι χθες ήταν λίγο συγκεκριμένες σε σχέση με το ποιος φορέας τις εκτελούσε. Άρα λοιπόν έχουμε προφανώς μια σοβαρή και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ξαναείπα όμως ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή την αιμοδοσία που θα περιμέναμε, κυρίως στα οικονομικά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ διατηρούνται οι πηγές εσόδων που προβλέπονται και τον Καλλικράτη όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή από το φορό προσθέμενης αξίας, από το φόρο ακίνητης περιουσίας αλλά και από την άμεση φορολογία, και παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στο ότι μας παρακρατούνται αυτοί οι πόροι, δεν μας αποδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλο βαθμό μας παρακρατούνται, θα μπορούσε για παράδειγμα να ενταχθεί σε αυτούς και το τέλος διαμονής. Είναι ένα αίτημα πάγιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε τουριστικούς δήμους και περιοχές όπως είμαστε και εμείς στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ισχυρή πηγή εσόδων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε μια μεγάλη μεταβολή στα οικονομικά μας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπου έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Δηλαδή, επιθυμούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοτέλεια στο ζήτημα το πώς διαχειριζόμαστε το προσωπικό όσον αφορά τις προσλήψεις αλλά και μονιμοποίησης συμβασιούχων που για πολλά χρόνια υπηρετούν το Δήμο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι εμβολείς πλέον αποτελούν σχεδόν το μισό αριθμό του προσωπικού που διαθέτουν οι Δήμοι. Στη ΔΕΙΑ, για παράδειγμα, έγιναν πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Άλλωστε, το έχει αναγνωρίσει και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, που ξέρετε ότι προεδρεύει ο Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα έλεγα ότι τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης γύρω από τη λειτουργία των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων καλύφθηκαν στο 100%. Σας είπα, δεν είμαι απεσιόδοξος. Είναι ένα θετικό βήμα. Είναι προφανώς μια αποκριστάλλωση της εικόνας, της σύνθετης εικόνας που επικρατούσε στα νομοθετικά ζητήματα γύρω από την αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται και άλλες βελτιώσεις. Εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε ως θεσμικοί συνομιλητές με θετική προδιάθεση στη συζήτηση. Και γι' αυτό σας λέω, χρόνο με το χρόνο πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί.
0: Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Γιαλιτάκη, σε ένα θέμα που πολύ συζητήθηκε. Και το έχουμε ακόμα, θα έλεγα, στο μυαλό μας, σχετικά με αυτή την περίφημη ψηφιακή ψήφο, την ηλεκτρονική ψήφο.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς θα συμβεί σύμφωνα με τον νόμο?
1: Υπήρχε μια βελτίωση στο αρχικό κείμενο το οποίο ζητούσαμε, δηλαδή αρχικά υπήρχε μια απλή αναφορά στο ότι θα δίνεται δυνατότητα για ηλεκτρονική ψήφο. Καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση να το βελτιώσουμε, αν θέλετε, βάζοντας το ζήτημα ότι θα υπάρχουν ψηφιακά εκλογικά κέντρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα αφήνει να αναχαιτήσει τα μεγάλα ποσοστά αποχής. Διότι ένας οποιοδήποτε ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης, θα μπορεί 60 μέρες πριν, μέχρι 60 μέρες πριν τις εκλογές να δηλώνει ότι επιθυμεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Να εγγραφεί δηλαδή στους ειδικούς καταλόγους.
0: Nice.
1: Άρα, την ημέρα που θα είναι οι εκλογές, για παράδειγμα, αυτό εξυπηρετεί ένα νέο άνθρωπο που μπορεί να δουλεύει σε ένα νησί,
0: ναι,
1: να δουλεύει ένα ετεροδημότη, ο οποίος για τους δικούς του λόγους έχει διατηρήσει τα έγγραφά του και την εγγραφή του εκλογικού καταλόγου στην πατρίδα του.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να επισκέπτεται ένα ψηφιακό κέντρο, το οποίο αυτό το εκλογικό ψηφιακό κέντρο θα είναι όπως τα κλασικά,
0: κέντρα
1: με, με δικαστικό αντιπρόσωπο, με φορευτική επιτροπή, με αντιπροσώπους από παρατάξεις εφόσον το επιθυμούν κτλ. Ώστε να κάνει την επιλογή του ηλεκτρονικά. Και αυτές οι ψήφοι θα καταχωρίζονται φυσικά καταχωρούνται σε μια κεντρική φορευτική επιτροπή, με δικαστικές αρχές φυσικά, και οι οποίες θα προσθέτονται φυσικά στο αποτέλεσμα και στις ψήφους της φυσικής παρουσίας, στους παραδοσιακούς όπως γνωρίζαμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που θα μένουν, θα μπορούν να επισκεφτούν ένα αντίστοιχο εκλογικό τμήμα και να ασκήσουν το δικαίωμά τους.
0: Τώρα,
1: δεν αποκλείεται κανένας ουσιαστικά από την ψηφοφορία.
0: Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μοντέλο, θα έλεγα, λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αρμοδιότητες, με το αν ακούστηκε επίσης ότι μπορεί να είναι ξεχωριστά ο Δήμαρχος από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλα αυτά μπήκαν στη συζήτηση, ψηφίστηκαν. Τι έγινε με όλα αυτά που ακούγονταν?
1: Ένα από τα τεύχη,
0: ναι,
1: από τους τόμους ουσιαστικά του εκλογικού, συγγνώμη, του νέου
0: κώδικα,
1: είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Ναι.
1: Είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε, θα έλεγα, τεράστιες μεταβολές, τεράστιες αλλαγές, στις οποίες, να, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πεδίο σημαντικό, στο οποίο δεν ομονοήσαμε συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Τι προβλέπετε τώρα, θα το πω όσο πιο.
0: Με το 43% εννοείται.
1: Πέρα από το ποσοστό εκλογής του Δημάρχου, θα έχουμε μία Κυριακή. Οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Πώς θα επιτυχάνεται αυτό? Ο κάθε πολίτης θα επιλέγει το ψηφοδέλτιο το οποίο θα θέλει, με επικεφαλής φυσικά τον υποψήφιο Δήμαρχο και Περιφερειάρχη. Από κάτω θα μπορεί να επιλέξει με σταυρό προτίμησης, όπως γνωρίζαμε, το Δημοτικό ή Περιφερειακό Σύμβουλο που θέλει. Και το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου θα αναγράφει ουσιαστικά τα ονόματα των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών, των υπολείπων παρατάξεων. Ο κάθε λοιπόν εκλογιάς θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή κάποιος να επιλέγει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αγγελάκη και να σταυρώνει από κάτω το Δημοτικό Σύμβουλο που επιθυμεί, και επίσης να επιλέγει μια δεύτερη παράταξη, ένα δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει?
0: Πώς θα λειτουργήσει, όντως?
1: Στη δεύτερη ουσιαστικά διαλογή που θα γίνει το βράδυ των εκλογών,
0: ναι,
1: θα προσθεθούν αυτές οι δεύτερες επιλογές σε αυτούς οι οποίοι θα είναι δύο πρώτοι. Και το άθροισμα αυτών των επιλογών θα βγάζει τελικά τον Δήμαρχο. Αυτό.
0: Μάλιστα. Έχει εφαρμοστεί αλλού αυτό? Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ο Υπουργός Εσωτερικών ισχυριζόταν ότι κάποια παρόμοια εκλογικά συστήματα ισχύουν και σε άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει όμως, είτε γνωρίζουμε είτε όχι,
0: ναι, και
1: αν όντως ισχύει κάπου αλλού ή όχι, νομίζω ότι αυτό, και σε αυτό συμφωνούμε σχεδόν, μάλλον η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών, ναι, ξεκάθαρα παραβιάζει ουσιαστικά την ισοτιμία της ψήφου.
0: Η επιλογή πάντως θα είναι για δύο, ανεξαρτήτως των υποψηφίων, μόνο για δύο. Καταλαβαίνετε την ολάδη, μπορεί να είναι τέσσερις συνδυασμοί. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, θα κάνεις μόνο μία δεύτερη επιλογή.
0: Μόνο μία δεύτερη, αυτό λέω.
1: Η πρώτη σου επιλογή αυτονοήτως είναι το ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει.
0: Ναι, ναι, μόνο δεύτερη επιλογή.
1: Θα έχεις δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείς, να κάνεις και μία δεύτερη επιλογή.
0: Ναι, ναι.
1: Το βράδυ λοιπόν της καταμέτρησης, τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια θα έρθουν να προσθεθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν λάβει και το τελικό άθροισμα λοιπόν θα ανακηρύττει τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, αυτά είναι νομίζω Δεν το λέω επειδή είναι έξω από τα συνηθισμένα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς προκρίνει και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνουμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων, πολλών συναλλαγών, πολιτικών εννοώ, που θα γίνονται μεταξύ ψηφοδελτίων. Ναι. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, διαταράσει την, όπως σας είπα, την ίση ψήφο, νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή, τη μηγορία και λαϊκή εντολή.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί.
0: Δημοτική αρχή.
1: Δημοτική αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι. τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή θα έχει τα 3/5 των ευρών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
0: Ναι.
1: Ενός επίπεδο σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. παρόλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Είναι ξαναλέω, μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν
0: πάμε πάντως η δεύτερη επιλογή. Ναι. Πάντως η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εάν θες την κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Φυσικά, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όπως, καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η δημοτική ή η περιφερειακή αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την δημοτική του αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος, καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δική εσείς ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
0: Ναι, πριν τις εκλογές.
1: Μέχρι τις εκλογές
0: ναι.
1: 2028.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, αυτό που περιγράψατε επιτρέπει στον εκλεγέντα δήμαρχο να πάρει μέλη της Δημοτικής Αρχής και από την αντιπολίτευση.
1: Όχι, αυτό δεν προβλέπεται. Όχι, δεν προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο και όπως δεν προβλέπεται επίσης και αξιοποίηση ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων. Επίσης ένα άλλο ζήτημα, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά.
0: Το ξέρω, ναι. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα.
1: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο για μένα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά καταργούνται πολλά τοπικά συμβούλια. Πώς θα γίνει αυτό? Μέχρι σήμερα ουσιαστικά οι κοινότητες μέχρι 200 κατοίκους είχαν έναν εκπρόσωπο και από 200 κατοίκους και πάνω είχαν τριμελές τοπικό συμβούλιο. Σήμερα αυτός ο πύχης του πληθυσμού ανεβαίνει στα 300 άτομα. Άρα λοιπόν πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες είναι κάτω των 300 θα χάσουν ουσιαστικά τα τοπικά τους συμβούλια, θα καταργηθούν τα τοπικά συμβούλια και θα εκλέγεται απλά ένα μονοπρόσωπο όργανο, δηλαδή ο πρόεδρος της κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει, αν θέλετε, με τη δημοκρατική διαδικασία της ευρείας διαβούλευσης. Δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να ισχύει και της παράταξης που εκπροσωπώ στην ΓΕΔΕ. Δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι κάτι το οποίο πλέον, όπως σας είπα και πριν, είναι νόμος του κράτους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία υπάρχουν διαφωνίες.
0: Που όπως είπατε και εσείς, ενδεχομένως στο μεσολαβούν διάστημα να λυθούν. Ενδεχομένως.
1: Ξέρετε, θα έχουν προηγηθεί και εθνικές εκλογές. Με τις όποιες μεταβολές μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά.
1: Και σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, πιθανόν να έχουμε και μεταβολές, βέβαια.
0: Ναι. Σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, αντιδήμαρχος για τα πολεοδομικά θέματα στο Δήμο Ηρακλείου και μέλος της Κεντρικής Ένωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Με αυτή την ιδιότητά του μιλήσαμε για τον νόμο πλέον, είναι νόμος πλέον ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε την τιμή και τη χαρά, διπλή θα έλεγα χαρά και διπλή τιμή, που είναι μαζί μας ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, διότι ο κύριος Παπαδάκης επιλέχθηκε ως διεθνώς διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρούλ, το οποίο, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και υψηλά διαπιστευμένα πανεπιστήμια της Ινδίας. Μετά από μια ανταγωνιστική, όπως λέει η ίδια ανάρτηση, διεθνή διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του International Visiting Professor Program 2025-2026 του Πανεπιστημίου Παρούλ, ο καθηγητής Παπαδάκης προσκλήθηκε να διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πολιτικής επιστήμης της Σχολής Φιλελεύθερων Τεχνών το Σεπτέμβριο του 2026. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιήσει επίσης ερευνητικά σεμινάρια για το ακαδημαϊκό προσωπικό και θα συμμετάσχει σε δράσεις συνεργατικής έρευνας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αγγελά, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση.
0: Πολύ χαρήκαμε. Να είστε καλά. Πολύ χαρήκαμε με αυτή την διάκρισή σας, κύριε Παπαδάκη, και πολύ στην Κρήτη, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτο είναι τι σημαίνει για έναν Έλληνα πανεπιστημιακό, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτή η διεθνής διάκριση. Είναι μια

0: προσωπική αναγνώριση της επιστημονικής σας πορείας ή βλέπετε πίσω από αυτή μια ευρύτερη επιβεβαίωση της παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων σε αυτό το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον?
1: Κύριε Γελάκη, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γιατί προφανώς είναι μια διάκριση που με χαροποιεί ιδιαίτερα, όπως και μια πρόκληση που εξής με χαροποιεί. Ωστόσο, επιβεβαιώνει για πολλωστή φορά το πολύ ψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού των συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο Κρήτη και προφανώς όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία παρά τις δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Οπότε μια από τις διακρίσεις που τα μέλη του Πανεπιστημίου μας, οι συνάδελφοι, έχουν αρκετές τέτοιες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας διαρκώς τη διεθνή εμβέλεια του προφανώς Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και συνολικά του ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Άρα δείχνει ένα επίπεδο πλέον που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ελληνικά πανεπιστήμια γενικότερα, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ανεβασμένο. Είναι ανταγωνιστικό, αν θέλετε, με τα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου.
1: Βεβαίως, και αυτό προκύπτει, κύριε Αγγελάκη, και από το πόσο στεναρά και ψηλά βρίσκονται στις διεθνείς κατατάξεις, όλες οι άγκυρες διεθνείς κατατάξεις, γιατί έχουμε διάφορες βάσεις διεθνών κατατάξεων, mm-hmm. τα ελληνικά πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να είναι σταθερά σε μία από τις τρεις πρώτες ή τέσσερις πρώτες θέσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά συνολικά τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αρκετά ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Μην ξεχάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είχαμε 10 χρόνια κρίση με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που δεν μας επιτρέπανε καν να πάρουμε προσωπικό, μεταξύ άλλων, δηλαδή νέους συναδέλφους. Με αυτά και με αυτά δείξαν τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι κάνουν έρευνα εχμής, ότι αριστεύουν στην επιστήμη, στην καινοτομία και ότι είναι, όπως ακριβώς το είπατε, απολύτως ανταγωνιστικά με κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, επειδή με ρωτήσατε,
0: ναι,
1: σίγουρα γεμίζει με χαρά, είναι μεγάλη τιμή, είναι μια διάθεση η οποία ακριβώς και επειδή ήταν μέσω ανταγωνιστική διαδικασία, γιατί αυτή, το είπατε πολύ σωστά, είναι διεθνής προκήρυξη, ανοιχτή διεθνής προκήρυξη. Οπότε οι υποψηφιότητες που είναι πάρα πολύ αναλυτικές, το πώς το βάλεις υποψηφιότητα μαζί με στατικές επιστολές, κρίνονται και αξιολογούνται, γιατί παίρνουν στο Καρολίνο University, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, έναν σχολείο, έχουν 21 σχολές και πάνω από 200 προγράμματα σπουδών. Οπότε σε χρόνο βέβαια είναι και μια πρόκληση, γιατί η Ινδία δεν πάβει να είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη οικονομική δύναμη, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα του κόσμου.
0: Εξελίσσεται σε υπερδύναμη, για να μην πούμε ότι είναι ήδη.
1: Θα έλεγα ότι πλησιάζει πολύ προς αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει κοινά.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Δεν έχει και στροποθέσεις, γνωρίζετε τι έχει και την εργασία με την Κίνα. Οπότε ναι, είχα μια αντίστοιχη διάκριση και είχα διδάξει εκεί το 2019, αλλά και συνεχίστηκε. Μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η συνεργασία. Αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακή η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της στον 21ο αιώνα.
0: Πράγματι.
1: Κυρίως το τεχνολογικό μέρος mm-hmm. έχει επενδύσει πάρα πολύ στη σχέση εκπαίδευσης, καινοτομία τεχνολογίας και τεχνολογίας εχμής. Mm-hmm. Υπάρχουν μέρη όπως η Bangalore, που είναι στην πραγματικότητα Silicon Valley της Ινδίας, mm-hmm. Πάρα πολλές spin-off επιχειρήσεις και βεβαίως με ένα πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Το ονομαστικό ΑΕΠ της Ινδίας είναι περίπου 4,1 τρισεκατομμύρια, με ένα mm-hmm. δημόσιο χρέος ελεγχόμενο περί το 80%. Από αυτή την άποψη είναι η έκτη οικονομία παγκοσμίως. Από την άλλη βέβαια, όταν δούμε το κατακεφαλή ΑΕΠ της Ινδίας, το οποίο δεν έχει αυξηθεί αλλά παραμένει πολύ χαμηλό, η Ινδία είναι περίπου στις 140-150 θέσεις σε σχέση με τον κόσμο, και αυτή η έκτη οικονομία του κόσμου να πάει στο κατακεφαλή. Αυτό δείχνει και τις επίμονες ανισότητες στην Ινδία παρά την πρόοδο της χώρας. Δεν πάει όμως να είναι μια ταχύτητα ανερχόμενη, όπως το είπατε, όχι απλά περιφερειακή δύναμη, αλλά με όρους συγκρότησης υπερδύναμης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η Ινδία έχει τις δικές της προκλήσεις. Παραδείγματι, το Πακιστάν είναι δυστυχώς μια συνθήκη ιονή πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω πολέμου. πολέμου, αλλά θυμόμαστε πριν το Μάιο του 25 τη σύραξη των 4 ημερών, οπότε ήταν κανονική σύραξη για τον διαπλοϊκό μηνό Κασμίρ. Τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση σε σχέση με τη διαχείριση των νερών του Ινδού ποταμού των υδάτων μεταξύ των δύο χωρών, αφότερες σε πυρηνικές δυνάμεις, έτσι. Το οποίο πάντα προκαλεί μια ανησυχία. Παρόλα αυτά, παρόλη δηλαδή αυτή την πρόκληση που διαρκώς αντιμετωπίζει η Ινδία, δεν σταματά να κάνει βήματα και σε άλλα επίπεδα. Να φέρω μερικά παραδείγματα. Να έχει προχωρήσει πολύ στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό και με πολύ πρωτοπόρες ψηφιακές λύσεις μεγάλης κλίμακος. Πολύ επιτυχημένη επίσης παρουσία της ιστορίας, που είναι ο επόμενος μεγάλος ανταγωνισμός. Σελήνη, Άρης κλπ. Πολύ μεγάλη πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ό,τι αφορά τα ίδια τα πανεπιστήμια της. Τα ίδια τα πανεπιστήμια της έχουν στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση της Ινδίας και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, γιατί έχουν ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις στα πανεπιστήμια τους, ώστε να ενδυναμώνει και την έρευνα και την καινοτομία, την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί όμιλοι πέρα από τους μεγάλους παίκτες μέσα στην ίδια την Ινδία, όπως η ΚΑΠΑ, που συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια για την πρόοδο της καινοτομίας. Άρα πραγματικά όλο αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, για έναν επιστήμονα ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Για να πάει όχι μόνο για να διδάξει και που θα το κάνω και μάλιστα θα είναι ένα εξαμηνιαίο μάθημα μέσα
0: στην Ελλάδα. Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα διδάξετε, κύριε Παπαδάκη. Τι θα πείτε σε αυτό το πρόσφορο πεδίο, γιατί αυτό το πεδίο που περιγράψετε είναι πολύ πρόσφορο.
1: Εγώ θα διδάξω ένα μάθημα μεταπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πολιτική επιστήμη, αντίστοιχο με ένα πλήρως εξαρμηνίο μάθημα.
0: Για
1: δύο ώρες.
0: Σε ένα μήνα.
1: Μέσα σε ένα μήνα, ναι.
0: Για δημόσια. Fast track που λένε.
1: Ναι, κάθε μέρα. Και αρκετές ώρες. Για δημόσιες πολιτικές, παράλληλα, όπως το είπατε, η εξαγωγή έρευνα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί. Και έχουμε ήδη, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι, έχω ήδη καταθέσει το πρόγραμμα. Έχει εγκριθεί το ότι σκοπεύω να κάνω αμέσως σε αυτά. Περιλαμβάνονται βέβαια και υποχρεώσεις που είναι κάποια σεμινάρια προς το ακαδημαϊκό, ερευνητικά σεμινάρια στο ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής, αλλά ακόμα περισσότερο η δυνατότητα να δουλέψουμε από κοινού με συναδέλφους ερευνητικά.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που εντάξει, πάντα να κάνεις με τα νέα παιδιά στην Ινδία σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς. Ενώ γνωρίζετε τις απόψεις μου και παρά την κατάσταση την υφιστάμενη για τη Δύση, που και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Δύση έχει διαραγεί, όσα έχει κάνει αυτά με τη διάρκεια της νους τάξης, παρά λοιπόν τον δυτικό προσανατολισμό μου, ανέκαθεν με έπαιλγε η Ασία, έξω και πολλές συνεργασίες με Καζακστάν, με Κίνα, με Ινδία, μια καινούρια που έχει μόλις ξεκινήσει με Κορέα, αλλά πραγματικά η Ινδία είναι, κύριε Γελάκη, για τους λόγους που μόλις είπατε και εσείς και εγώ, ταχύτατη ανάπτυξη σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο και ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ διαθέσιμο.
0: Ακριβώς. Πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Παπαδάκη?
1: Αυτό είναι στην Παντουτάρα, είναι μια πολύ παλιά πόλη της Ινδίας και παλιά πρωτεύουσα ενός μικρού βασιλείου, εντάξει, σε εξωτερική πολύ η πόλη, είναι στα νότια παράλια, πολύ
0: νότια
1: κοντά στη Μουμπάι.
0: Μάλιστα, κοντά στη Μουμπάι. Μάλιστα, περίφημα. Λοιπόν, θα μεταλαμπέδευσετε το ελληνικό πνεύμα της επιστήμης και μάλιστα της πολιτικής σε ένα λαό που δεν ξέρω εάν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Αλλά μάλλον έτσι θα είναι, γιατί βλέπω μια φιλική σχέση.
1: Από την επικοινωνία που έχω και με δεδομένο ότι έχω συνεργασία και με άλλο πανεπιστήμιο στην Ινδία και δεν έχω πάει ακόμα, είναι online προς το παρόν. Υπάρχει βέβαια ανοιχτή πρόσκληση με το Μαροέντι. Η επικοινωνία όμως όλη, ειδικά με το παρόν, επιβεβαιώνει κάτι που το νιώθω, το ένιωθα τουλάχιστον. Μας σέβονται και μας εκτιμούν πάρα πολύ. Πέρα της πολύ φιλικής σχέσης των δύο χωρών,
0: που εξάλλου πρόσφατα διαμορφώθηκε και σε κείμενο συμφωνίας, έτσι το ξέρουμε αυτό.
1: Ακριβώς. Μας βλέπουν ως πύλη προς τη Δύση, όπως βλέπουν και πολλοί άλλοι διεθνείς παίκτες, αλλά υπάρχει ένας βαθύς σεβασμός, αυτός ο σεβασμός που συνήθως υπάρχει μεταξύ των παλιών πολιτισμών.
0: Να, σωστά, των παλιών πολιτισμών. Πολύ, η βάση είναι φιλική, άρα και το σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι φιλικό. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι υπάρχουν και πολλές ειδικές εταιρείες που εδώ δουλεύουν. Μην ξεχνάμε την κατασκευή του αεροδρομίου του καινούριου στο Καστέλι, έτσι, ότι εκεί επιχειρεί ειδική εταιρεία, εν πωλής, έτσι. Και γενικά.
1: Πολύ εύστοχη παρατήρηση, κύριε Γελάκη, και πιστεύω ότι με την ταχύτητα της διεθνοποίησης των ειδικά κολοσσών της τεχνολογίας θα τους βλέπουμε όλο και συχνότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξαναλέω, κρατήστε ότι ειδικά την Ελλάδα την αντιμετωπίζουν στρατηγικό εταίρο, έτσι κι αλλιώς, αλλά και ως πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, τα θερμά. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό ταξίδι και καλή παραμονή και διδασκαλία στην Ινδία.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Αγγελάκη, και σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε πάντα και για τις δραστηριότητες μας και τις δικές μου. Και πραγματικά είναι τιμή μου να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα και διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Παρούλ της Ινδίας, θα μεταφέρει το δικό του πνεύμα στους φίλους μας Ινδούς, θα μεταφέρουν και εκείνοι το δικό τους πνεύμα μέσω του κυρίου Παπαδάκη σε μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι σήμερα αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και πέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι η νοητική εικόνα της κατηγορούμενης σχετίζεται με περιορισμένη ικανότητα κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 44χρονου κατηγορούμενου, πρώην συντρόφου της μητέρας, αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή 26 Ιανουαρίου του 2025, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους στο κορμάκι του. Αρχές Φεβρουαρίου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό και μετά από απόφαση γιαγιάς του που είχε λάβει την επέλειά του πραγματοποιήθηκε η δωρεά των οργάνων του. Η 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός κρίθηκαν προφυλακιστές για την κακοποίηση του μικρού αγοριού και τώρα βέβαια έχουν πάρει όλα τα πράγματα το δρόμο τους στην δικαιοσύνη με τελευταία εξέλιξη αυτή την απολογία που σας είπα προηγουμένως. Κακοποίηση παιδιών, είπαμε, μιλάμε. Ακούμε φασαρία, ακούμε επαναλαμβανόμενους καυγάδες σε γειτονικό σπίτι. Υπάρχουν γραμμές. Μπορείτε να το αναφέρετε ακόμα και ανώνυμα. Και το χαμόγελο του παιδιού και άλλες τώρα που μου διαφεύγουν. Μπορείτε να αποταθείτε αν αναζητήσετε στην ιστοσελίδα, στο ίντερνετ, αν αναζητήσετε αναφορά κακοποίησης παιδιών. Μπορείτε να πάρετε τις σχετικές πληροφορίες για να αποταθείτε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη μέρα» μετά από μία σχεδόν εβδομάδα που λείπαμε λόγω δικής μου ασθενείας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τις ευχές σας που μου απευθύνατε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ανεβάζουν την ψυχολογία αυτές οι ευχές και κάνουν τον άρρωστο, όχι μόνο στην δική περίπτωση, κάθε άρρωστο να αναρρώνει γρηγορότερα, να νιώθει καλύτερα. Και ξέρετε, η ψυχολογία σε μια ασθένεια μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, σήμερα Πέτρου και Παύλου και πάλι χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, είδαμε τον επικείμενο, όχι θα πω καύσωνα, την επικείμενη μεγάλη ζέστη που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, όπως μας την περιέγραψε ο φίλος ο μετρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Και είδαμε βέβαια και τα τελευταία νέα σχετικά με το φωνικό καύσωνα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αφορμή την ανακήρυξή του ως διακεκριμένο επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Παρούλ της Ινδίας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Η ευχική προσευχή.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, μας λείψατε, μία εβδομάδα μακριά σας. Σήμερα λοιπόν επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από μία λιγοήμερη άδεια. Επιστροφή λοιπόν για να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να δούμε μαζί ειδήσεις, νέα, να σας μεταφέρουμε την είδηση για να είσαστε άκρος ενημερωμένοι για όλα εκείνα που θα έπρεπε όλοι εμείς να γνωρίζουμε σήμερα. Εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Πάει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πραγματικά κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 3 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 53 λεπτά. Ενώ σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Να στείλω λοιπόν πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Μιας που σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τους Αγίους Πέτρο και Παύλο.

Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σημαντική λοιπόν η σημερινή ημέρα, διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Να πούμε έτσι δύο λόγια για αυτούς τους Αποστόλους οι οποίοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και ουσιαστικά αναδείχθηκαν σε ηγέτες του με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του. Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία του χριστιανισμού, ασπάστηκε τον χριστιανισμό μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού και αναδείχθηκε σε έναν από τους ηγέτες του, όπως είπαμε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωσή του πέραν των ορίων του Ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί οικουμενική θρησκεία. Η μνήμη του γιορτάζεται από όλες τις ομολογίες του χριστιανισμού στις 29 Ιουνίου μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ο Ιουδαϊκού θρησκεύματος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας το 5 και προτού γίνει χριστιανός ονομαζόταν Σαούλη Σαύλος στα ελληνικά. Επειδή όμως απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, είχε και δεύτερο όνομα, το ρωμαϊκό Πάουλους, Παύλος στα ελληνικά. Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλίλ. Επίσης, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, έμαθε και μία τέχνη αυτή του σκηνοποιού. Έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε στους αρχιερείς και πήρε την άδεια και συνοδούς να πάει να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ένα όραμα που είδε καθοδόν προς τη Δαμασκό τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό.

Να πούμε δύο λόγια όμως και για τον Απόστολο Πέτρο, τον ιδρυτή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού που δέχθηκε από τους πρώτους μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα το κάλεσμα του Κυρίου. Ένας λοιπόν από τους 12 μαθητές. Να σας πω πως η μνήμη του σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες τιμάται στις 29 Ιουνίου, όπως είπαμε, μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Πέτρος καταγόταν από την Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά, ήταν ψαράς, όπως και οι πιο πολλοί από τους Αποστόλους. Το όνομά του πρωτού γνωρίσει τον Χριστό ήταν Σίμων και στα Συριακά Κυφάς. Ονομάστηκε από τον Ιησού Πέτρος γιατί είχε πίστη αδιάσυστη σαν πέτρα. Όταν γνώρισε τον Χριστό, παράτησε το επάγγελμά του και το σπίτι του και αφοσιώθηκε στον Μεσσία που έφερνε το ουράνιο μήνυμα. Συχνά τον φιλοξενούσε στην Καπερναούμ, στο σπίτι της πεθεράς του, που μια μέρα άρρωστη βαριά την θεράπευσε ο Χριστός. Ο Πέτρος ήταν φύση θερμή, με καρδιά που ξεχύλιζε από αγάπη και αυθόρμητο ενθουσιασμό. Οι τρόποι του ήταν απλοί, απροσποιητοί και συχνά πρωτόγονοι. Είχε όμως ευμετάβολο χαρακτήρα και πολλές φορές ο Χριστός τον ελέγχει γι' αυτό. Για παράδειγμα, διακηρύσει πάντα πρώτος τη θεότητα του Κυρίου, μα τον αρνείται τρεις φορές λίγο πριν από τη σταύρωσή του. Και αυτός που δεν τρόμαξε στους Ρωμαίους στρατιώτες που πήγαν να τον συλλάβουν και έκοψε το αυτί του Μάλχου, φοβάται αργότερα μια παιδούλα που τον ρωτάει στην αυλή του αρχιερέα αν και αυτός είναι μαθητής του Ιησού. Η δράση του Αποστόλου Πέτρου συνετέλεσε πολύ στη διάδοση και την εδραίωση του χριστιανισμού. Έγραψε δύο επιστολές στα τελευταία έτη της ζωής του.

Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Οπότε περνάμε ευθύς αμέσως στη στήλη του σαν σήμερα.

Θα ξεκινήσω από το 1850, όπου σαν σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 και σαν σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931 και σαν σήμερα μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 και σαν σήμερα η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Και σαν σήμερα η Αργεντινή νικά με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 2002 και σαν σήμερα από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 ολόκληρα χρόνια. Σαν σήμερα το 1900 είχε γεννηθεί ο Αντουάν Ντεζέν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας έτσι του γνωστού σε όλους μας μικρού πρίγκιπα. 1941 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος. 1951 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. Πάμε να προχωρήσουμε και στον καιρό. Βλέπω τώρα απέναντί μου και στην τηλεόραση έτσι μία αναφορά στον καύσωνα ο οποίος έρχεται λέει τις επόμενες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει και την χώρα μας, οπότε μάλλον θα πρέπει να οπλιστούμε με τεράστια αποθέματα υπομονής έτσι για να αντιμετωπίσουμε τους καύσωνες οι οποίοι έρχονται. Θα έχουμε λέει μάλιστα και σταδιακή εξασθένιση των ανέμων. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά την σημερινή ημέρα σε σχέση πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια λέει με άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 7 μποφόρ. Έως τους 37 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία σε περιοχές της χώρας. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και 7 τοπικά τα μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την Ανατολική Νησιωτική χώρα τους 33 με 35, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα βυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις
τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του αρχικά σε τίτλους και στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και πολύ καλά κάνετε. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο, περιπέτεια για 17χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κρουσόνας, καταφύγιο αδέσποτων 372.000 ευρώ χωρίς θεμέλια. Νέα δαπάνη 37.200 ευρώ προκαλεί πολιτική σύγκρουση. Δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Σήμερα απολογία του συντρόφου της μητέρας. Τραγωδία στα Χανιά, 41χρονη βρέθηκε νεκρή σε κατάλημα στη Σούγια.

Σύνταξη για 30.000 μηχανικούς. Οι κρυφές διαδρομές για έξοδο στα 62 ή στα 67. Πότε συμφέρει να κάνουν αίτηση. Σύσκεψη στο Μαξίμου για άμεσες μειώσεις τιμών. Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το στεγαστικό έως το 2035. Ποια φρούτα είναι από τα πιο φορτωμένα με φυτοφάρμακα, πώς να τα καθαρίσετε σωστά.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Δεν λείψαμε πολύ, έτσι επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Και όπως σας είπα, μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους μονάχα. Έτσι για να ενημερωθείτε περισσότερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας δύο λόγια για την περιπέτεια μιας 17χρονης που κατανάλωσε αλκοόλ και που ευτυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όλο ένα και πιο συχνά ακούμε τέτοιου είδους περιστατικά, έτσι, τα οποία μας θλίβουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άσχημη λοιπόν κατάληξη είχε η διασκέδαση για μια 17χρονη σε μπαρ του Ηρακλείου, όταν τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από κατανάλωση αλκοόλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομική βεβαίως και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού καταστήματος για παροχή αλκοόλ σε ανηλίκους. Μεταφερόμαστε τώρα ως τα Χανιά, όπου εκεί 41χρονη βρέθηκε νεκρή σε κατάλημα στην Σούγια.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό μιας 41χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε νεκρή στο καταλημά της, στη Σούγια Χανίων. Ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Καντάνου έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα και να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, φως τα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.

Αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για την δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Σήμερα η απολογία του συντρόφου της μητέρας. Σήμερα λοιπόν αναμένεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η απολογία του συντρόφου της μητέρας για το θάνατο του μικρού Άγγελου μετά από φρικτή κακοποίηση. Μετά την απολογία του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και η έκδοση της απόφασης. Την Παρασκευή απολογήθηκε η μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία υποστήριξε ότι ποτέ δεν τον χτύπησε και επέριψε ευθύνες στον τότε σύντροφό της. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι η νοητική εικόνα της κατηγορούμενης σχετίζεται με περιορισμένη ικανότητα κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του 44χρονου κατηγορούμενου, πρώην συντρόφου της μητέρας, αμφισβήτησε τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπενθυμίσουμε πως την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με βαριά τραύματα, υποσκληρή δύο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους στο κορμάκι του. Αρχές Φεβρουαρίου του 2035 διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν κλινικά νεκρό και μετά από απόφαση της γιαγιάς του που είχε λάβει την επιμέλειά του, πραγματοποιήθηκε η δωρεά των οργάνων του. Η 26χρονη μητέρα και ο συντροφός της κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την κακοποίηση του μικρού αγοριού.

Πέθυμνο. Παλωθιές έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση οδηγώντας σε μία σύλληψη. Παλωθιές λοιπόν έπεσαν σε κοινωνική εκδήλωση στην Επισκοπή του Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και κατέσχεσε 30 κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Συνελήφθη βεβαίως η ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία κατηγορείται ότι δεν υπέδειξε τους δράστες. Περνάμε σε κάτι διαφορετικό. Παράθυρο εξόδου στην ασύνταξη ανοίγει για περίπου 30.000 μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και λοιπούς ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν ευνοϊκές διατάξεις και πλασματικούς χρόνους ασφάλισης για να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και πριν από την συμπλήρωση του 67ου έτους. Η δυνατότητα αυτή γίνεται ακόμη πιο ελκυστική μετά τις αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί μπορούν πλέον να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά την συνταξιοδότησή τους, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξή τους και καταβάλλοντας μόνο τον προβλεπόμενο πόρο υπέρ ή εύκα. Έτσι, δεν είναι πλέον αναγκαίο να κλείσουν το γραφείο τους ή να διακόψουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, για πολλούς ασφαλισμένους η παραμονή στην ασφάλιση μετά τη συμπλήρωση 40 ετών δεν οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της σύνταξης. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο να καταθέσουν άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης και να συνεχίσουν παράλληλα την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βγαίνουν τώρα στα 67 τους χρόνια σε σύνταξη. Πρώτη κατηγορία αφορά όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας και διαθέτουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Για τις γυναίκες απαιτούνται 15 έτη πραγματικής ασφάλισης χωρίς δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών. Για τους άνδρες αντίθετα μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος στρατιωτικής θητείας για τη συμπλήρωση της 15ετίας. Η σημαντικότερη κατηγορία αφορά ασφαλισμένους που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν 40 χρόνια ασφάλισης ή μπορούν να τα συμπληρώσουν με αναγνώριση πλασματικών ετών. Τα 40 έτη μπορούν να συμπληρωθούν με χρόνο στρατιωτικής θητείας, σπουδών, τέκνων ή άλλων αναγνωριζόμενων περιόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί γυναίκα ασφαλισμένη από το 1988, η οποία συμπληρώνει φέτος 38 χρόνια ασφάλισης. Με εξαγορά 2 πλασματικών ετών θεμελιώνει άμεσα δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Αντίστοιχα, ασφαλισμένος από το 1989 που διαθέτει 37 χρόνια ασφάλισης μπορεί να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και να κατοχυρώσει πλήρη σύνταξη. Λιγότερο γνωστή είναι η δυνατότητα που έχουν όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, εφόσον διαθέτουν και 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία. Η μείωση αφορά μόνο την εθνική σύνταξη και φτάνει τα 134,5 ευρώ το μήνα, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία, χρόνο σπουδών, χρόνο τέκνων, κενά ασφάλισης, ορισμένες περιόδους επιδοτούμενης ανεργίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους, το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία, ενώ για τους μισθωτούς αντιστοιχεί στο 20% των μεικτών αποδοχών. Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, σε δόσεις ή με παρακράτηση από τη σύνταξη. Η σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη, την εθνική σύνταξη που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 446 ευρώ, την ανταποδοτική σύνταξη η οποία υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και τις εισφορές από το 2002 μέχρι την αποχώρηση. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και τα πλασματικά έτη που έχουν αναγνωριστεί, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τόσο τον συνολικό χρόνο ασφάλισης όσο και το τελικό ποσό της σύνταξης. Τα ποσά διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τις αποδοχές και τις εισφορές. Ένας αυτοαπασχολούμενος μηχανικός με 40 χρόνια ασφάλισης μπορεί να λάβει μεικτή σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ. Αντίθετα, μισθωτός μηχανικός με μέσες συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ και 40 χρόνια ασφάλισης μπορεί να δει τη μεικτή σύνταξή του να ξεπερνά τα 2.300 ευρώ το μήνα. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να γίνουν πριν από την αίτηση: έλεγχος του συνολικού χρόνου ασφάλισης στον ΙΕΦΚΑ, υπολογισμός του ωφέλους από την εξαγορά πλασματικών ετών,
έλεγχος εάν θεμελιώνεται δικαίωμα στα 62 ή τα 67 έτη, προσταξιοδοτικός έλεγχος για το ύψος της σύνταξης και απόφαση για το αν συμφέρει η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση.

0: άγρια συμπλοκή λοιπόν με δύο τραυματισμούς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ανάμεσα σε ομάδες Ρωμά, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Βαγγέλης Γρηγοράκης. Όπως ανέφερε, αστυνομία και όπικε πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή στα πλαίσια αποφυγής του αυτοφόρου. Βεβαίως και οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν τρομοκρατημένοι και εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την ασωματική τους ακεραιότητα, καθώς και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι πριν από 4 χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο, είχε καεί ολοσχερός δίκυκλο ιδιοκτησίας περιοίκου σε παρόμοιο συμβάν. Συχνό επίσης φαινόμενο, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, είναι και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με φωνές, σπασμένα τζάμια και αντικείμενα να εξφενδονίζονται από μπαλκόνια. Παρά το φόβο των πολιτών, οι ίδιοι διστάζουν να προχωρήσουν σε επώνυμες καταγγελίες λόγω βεβαίως πιθανών αντιπίνων. Η Συνοικία απευθύνει έκκληση προς την αστυνομική διεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές και ζητά τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας στη γειτονιά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Όμως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και βρίσκεται υπέροχα πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Αυτό που απομένει είναι απλά εσείς να επιλέξετε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Κορεάτικα βεβαίως καλλιντικά, η κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης βρίσκεται στο κατάστημα VNY Concept Store σε μια επιλεγμένη συλλογή από τα πιο πολυτελή K-Beauty Brands. Και τέλος, αραβικά αρώματα αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store, αρώματα με ένταση, με διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα που θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στον αέρα του Πολιτικά, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια. Μην φύγει κανείς.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας θα σας δώσουμε τις διάφορες ειδήσεις που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και να μπορέσετε τέλος πάντων να βγείτε στα ανοιχτά και να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία που θα σας δοθεί από εδώ, από εμάς, προκειμένου να έχετε έτσι μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γιατί η αλήθεια είναι, όταν μας δίδονται έτσι διάφορες πληροφορίες, οι οποίες κάποια στιγμή μπορεί να μας χρειαστούν, έτσι είναι ότι καλύτερο λέμε, αυτό το άκουσα κάπου, αυτό το άκουσα που το άκουσα στον Πολίτικα. Στον Πολίτικα άκουσα στην τάδε εκπομπή ότι θα συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει όλες τις οικογένειες. Ναι, με αυτό θα κάνω την αρχή, να δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, προκειμένου να μην χάσετε την πληρωμή. Γιατί υπάρχει και νέα εγκύκλειος, η οποία αφορά σε νεογέννητα, διαζευμένους γονείς, χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αλλαγές στοιχείων και λάθη που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακόμη και σε απώλεια της ενίσχυσης. Οπότε αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν το θέλουμε. Μπορεί λοιπόν η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ένα παιδί να γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όμως η νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνει ότι η διαδικασία μόνο απλή δεν είναι. Πίσω από την αυτόματη πίστοση κρύβονται συγκεκριμένοι κανόνες, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να καθορίσουν όχι μόνο ποιοι θα πληρωθούν, αλλά και πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Από τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 και το 2026 μέχρι τις περιπτώσεις διαζευμένων γονέων, όσων υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις ή έχουν μεταβολές στα στοιχεία τους, η εγκύκλειος δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν χιλιάδες οικογένειες και εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά συνολικά 974.892 οικογένειες, ενώ το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 240,1 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο. Η πρώτη καταβολή αφορά τα παιδιά που είχαν γεννηθεί έως το τέλος του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά προβλέπεται δεύτερη εκαθάριση και πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νέα εγκύκλειος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αίτηση, όπως είπαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα πληρωθούν αυτόματα. Οι γονείς δεν χρειάζεται να μπουν σε κάποια πλατφόρμα, ούτε να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση. Η καταβολή θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ. Ωστόσο, πριν από κάθε πληρωμή θα προηγηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια, η απουσία αίτησης δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει έλεγχος των στοιχείων. Η φορολογική δήλωση είναι αυτή που κρίνει το δικαίωμα. Η βάση για την καταβολή του επιδόματος είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, όπως είχε διαμορφωθεί έως το τέλος Μαΐου 2026. Από την δήλωση αυτή αντλούνται όλα τα στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 39.000 ευρώ, επίσης προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αν υπάρχουν λάθη ή εκκρεμότητες στη δήλωση, μπορεί να επηρεαστεί η πληρωμή. Τα νεογέννητα δεν θα χάσουν την ενίσχυση, αλλά θα πληρωθούν αργότερα. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Καθώς η εγκύκλειος προβλέπει δεύτερη εκαθάριση και νέα πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, προϋπόθεση είναι να έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025, ενώ για όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2026, απαιτείται όπου προβλέπεται να έχει ζητηθεί η έκδοση αφημί έως τις 10 Αυγούστου 2026.
Τώρα, οι χωριστές φορολογικές δηλώσεις αλλάζουν τον τρόπο πληρωμής. Τα ζευγάρια που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις δεν αντιμετωπίζονται όπως όσοι υποβάλλουν κοινή δήλωση. Για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση επιμερίζεται ισόποσα στους δύο γονείς, ενώ για τα μη κοινά τέκνα εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το ποιος θα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Αν τα μη κοινά τέκνα δηλώνονται και από τους δύο γονείς, η ενίσχυση μοιράζεται ισόποσα, ενώ αν δηλώνονται μόνο από τον έναν, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Παράλληλα, εάν η φορολογική δήλωση του ενός γονέα δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκαθαριστεί εμπρόθεσμα, η πληρωμή γίνεται στον άλλο γονέα με βάση τα στοιχεία της δικής του εκαθαρισμένης δήλωσης. Όταν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση δεν μοιράζεται. Ολόκληρο το ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του υπόχρεου που εμφανίζεται στην εκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως μετά από διαζύγιο ή διάσταση, καθοριστικό ρόλο παίζει ποιος γονέας δηλώνει το παιδί ως εξαρτώμενο τέκνο. Η εγκύκλιο συνδέει την καταβολή της ενίσχυσης με τα στοιχεία που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση και όχι με πραγματικά περιστατικά που δεν έχουν αποτυπωθεί φορολογικά. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμο τα στοιχεία να έχουν δηλωθεί σωστά. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις όπου ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, καθώς δικαιούχος της ενίσχυσης είναι αποκλειστικά ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Αν τέλος, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, το ποσό καταβάλλεται στο σύνολό του στον έτερο γονέα. Η ΑΔΕ δεν εξετάζει μόνο αν πληρούνται τα εισοδηματικά όρια, ελέγχει παράλληλα την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου, τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και τα στοιχεία ταυτοποίησης των παιδιών όπως ο ΑΦΗΜΗ και ο ΑΜΚΑ, καθώς και τυχόν ασυνέπειες στα καταχωρημένα στοιχεία. Μόνο όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι διασταυρώσεις προχωρά η πίστοση της ενίσχυσης. Η εγκύκλιος αφιερώνει ειδικές διατάξεις στις οικογένειες που έχουν κοινά αλλά και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εξαρτώμενων παιδιών, κοινών και μη κοινών, ενώ ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ποιος θα δηλώνει ως εξαρτώμενα στην φορολογική δήλωση. Τα 150 ευρώ ανά παιδί είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεχώρητα. Δεν κατάσχονται, δεν δεσμεύονται. Δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά και δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. Από την πληρωμή, οι φοροτεχνικοί συνιστούν στους γονείς να ελέγξουν ότι ο δηλωμένος IBAN παραμένει ενεργός, ότι τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα μέλη, ότι έχουν καταχωριστεί ορθά τα στοιχεία τους, ΑΦΗΜΗ και ΑΜΚΑ όπου απαιτείται, και ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ή λάθη στα στοιχεία που τηρεί η ΑΔΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μια λανθασμένη ή ελλιπής καταχώρηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της πληρωμής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι αν από μεταγενέστερο έλεγχο διαπιστωθεί πως η ενίσχυση καταβλήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται εντόκως σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στην φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την μεταφορά δραστηριότητες, logistics δηλαδή, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά απέγνοια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου στους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι. Συνολικά οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Αλλάζουμε θέμα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στην μακριχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για 4 παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Το πρώτο μέτρο αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Στόχος είναι να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και να εντοπίζονται έγκαιρα περιοχές όπου παρατηρούν

τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας πιο μόνιμος μηχανισμός πρόσβασης στη στέγη, χωρίς να εξαρτάται από έκτακτα κονδύλια όπως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τρίτη πρόταση αφορά τη δημιουργία εξειδικευμένης κατηγορίας Golden Visa. Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, η πρόταση προβλέπει την δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτων από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά στη μακροχρόνια μίσθωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη διαβούλευση, στόχος είναι η σύνδεση της επενδυτικής δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς και τον περιορισμό των κενών ή αδρανών ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ρητός αποκλεισμός χρήσεων που δεν εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο στόχο, όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς και μηχανισμός παρακολούθησης της χρήσης των ακινήτων. Ουσιαστικά επιχειρείται να μετατραπεί μέρος της Golden Visa από εργαλείο αγοράς ακινήτων από ξένους σε εργαλείο αύξησης της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών στην ελληνική αγορά. Το τέταρτο μέτρο αφορά τη θέσπιση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Στόχος είναι να δοθεί φορολογικό κίνητρο στις κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε να επενδύσουν στην ανέγερση κατοικιών, οι οποίες στη συνέχεια θα διατίθενται με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά προς άλλα εργαλεία που προβλέπονται στην στρατηγική, όπως η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για στεγαστικούς σκοπούς. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ενεργοποίηση των χιλιάδων κλειστών κατοικιών που βρίσκονται σήμερα εκτός αγοράς. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, το τρίτο κατά σειρά. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία 20 λεπτάκια της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα λοιπόν, μιας που το αναφέρω σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Μαζί μας στην παρέα μας έχει προστεθεί και ο συναδελφός ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγαπητή.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Και περαστικά σιδερένιος να είσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το σημαντικότερο όλων, γιατί ταλαιπωρήθηκες αρκετά τις τελευταίες ημέρες, οπότε επέστρεψες σήμερα και ελπίζω όλο αυτό που βίωσες να το αφήσεις πίσω σύντομα.
1: Και εγώ.
0: Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, είχες σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή σου τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Μιλήσατε για τον ακάψωνα που βιώνει η Ευρώπη. Άκουγα νωρίτερα σε ένα δελτίο της ΕΡΤ ότι σιγά σιγά θα έρθει και προς τα εδώ, προς τα εμάς. Θα αγγίξουμε, λέει, τα 38 σύντομα. Για πες μας τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για τον ευρωπαϊκό καύσωνα ότι
0: πρωτόγνωρο
1: είναι,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει να συμβεί τουλάχιστον όσον αφορά το μέγεθος των απολειών, γιατί έχουμε θανάτους και
0: αυτό
1: μάλιστα
0: είναι το κακό,
1: 1350 έχουν
0: χάσει
1: τη ζωή τους. Είχε ξανασυμβεί ένας τέτοιος καύσωνας το 2003, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σιγά σιγά, λέει, τις επόμενες ημέρες αρχίσει να μειώνεται όλη αυτή η μεγάλη θερμοκρασία που βιώνουν από την Ιταλία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει
0: ναι,
1: να
0: πραγματικά.
1: Σου πούμε έτσι.
0: Και ξέρεις,
1: την Τσεχία, την Ολλανδία,
0: τη Γαλλία. Νίκο, δεν είναι προετοιμασμένες.
1: Ακριβώς.
0: Για τέτοιες
1: συνθήκες. Όχι, δεν είναι προετοιμασμένες, δεν έχουν κλιματιστικά. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να αντέχουν στο κρύο και όχι στη ζέστη, να το πούμε έτσι. Σε αντίθεση με τους Μεσογειακούς.
0: Ένας Βορειοευρωπαίος όταν έρχεται και στη χώρα μας. Ναι. Και αντιμετωπίζει τα καλοκαίρια τέτοιου είδους συνθήκες. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύει όλη αυτή την καθημερινότητά του και τις μέρες του θα παραμείνει εδώ για τις διακοπές του. Δεν το συζητάμε.
1: Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, δεν θα τις βιώσουμε τόσο πολύ λόγω των μελτεμιών. Θα συνεχίζουν τα μελτέμια να φυσάνε.
0: Mm-hmm.
1: Οι μέγιστες στην Κρήτη, λέει, θα φτάσουν περίπου τους 30 με 34 βαθμούς.
0: Μια χαρά.
1: Εκεί. Θα είναι μια χαρά. Την παλεύουμε αυτή
0: ναι.
1: η
0: και τα βράδια δροσερά, δηλαδή.
1: Ναι. Και τα βράδια δροσερά. Αν την ημέρα έχει 30-34, τα βράδια θα είναι δροσερά. Να πούμε επίσης, πρέπει να επισημάνουμε μια φορά ότι ναι, μεν τα μελτέμια μας διώχνουν τη ζέστη και δεν ζεσθενόμαστε σε υπερβολικό βαθμό, αλλά είναι επικίνδυνα να δημιουργήσουν πυρκαγιές. Οπότε να προσέχουμε, να ακολουθούμε, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα φωτιών και πυρκαγιών, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Δεύτερος καλεσμένος σου, ο Νίκος Γελιτάκης, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα
1: ψηφίστηκε
0: το οποίο συζητήσατε.
1: Την Παρασκευή ο νέος κώδικας, έγινε νόμος του κράτους. Ο κύριος Γελιτάκης είπε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση, καθώς συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τη διάσπαρτη νομοθεσία, όμως δεν προχωρά στη μεγάλη μεταρρύθμιση που περίμενε η αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και περισσότερους πόρους. Και να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση όπως λέει η λέξη, δηλαδή αυτοδιοίκηση, να συντηρείται μόνη της. Υπηρεσίες που είναι συγκεντρωμένες στα χέρια του κράτους να διδουν στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, για να μπω σε όλες. Η αυτοδιοίκηση εκεί είναι πράγματι αυτοδιοίκηση, δεν εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Η βασική κριτική του ήταν ότι δεν ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική, όπως είπαμε, αυτοτέλεια και αυτονομία των Δήμων. Θετική αναφορά έκανε στις αλλαγές που αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, αλλά επισήμανε ότι στα οικονομικά του Δήμου δεν υπήρξε η αναμενόμενη τομή και άρχισε έντονη κριτική στο νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και υποστήριξε ότι η δεύτερη επιλογή υποψηφίου, όπως μας εξήγησε, στα νέα ψηφοδέλτια, στο νέο σύστημα, θα μπορείς να επιλέγεις τον άνθρωπο που θέλεις να βγει δήμαρχος και τους δημοτικούς του συμβούλους, αλλά έχεις το δικαίωμα και μια δεύτερη επιλογή.
0: Mm.
1: Δηλαδή, μπορεί να ψηφίσεις και τον άλλο, και από τον άλλο συνδυασμό
0: ναι.
1: Υποψήφιο, βέβαια. Αυτό, βέβαια, ο κύριος Γελιτάκης είπε ότι θα θα δημιουργήσει κλίμα πολιτικών συναλλαγών και ανταλλαγών και μπορεί να δημιουργήσει και ανατροπές, διότι ψηφίοντας, θεωρητικά πάντα μιλώντας έτσι, ψηφίοντας το δεύτερο, μια στιγμή μπορεί ο δεύτερος να βγει πρώτος.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το πούμε έτσι σε αδρές γραμμές δηλαδή. Οπότε το επισήμανε αυτό ο κύριος Γιαλιτάκης. Όπως είπε επίσης όμως το πολύ καλό βήμα, η ψηφιακή ψήφος, η ηλεκτρονική ψήφος, θα πρέπει να αιτήσει ότι θες 60 μέρες πιο μπροστά από τις εκλογές,
0: ότι θες να
1: όταν ψηφίσεις ηλεκτρονικά, για να μπαίνεις στους ειδικούς καταλόγους των ηλεκτρονικών, για να αφαιρείσαι προφανώς από τους φυσικούς καταλόγους, αυτούς που πας και ψηφίζεις στο τμήμα, στο εκλογικό τμήμα. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι ο νέος κώδικας, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είπε βέβαια ο κύριος Γιαλιτάκης και πολύ σωστά ότι μπορεί, όπως κάθε νόμος εξάλλου, κάποιες αλλαγές να γίνουν με τροπολογίες στη συνέχεια της εφαρμογής του.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τον τρίτο σου καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσατε για την ανάδειξή του σε εξέχον συνεργαζόμενο καθηγητή με το Πανεπιστήμιο Παρούλ, της Ινδίας.
1: Της Ινδίας, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ινδίας. Έχει προϊστορία ο κύριος Παπαδάκης με την Ασία. Είναι μια ήπειρος που του αρέσει, από ό,τι μας είπε στον αέρα. Έχει ήδη διδάξει και διδάσκει ακόμα σε πανεπιστήμια της Κίνας. Τώρα έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Ινδία. Βγήκε μια προκήρυξη δηλαδή από το πανεπιστήμιο αυτό της Ινδίας. Υπάρχει και ένα άλλο πανεπιστήμιο της Ινδίας που ενδιαφέρει τον κύριο, πώς μας είπε, Παπαδάκη, και περιμένει απάντηση και από αυτό. Εκείνο βέβαια που τόνισε είναι ότι τα ελληνικά, με αφορμή την ανακήρυξή του, ότι τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραμένουν ανταγωνιστικά διεθνώς, με σημαντικές επιδόσεις στην έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, ακόμα και μέσα σε περιόδους κρίσης και περιορισμένων πόρων. Το ξέρουμε ότι είναι υπερπεριορισμένη πόρη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Περιέγραψε την Ινδία ως μια χώρα που εξελίσσεται ταχύτατα, και αυτό είναι αλήθεια, σε παγκόσμια δύναμη, με μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τη σύνδεση πανεπιστημίων με την οικονομία. Και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με το μεγάλο αυτό πανεπιστήμιο της Ινδίας, και όπου θα διδάξει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και μάλιστα μας είπε ότι ένα εξάμηνο θα το συμπτύξει σε ένα μήνα μέσα, και θα αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες, και υπογράμμισε βέβαια τον αμοιβαίο σεβασμό Ελλάδας και Ινδίας ως δύο ιστορικών πολιτισμών. Εξάλλου, να πούμε αυτός ο σεβασμός, μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα επισφραγίστηκε και με το σχετικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, που επιβεβαίωσαν με εκατέρωθαν επισκέψεις οι δύο ηγέτες της Ελλάδας δηλαδή και της Ινδίας, με επισκέψεις ο Ινδός στην Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Ινδία.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Να μου είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.

Για ακούστε όμως τώρα κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, γιατί στην Win Masters μπορεί να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο, έτσι. Και όλο αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί πάρα πολλές φορές έχουν στραβώσει over που έχουν έτσι μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφωση δουλειά. Γι' αυτό να με ακούτε, σας λέω πως η Win Masters είναι εγγύηση και το να παίζετε στην Win Masters είναι εγγύηση. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν μονάχα στην Win Masters, οπότε ξέρετε πού ακριβώς να παίξετε.

Λοιπόν, και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα αρθράκι το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και αφορά στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026. Οπότε έτσι θέλω να μοιραστώ κάποια από τα στοιχεία που διάβασα με όλους εσάς. Οι χώρες λοιπόν που διακρίνονται για την ασφάλειά τους συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονές τους και υψηλή ποιότητα ζωής. Για να δούμε πού βρίσκεται η δική μας η χώρα άραγε. Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια ειρήνη συνεχίζει να υποχωρεί, ορισμένες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα σταθερότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Global Peace Index 2026, η παγκόσμια κατάσταση επιδεινώθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά, με 99 χώρες να καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης που καταρτίζεται από το Institute for Economics and Peace αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας την 53η θέση παγκοσμίως με σκορ 1828, ανεβαίνοντας 2 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημειώνει ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού, Steve Κιλέλια, παρότι καταγράφηκε σημαντική επιδείνωση διεθνώς, οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες. Οι χώρες που διακρίνονται για την ασφάλειά τους συνδυάζουν συνήθως χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονές τους και υψηλή ποιότητα ζωής. Στην πρώτη θέση για 19η συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία διατηρεί τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας του κόσμου από το 2008. Το 2026 κατέγραψε περαιτέρω βελτίωση κατά 2%, κυρίως λόγω της μείωσης των βίαιων διαδηλώσεων. Παράλληλα, εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, περιορισμένη στρατιωτικοποίηση και ελάχιστες κοινωνικές εντάσεις. Οι κάτοικοι αποδίδουν την επιτυχία αυτή στις ισχυρές τοπικές κοινότητες, στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα των φύλων, στις ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και στη μεγάλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με πέρυσι και αναδείχθηκε η ασφαλέστερη χώρα της περιοχής Ασίας Ειρηνικού. Η γεωγραφική της απομόνωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας, καθώς την κρατά μακριά από πολλές διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις. Παράλληλα, οι πολίτες κάνουν λόγο για μια κοινωνία με χαλαρούς ρυθμούς ζωής, αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των κατοίκων και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την οπλοκατοχή. Στην τρίτη θέση συναντά κανείς την Ελβετία, η οποία ανέβηκε από την πέμπτη θέση το 2025. Η χώρα διακρίνεται για τα χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και την μακροχρόνια πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, στην τήρηση των κανόνων και στην αναζήτηση συμβιβασμών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών κοινοτήτων. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σλοβενία, η οποία εισήλθε για πρώτη φορά στην πρώτη πεντάδα του δίκτυ. Η χώρα ξεχωρίζει για τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τη στενή σχέση των κατοίκων με τη φύση. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, το σκι και οι δραστηριότητες στην Ήπεθρο αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητας, ενώ η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ιρλανδία, η οποία συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία χάρη στα χαμηλά επίπεδα βίας και την μικρή συμμετοχή της σε διεθνείς συγκρούσεις. Οι κάτοικοι αποδίδουν το αίσθημα ασφάλειας στην ιστορική εμπειρία της χώρας, η οποία, όπως λένε, έχει καλλιεργήσει την ανοχή, τη φιλοξενία και την κατανόηση απέναντι στους άλλους. Παράλληλα, η παραδοσιακή πολιτική ουδετερότητας της Ιρλανδίας σε διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες συμβάλλει στη διατήρηση ενός κλίματος σταθερότητας. Παρότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιος, οι πέντε αυτές χώρες εξακολουθούν να αποτελούν παραδείγματα κοινωνιών, όπου η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η σταθερότητα και η ποιότητα ζωής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε εγώ εύχομαι από καρδιά σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, χαρούμενη, έτσι ανέφελη και ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ στον Πολίτικα ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς πρώτα ο Θεός αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.